0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: You know.

0: Ελούλου.
1: Βασανίζομαι εδώ και τρεις μέρες πάντως. Από ένα πουλί θέλω να ξέρει.
2: Καλώς ήρθες. Συμβαίνει.
1: Ρε, δεν με έχει ξαναβασανίσει πουλί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά. Και
2: έβαλε στο Google.
1: Έψαχνα διάφορα.
2: Έψαχνε πουλιά στο Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες θα ψάχνα. Θες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνει σωστά. Ρώτησε με.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Τρεις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου από Α.
6: Λοιπόν, Τρίπολη.
5: Μπράβο, από Α. Δεν μπορεί αυτοί οι ακροατές να είναι όλοι δικοί μας.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Τελούλου. Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Τόσες φωτογραφίες έχω στο σπίτι μου, δεν έχω δημοσιεύσει.
3: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι. Τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
2: Έφευγα, εγώ πήγα να γυμναστήρια. Καθόταν η Αστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι, γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το φόκους.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Όλη αυτή η εργασία που είναι ενέργεια. Πού μετακυλείται, έχει ένα τελικό αποδέκτη. Ποιο είναι αυτό ο τελικό αποδέκτη? Δεν υπάρχει κύκλο και του χρήματο. Υπάρχει αφετηρία και υπάρχει τραυματισμό.
4: Ωραία, για να το λες όμως, πάει να πει ότι ξέρει τον αποδέκτη. Δεν μπορεί να το λες χωρίς να ξέρει. Ποιο είναι ο αποδέκτη? Κάτι ξέρει, γι' αυτό
5: είσαι,
4: το λέω.
5: Είσαι κάπου μέσα.
3: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
5: Είσαι κάπου μέσα.
3: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
4: Τώρα ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Δεν πρέπει να μα πει.
3: Να
4: τα λες.
5: Πριν από 5 χρόνια δεν έλεγε τέτοια πράγματα πάντω. Τώρα είσαι κάπω λίγο μέσα.
4: Α, δεν το έλεγε.
3: Πού
4: έσχοθεί, βρε.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τελούλου.
5: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
6: Ποιους έβαλεστε εμείς?
5: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
6: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
5: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
6: Ναι.
5: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκι. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
3: Το Feng Shui.
2: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
3: Το βούνο, το βούνο. Το
2: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
3: Το Άλσο.
2: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο. Το.
3: Βουνό.
2: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Ενεργηθείτε.
2: Πόσο μας έχει μείνει για να μπει το 2027?
3: Γράφει ο Τάκης, λέει, όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι ένα μείγμα, φουράκι, γκιόλβα και σώρα.
4: Αλήθεια είναι.
2: Ναι. Καλά λέει. Τα λιωτάκι.
4: Κάνα τρίμηνο.
2: Πόσο μας έχει μείνει για το 2027, παιδιά, κάνα τρίμηνο.
4: Τρίμηνο.
2: Λοιπόν, σας έχω. Το 27 γενικά να ξέρετε ότι θα είναι μία από τις καλύτερες χρονιές για να κάνετε γάμο,
3: ναι,
2: σχέση και για να έρχεται. Είναι πολύ ευνοϊκή και για χρήματα. Να
4: για όλους.
2: Χρήματα.
3: Για όλους.
2: Ημερομηνίες, ρε εσύ. Θα σου πω κάποιες ευνοϊκές ημερομηνίες. Τώρα παίζει ρόλο και πώς θα το χειριστείς και τι πεποιθήσεις έχεις και όλα αυτά. Λοιπόν, το 2027, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλή χρονιά για να παντρευτείτε, γιατί ο αριθμός 2 συνδέεται με τη συντροφικότητα, την αρμονία και δύο άνθρωποι που χτίζουν μια ζωή, και το 7 συνδέεται γενικότερα με το βάθος, τη διέστηση, τη σοφή και την πνευματική ανάπτυξη. Δημιουργούν χρονιά που συμβολίζει κάτι περισσότερο από το ερωτεύομαι. Και είναι μια όμορφη χρονιά για γάμο αλλά και για χρήματα. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω ημερομηνίες. Δυνατές ημερομηνίες για γάμο, σημειώστε τα όσοι έχετε προγραμματίσει κάτι.
4: Σημείωνε, Φάνη.
2: 2 Φεβρουαρίου, που είναι η μέρα της Ένωσης. Το 2 αριθμό συντροφικότητας. Και έχουμε το Φεβρουάριο που είναι ο δεύτερος μήνας, όπως ξέρετε. Οπότε αν θέλετε γάμο με ενέργεια ζευγαριού και να είσαστε γενικά δύο μαζί στα πάντα, 2 Φεβρουαρίου.
4: 2 Δευτέρου.
2: Ναι. 22 Φεβρουαρίου. Ισχυρός αριθμός για δημιουργία και χτίσιμο. Τι θέλεις ένα γάμο, να χτίσεις αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Τα θες στα διάρκεια,
2: Τα θες στα διάρκεια πολύ. Αν θέλετε λοιπόν να χτίσετε ζωή μαζί και όχι απλώς να κάνετε ένα πάρτι τύπου περάσαμε καλά στο γάμο και γεια σας, 22 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία που δείχνει και διάρκεια στο γάμο. Πάμε 7 Ιουλίου.
3: 22 Φεβρουαρίου να παντρευτώ κατά χείμωνο και να έχει.
2: Εσύ, πολλοί παντρεύονται κατά χείμωνο και του αρέσει και με χιόνια κιόλα σε πολλού.
3: Ναι.
4: Ο αδερφός μου γεννηθεί 2 Δευτέρου του 2002.
3: Όσταση.
2: Α, πολλά διάρκεια.
3: Στα
4: μάτια, Μαρία το που ξέρει ασχολείται.
2: Πολλά διάρκεια. Πάρα πολλά διάρκεια. Ο ξάδερφός πρέπει να θέλει γενικά την συντροφιά στη ζωή του.
4: Δεν ξέρει το αυτό θέλει.
2: Α, μάλιστα. 7 Ιουλίου, παιδιά. Καρμικός έρωτας, χαρακτηριστική ημερομηνία της χρονιάς. Γιατί αν πιστεύετε ότι κάποιους ανθρώπους δεν τους γνωρίζουμε τυχαία, αλλά τους συναντάμε για κάποιο λόγο, αυτή είναι η ημερομηνία σας για να υλοποιήσετε γάμο, πρόταση γάμου, ό,τι θέλετε. 11 Νοεμβρίου. Ημερομηνία σημάδι. Ίσως μπορεί να είναι και η πιο πιασάρικη από όλες όσες έχουμε πει, να ξέρετε. Αν κάποιος κάνει έστω και πρόταση γάμου αυτή την ημερομηνία, μην το πολυσκεφτεί, δηλαδή να την κάνει η αέρα πατέρα που λέμε την πρόταση. Ναι, οπότε παντρευτείτε. Πάμε τώρα και για χρήμα και αυθονία ημερομηνίες του 2027. Πύλη χρήματος 8 Αυγούστου. Το 8 θεωρείται ο αριθμός που έχει να κάνει με το χρήμα, οικονομική επιτυχία. Λοιπόν, 8 Αυγούστου κυκλώστε την ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία αυθονίας επί 2, γιατί και ο Αύγουστος είναι ο 8ος μήνας.
4: Okay.
2: Πολύ μεγάλη ενεργειακή πύλη.
3: Βέβαια.
2: 18 Αυγούστου. Δεν είναι ημερομηνία για να περιμένεις να σου χτυπήσει που λέμε το χρήμα την πόρτα. Είναι ημερομηνία για να χτυπήσεις εσύ την πόρτα του χρήματος. Κάντε οτιδήποτε είναι, ό,τι σας έρθει στο μυαλό, μια ιδέα που έχετε.
4: Πότε αυτό?
2: Πρόταση 18
4: Αυγούστου. 18
2: Αυγούστου. Βέβαια. Λοιπόν, γενικά ο Αύγουστος του 27 είναι πολύ σημαντικός για τα οικονομικά σας. Και 28 Αυγούστου, συνεργασία που φέρνει κέρδος. Αν σκέφτεστε να κάνετε μια συνεργασία, γιατί το 2 συμβολεί συνεργασία και το 8 οικονομική δύναμη.
3: 18
2: οπότε...
3: Αυγούστου λέει ο Μίτσος, δεν μπορούμε, έχουμε πανηγύρι στο Παταλίδι.
4: Όχι.
2: Δεν είπα 18, είπα 28. Α, 18 Αυγούστου
4: είπαμε το.
2: Ναι.
4: Και όντως έχει ωραίο πανηγύρι στο Παταλίδι.
2: Εντάξει, παιδιά, μην χάσετε το πανηγύρι, αλλά εγώ σας λέω, έχετε τα μάτια σας και τα
3: φτιάχνετε. Υπάρχει ωραίο να κάνεις πρόταση γάμου σε πανηγύρι. Δεν ξέρω.
2: Α, ωραίο.
3: Ναι.
2: Διαφορετικό. Δεν το περιμένει. Οπότε, αν σκεφτείτε.
3: Το πανηγύρι σίγουρα δεν το περιμένει να το ακούσει.
2: Αν σκεφτείτε μια επαγγελματική συνεργασία, μια συμφωνία, ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, οτιδήποτε, 28 Αυγούστου είναι τέλεια ημερομηνία. 8 Νοεμβρίου. Μια ιδέα που μπορεί να έχετε θα δώσει χρήμα. Δηλαδή, είναι η μέρα 8 Νοεμβρίου που μπορεί να βρείτε και λεφτά κάτω από το μαξιλάρι, παιδί μου, από το πουθενά. Να περπατάτε και να σας έρθουν χρήματα. Πάρα πολύ ευνοϊκή ημερομηνία. Οπότε σας είπα, παιδιά. Τι?
3: Ο γελάει ο λεφτές, τώρα δεν υπάρχει. Λέω, συνέχισε, Μαρία, τα λες πολύ ωραία.
2: Οπότε σας είπα και τα συνοψίζω.
3: Αυτό
2: 2 Φεβρουαρίου, 22 Φεβρουαρίου, 7 Ιουλίου και 11 Νοεμβρίου, καταπληκτικές μέρες για πρόταση γάμου και γάμου.
3: Ερώτηση.
2: Ναι.
3: Γιατί το συζητάγαμε κάτι φίλους τες, τέτοιο. Είναι θηλυπρέπεια να είσαι ερωτευμένος με τη γυναίκα σου μέχρι τα βαθιά γεράματα?
2: Καθόλου. Τι συζήταγες εσύ, δηλαδή?
3: Όχι, συζήταγα ότι καλά, πόσο λάθος είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχεις δει κάτι γεράκους μαζί, 90 χρονών που πάνε χεράκι στον δρόμο?
2: Υπέροχο.
3: Και είναι κάτι χαζοβιόλες και σένα και λένε, Χριστέ μου, έτσι θέλω να. Είναι ό,τι πιο θηλυπρεπές υπάρχει.
2: Τι λες,
3: είναι μόνο δυνατόν?
2: Υπέροχο είναι. Υπέροχο.
3: Ερώτηση, είναι θηλυπρέπεια να περπατάει γέρος με γριά χεράκι? Θέλω να πω ότι.
4: Και όχι, ρε φαν, είναι αυτό θηλυπρέπεια.
3: Ξεκινάμε από το βασικό. Θηλυπρέπεια είναι να πηγαίνεις για περπάτημα με τη γυναίκα σου.
2: Τι
3: όταν είναι? Βλέπω. Καταρχήν, εγώ ρε φίλε, ξέρω ότι αν θες να πας για περπάτημα, όντας γέρος, εγώ βλέπω τον πατέρα μου. Ποτέ δεν έχει πάει με τη μάνα μου για περπάτημα. Τη μάνα μου τη βάζει πάντα σε αμάξι. Πάντα πάει με φίλο του για περπάτημα.
2: Ναι.
3: Πηγαίνουν δύο γέροι μαζί.
2: Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό είναι ο κανόνας για σένα?
3: Βέβαια. Ο άντρας μόνο με άλλο άντρα πρέπει να πηγαίνει βόλτα για περπάτημα.
2: Για ποιο λόγο αυτό, για πες μου, για ποιο λόγο πιστεύεις?
3: Μα είναι δυνατόν να βγαίνεις και με. Δηλαδή και εσύ δεν βαρκεί. Και η γυναίκα να πηγαίνει με τη γυναίκα για περπάτημα. Δηλαδή στα γεράματα λέω.
2: Εμένα μου αρέσει να βλέπω. Πώς το λένε, 85 χρόνων 90 να κρατιούνται χέρι-χέρι και να πηγαίνουν βόλτα.
4: Είναι γλυκό η αλήθεια.
2: Παιδιά, εγώ είχα δει σε ένα πάρτι γενεθλίων, πρέπει να ήταν αυτός 78,
3: ναι,
2: και εκείνοι συνομήλικοι χορεύανε,
3: ναι,
2: φανταστικά οι δυο τους και δεν τους ένοιαζε τίποτα και λέω τι υπέροχο ζευγάρι.
3: Ωραία, φάνε σε ένα σιχωθή να περπατάς με τη γυναίκα σου.
2: Δηλαδή εντάξει.
3: Πάντα
2: όπως είναι πολύ ωραίο και η ανανέωση όρκων που κάνουν πολλά παντρεμένα ζευγάρια.
4: Εντάξει, αυτό.
3: Ναι, να επιβεβαιώσει τη μαλακία.
2: Ρε παιδί μου, κάνει ένα refresh τη σχέση. Δίνει ένα refresh τη σχέση.
3: Βρε Ειρήνη μου, λέει, και άμα είναι θηλυπρέπεια, τι πειράζει? Ειρήνη μου, το θηλυπρέπεια είναι ένα αστείο από τον πατέρα κλεωμένη. Δεν έχει καταλάβει.
4: Το λέω φανή στην εκπομπή.
2: Ναι.
3: Είσαι καινούργια στην εκπομπή, Ειρήνη. Λέει, και άμα είναι θηλυπρέπεια, τι πειράζει? Εμένα δεν με πειράζει θηλυπρέπεια. Τον πατέρα κλεωμένη είναι.
2: Άκου τι να τη λέει, δεν είναι θηλυπρέπεια, παιδιά. Λέει, κρατούνται για να μην πέσουν. Ρε Σιτίνα.
3: Αυτή είναι ακροάτρια. Ακροάτρια ή τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων.
2: Ναι. Όχι, εσύ αυτό δηλαδή. Κάθεσαι και κάνεις κάτι κουβέντες με τους φίλους σου. Δηλαδή πάρα πολύ. Δηλαδή. Τι να πω, κάθεσαι και συζητάτε τώρα αν είναι θηλυπρέπεια.
3: Είναι και trend στο TikTok, δεν το έχεις δει αυτό. Ρε παιδί μου, που λέει gayest things that men can do, το έχεις δει αυτό?
2: Όχι, δηλαδή, δεν το έχω.
3: Ρε παιδί μου, γράφει ρε παιδί μου ότι καλά. Ουσιαστικά τους άντρες κορδεύουν. Που λέει ο άντρας να παίρνει ομπρέλα. Δηλαδή, ξέρεις ότι
2: έχει
3: τέτοια πράγματα.
2: Τέτοια κολλήματα.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892. Music 892.
5: Πολύ πρόστο. Πιο πολύ από όσο αντέχεις.

0: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Η Αστερόπη, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, Αστερόπη, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω. Κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: στα κουνάφια άκουσες. Πάρε πέντε, δώσε
1: τρία.
2: Πόρτα, πόρτα.
3: Λοιπόν, μαλάκι, δεν έχουμε.
4: Γιώργος.
3: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
3: Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις.
5: Μια χαρά εδώ πέρα.
3: Να σου πω, ρε Γιώργο, δεν ξέρω, είσαι από το πρωί, έχεις μπει μέσα, μας ακούς.
5: Ναι, ναι.
3: Δεν σου φοράει, φίλε, τώρα, επειδή εδώ πέρα ξέρεις, εμένα με κορυδεύει αρκετός κόσμος. Αυτή η θεωρία που ανέπτυξα εγώ το πρωί, σου φαίνεται τελείως τρελή, τελείως μυστήρια.
5: Όχι με τα νεύρα αυτά που λες.
4: Πες ρε, παιδί, μου πες πολλά πράγματα.
3: Ρε, αυτό που σου λέω ότι είμαστε μπαταρίες και δουλεύουμε όλοι και πάνε σε 4-5 οικογένειες όλα τα λεφτά του κόσμου.
5: 100% ισχύει.
4: Ορίστε, συμφωνεί.
3: Ναι, ναι, ναι, το θέμα είναι αυτές οι 3-4-5 οικογένειες που λογοδοτούν. Έχεις την απάντηση.
5: Όχι, παιδιά, είμαστε ένα Matrix όλοι.
3: Ναι.
4: Να
3: ακούγεσαι ψαγμένος. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις?
5: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Θέλω να μου πεις τρεις τραγουδί. Όχι, πού να το πεις αυτό. Πες μου. Τι έχεις βάλει, ρε Μίτσο, τι δουλειά κάνεις?
4: Αποφάσισε και εσύ, ρε παιδί.
5: Οδηγός,
3: ναι. Τρία μυθολογικά πρόσωπα, έτσι από τη μυθολογία, ναι, που μεταμορφώθηκαν σε φυτό ή λουλούδι.
5: Τι είναι αυτό, ρε?
3: Πες ονόματα από φυτά, θα τα βρεις όλα. Είναι ονόματα από φυτά. Ιάκυνθος. Αλλά.
6: Πήγαινε εσύ τελευταίο μέλη που
3: σου. Μα είσαι βλάκα, ρε Μίτσο. Πού
6: βέζει,
3: μάκα, δεν παίζει εδώ πέρα ο Χόπκινς.
4: Ο Ιακύνθι, ωραίο όνομα που πει Ιάκυνθος.
3: Να το σου άλλο. Καλά, εντάξει. Ναι, παρακαλώ.
6: Έχουμε Κατερίνα.
3: Κατερίνα. Κατερίνα μου. Δευτέρη, θα σε πλακώσω.
4: Είναι η Κατερίνα αυτή που έχει προφίλ φωτογραφία και είναι κουκλά.
3: Ναι.
4: Γιατί την έπανα και εγώ. Πάρτε την Κατερίνα.
6: Τι την πήρα, μωρέ, Λευτέρη, είσαι με τα καλά σου.
3: Δεν έχω.
4: Κάτι γίνεται, είναι νεκρές γραμμές.
3: Κατερίνα που έχει προφίλ και είναι κουκλά.
6: Δώσε μου το.
4: Είναι πάρα πολύ όμορφη. Πρέπει να είναι καινούργια ακροάτρια. Δεν την έχω.
3: Δεν παίζει τώρα αυτή.
4: Γενικά έχουμε πολύ ωραίες ακροάτριες. Τι εννοεί?
3: Ναι.
6: Α, πολύ όμορφα δεν το έβλεπε.
4: Είναι πάρα πολύ όμορφα.
3: Κατερίνα είναι AI.
4: Είναι και στα χρώματά μου.
6: Μοιάζει λίγο με AI.
3: Ωραία, Κατερίνα, έχει βάλει φωτογραφία AI η Κατερίνα.
4: Καλά, δεν έχω, είναι νεκρό.
3: Τι είναι νεκρό, εντάξει, μα είναι ψεύτικα. Είναι μποτάκι η Κατερίνα. Δεν
6: μπορεί να την πάρω.
3: Τι είναι, ντροπή, να την ντροπή. Έχει κάνει AI μέχρι και στα. Παιδάκι μου, αυτό δεν είναι και κακό AI. Είναι σαν καρτούν.
4: Δεν νομίζω να έχει βάλει κάτι.
3: Παιδί μου, κοίτα εδώ πώ είναι. Είναι σαν καρτούν, δεν είναι καν AI. Λοιπόν, έλα.
6: Το κλείσε.
3: Το κλείσε από την τροπή τη. Πήρε χάμπαρ εδώ και τα φωτογραφία.
6: Έκλεισε τον bot.
3: Βρείτε, καλά, δεν τρέπεσαι, μωρή Κατερίνα. Τι έχει βάλει και για φωτογραφία, μανάκι. Είπαμε να κάνουμε μια ωρεοποίηση. Έχει κάνει.
4: Ρε, παιδί μου, μπορεί τα φίλτρα μερικέ φορέ παραπάνε.
3: Ποια φίλτρα. Λοιπόν, ναι, πάμε, παρακαλώ.
4: Κάτσε. Παρακαλώ. Μελίσσα. Μελίσσα, ωραίο όνομα το Μελίσσα.
3: Μελίσσα.
4: Ωραία ονόματα έχετε, ρε παιδιά.
3: Ναι. Έλα, Μελίσσα.
4: Μελίσσα, καλή Μελίσσα.
3: Έλα καλημέρα. Μελίσσα, πώς την είπα εγώ?
4: Μέλισσα την είπα.
3: Ναι, Μελίσσα.
4: Μελισσινή.
3: Α, Μελισσινή. Ωραίο.
4: Ωραίο το Μελισσινή, γιατί δεν το κράτησε.
3: Μελισσινή, δεν σε ακούμε, ρε πουλάκι μου. Καλά, βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση.
7: Μισό.
3: Δεν σε κλείνω, πουλάκι μου. Δεν σε κλείνω, πουλάκι μου. Έλα.
7: Μελισσινή. Έχει φοβήσει, θα με κλείσει.
3: Δεν σε κλείνω, βρε, σταμάτα. Έλα, Μελισσινή μου, καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι?
7: Είμαι 30 χρονών.
3: Πήγε 30, έτσι. Με τι ασχολείσαι, Μελισσινή μου?
7: Είμαι marketing manager σε μια ασφαλιστική.
3: Α, βαριέμαι τελείως.
5: Καλά, καπιτάνε.
3: Ποιος είναι, μιλάει το αγόρι σου, μιλάει, ποιος είναι από μέσα?
7: Όχι, κανένα.
3: Α, κάποιον άξιο, μόνοι σου. Α, δεν έχεις.
7: Πάω δουλειά, 9 ώρα και έχω αργήσει.
3: Να σου πω, τι θέλω να σου πω, δεν έχεις αγόρι,
7: Όχι.
4: Καλέ, κάτι ακούσαμε από μέσα, εγώ άκουσα τρική φωνή.
6: Όχι, γραμμή άλλη, δεν
7: είναι.
3: Όχι, όχι, με Μελισσινή μου, από επιλογή δεν έχεις αγόρι?
7: Είναι πρόσφατο που τελείωσε.
3: Ναι, τον έδιωξε ή σε έδιωξε?
7: Ακούγεται ένα πιπ να.
3: Ναι, απάντα μωρή κάποια. Σε έδιωξε ή τον έδιωξε?
7: Μαζί.
3: Α, τα διάλα.
4: Αποφασίσαμε.
3: Αποκλείεται.
4: Ποιο
3: σκέφτηκε?
6: Όχι.
3: Καταρχήν, πόσο καιρό τα είχατε.
7: Ήταν πολύ πρόσφατο.
4: Λίγο.
3: Ναι, ήταν πολύ πρόσφατο, εννοείς πολύ λίγο. Ναι, μάλιστα.
4: Επέζω,
3: με το τσικέλι.
4: Μην ανεβάζει την ένταση, είπε δεν θες εντάξει.
7: Ένα-δύο μήνες.
3: Τι τον χάλασε τον κύριο?
7: Δεν το χάλασε κάτι, εμένα με χάλασε.
3: Α, πες το, δεν υπήρχε χημία στο.
7: Ανοριμότητα.
6: Πόσο χρόνο ήταν?
3: Πόσο χρόνο ήταν?
7: Παιδιά, δεν μπορώ τώρα να το πω
3: όλα
7: αυτά. Μπορεί να
3: σε ακούει. Θα μα ακούσει σίγουρα, όλη η Ελλάδα μα ακούει.
4: Εντάξει, έχουμε αλλάξει και το όνομά σου.
3: Είναι κακό να σε ανώριμο. Είναι κακό. Δεν είπαμε ότι είναι κλέφτη ο άνθρωπο. Είπε ότι είναι κλέφτη ή ότι σε κεράτωσε. Ανώριμο. Για όλοι οι άντρε ανώριμοι είμαστε. Κακό είναι. Ενώ εσύ είσαι πολύ όριμη. Πού κάθεσαι και παίρνει πρωί-πρωί στα κουνάβια και παίρνει.
4: Παιδι μου, τι λε κοπέλα.
3: Τέλο πάντων. Μελισσίνη, μια τελευταία ερώτηση. Είμαστε εδώ πέρα. Δεν σε ξέρει κανένα.
7: Μια οικογένεια.
3: Ήταν και θέμα χημία. Στο, όχι, σε, όχι, στο σεξ.
7: Όχι, όχι,
3: σταθώ
7: ήταν καλό.
3: Ήταν καλό, φαντάσου, είδε που σα λέω ότι.
7: Αν μα ακούει, αν
4: μα ακούει.
6: Για όνομα του Θεού, ρε Μελισσινή.
4: Αλλά πώ το μετάνιωσε.
3: Πραγματικά, ρε Μελισσινή.
4: Γιατί δεν το κρατάγατε μόνο Friends with Benefits.
7: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
4: Υπήρχαν
7: συναισθήματα.
3: Είδε όμω εσύ, Μαρία, σε αντίθεση εσύ. Εγώ τι έχω παρατηρήσει, Μελισσινή, για ποιο λόγο σε ρωτάω. Ότι όσο μεγαλώνει η γυναίκα, δίνει προτεραιότητα στο σεξ. Ενώ μικρότερε είστε πιο ρομαντικέ. Νομίζω και στον άντρα αυτό. Δηλαδή, εσύ τώρα στο μυαλό σου έχει μόνο το σεξ, αυτό που σου λείπει. Ενώ η Μελισσινή σου λέει ναι, ήταν κύριο το σεξ, ήταν πολύ καλό, αλλά εγώ, κυρία μου, θέλω κάτι άλλο. Είμαι νέα. Θέλω να ζήσω και μέσα να σκεφτεί καρδούλα. Τα λέω σωστά, Μελισσινή. Δεν είσαι και εσύ να αποθέσει τώρα μόνο σεξ, σεξ.
4: Κάτσε ρε, ηρέμησε μόνο σεξ. Αφού λέει, αν μα ακούει, ήταν πολύ καλά το σεξ. Ηρέμησε.
6: Ρε Μαρία, τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι Μαρία θέλει τόσο πολύ.
3: Η Μαρία μόνο τόσο. Απανοτή οργασμή, τίποτα άλλο.
4: Κάθεσε και τον ακού, Μωρέ.
6: Κάνει οργασμού, Μαρία, τόσο πολύ.
3: Είναι κακό που είναι νυφωμανή.
4: Με είπε και με νυφωμανή, εσύ. Πα καλά τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
4: Τα πέταξε έτσι τι τουρμπίνε και πάμε να παίξουμε. Μελισσινή, εγώ το είπα επειδή όταν μιλήσατε για το σεξ. Ναι. Είπες ότι ήταν καλό αν ακούει. Και λέω, γιατί δεν το κρατάτε σεξ friends with benefits.
6: Μαρία, έχει
4: το...
6: συναισθήματα η κοπέλα.
3: Παιδάκι μου, Μελισσινή, είσαι χριστιανή ορθόδοξη. Αυτά δεν τα επιτρέπετε στη θρησκεία μας. Μα τι ναι, με την άλλη τη μάγισσα.
4: Αφού δεν το ήθελε το παιδί.
3: 30 χρονών κορίτσι, sex with benefits.
4: Friends with benefits.
3: Ακούνε και εγώ, συγγνώμη, Μελισσινή που ακούστηκα.
4: Δεν έχει βρει την ταινία με την Μίλα Κούνης και τον Justin Timberlake. Friends with benefits.
7: Μετά που κατέληξαν.
4: Μετά τα βρήκανε, γι' αυτό σου λέω. Μπορεί να οριμάσει και αυτό.
6: Μελισσινή, εσύ είχε συναισθήματα ή ο άλλο είχε συναισθήματα.
4: Και γιατί δεν είστε μαζί, ρε παιδιά, κάνετε καλό σεξ.
7: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται.
3: Έχει δίκιο. Μελισσινή, είναι πολύ καλά. Εγώ σου λέω ότι φαίνεται λάμπη δεν είναι χρυσό. Καλά έκανε. Θα βρει άλλο χειρότερο. Λοιπόν, πάμε, Μελισσινή, μα έχει πιάσει την κουβέντα τώρα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
7: Ναι.
3: Θέλω να μου πει. Έλα, πολύ εύκολη ερώτηση. Θέλω να μου πει τρία τραγούδια. Όχι, αυτό δεν θα το βρει, εντάξει. Ωραία. Πε μου τρει ταινίε του Άλφερντ Χίτσκοκ.
6: Τι τσβάζει, μωρέ.
3: Κάτσε, ρε Μελισσινή, να σου πω κάτι. Δεν είναι όλες δύσκολες με το βλάκα του Δημήτρη. Ωραία, πες μου τρία τραγούδια του Bon Jovi. Τον Bon Jovi.
7: It's my life.
3: Μπράβο.
7: It's my life.
3: Ναι, μα αφού σου κατάλαβες, μπορεί γιατί. Ναι, πάμε. Άστε, κοπέλα, friends with them. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, η έλξη γίνεται στα κουναβόμενα.
3: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Πόσο χρόνο είσαι,
4: Γιάννη. Τώρα τι λέει κι αυτό. Μα παιδιά, γιατί.
3: Γιάννη, πόσο χρόνο είσαι, φίλε.
1: 30.
3: Φίλε, τώρα αυτά τα friends with benefits και αυτά τώρα είναι ωραία να ακούγονται στον αέρα. Εσύ ήσουν ποτέ friends with benefits με κάποιον.
1: Όχι, όχι, δεν
3: είναι
1: το καλό
4: παράδειγμα. Ναι, είμαι σίγουρη, κανένα σα δεν είναι.
3: Βεβαίω, κυρία μου, γιατί ο άντρα ο σωστό δεν δέχεται. Εγώ θα είμαι εδώ.
4: Εσεί πηγαίνετε πάντα με συνέστημα, πηγαίνετε όλοι οι άντρε τη ζωή σα.
3: Δεν είπα αυτό.
1: Οι άντρε με το σταυρό στο χέρι.
3: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα πάω. Το friends with benefits τι είναι? Είναι, είστε ευθυνόφοβοι και οι δύο, και η κοπέλα και ο άντρας.
6: Όχι ρε Φάνη.
3: Ένας αληθινός άντρας δεν έχει friends with benefits. Έχει benefits μόνο.
4: Α, να εντάξει.
3: Το friends with benefits. Όχι, μα έτσι είναι εσύ.
6: Δεν είναι αυτό.
4: Τα βρίσκανε πολύ καλά στο σεξ. Θέλανε ο ένας τον άλλον σε αυτό το κομμάτι. Και τους λέω, γιατί δεν το κρατάγατε έτσι.
3: Να το κρατάγατε τι, έτσι.
4: Μέχρι να σας τελειώσει. Γιατί
3: μπράβο έχουν. Μαρία, μπράβο Μαρία. Λες και είναι δουλειά. Μπράβο Μαρία, τι λέει ρε φίλε.
4: Ναι, για μα πέστα... και οι δύο θα συνεισφέραν.
3: Τι να την κάνω εξπρόσδε φίλε.
4: Και εσύ για καλό τώρα τα λες.
3: Εσύ αδερφέ,
6: το έχετε παρεξηγήσει το φίλε.
3: Εσύ αδερφέ έχεις σχέση.
1: Εννοείται.
3: Να τσο. Πόσα χρόνια.
1: Αραβωνιασμένος
3: 11 χρόνια. Έτσι καραβωνιασμένος. Μαρακα, εσείς απατεώνας. Κλείστο 11 χρόνια αραβωνιασμένος, ο απατεώνας.
6: Για τα 19.
3: Κοροϊδεύει το κορίτσι ρε.
4: Γιατί τόσα πολλά χρόνια
3: αραβωνιασμένος. Γιατί είναι ψεύτης, αυτό είναι χειρότερο.
4: Για ρώτα τον, γιατί
3: δεν κλείστο, δεν θέλω να μιλάμε. Όποιος είναι αραβωνιασμένος πάνω από ένα μήνα, μην ξαναπάρει.
4: Πάνω από ένα μήνα και εσύ πολύ λίγο λες. Ο αραβώνας πόσο είναι κανονικά να κρατάει, 2 χρόνια.
3: Υπάρχουν και άλλοι που είναι 400 χρόνια αραβωνιασμένοι.
4: Λέω το πιο νορμάλ, ρε παιδί, υπάρχει νορμάλ.
3: Κοίταξε να δεις. Νορμάλ δεν υπάρχει.
4: Στον αραβώνα.
3: Αραβώνα είναι με αραβωνιάζομαι, υποτίθεται μέχρι να γίνει ο γάμος. Αν έχω προγραμματίσει το γάμο το καλοκαίρι, αραβωνιάζομαι το Σεπτέμβρη. Γιατί κάποιοι θα πούνε Λαμπρόπουλε, δεν έχουμε λεφτά. Άστα, δεν είναι θέμα οικονομικό. Πας και παντρεύεις ξανά δημαρχείο. Λοιπόν, αραβωνιάριδες που είναι πάνω από τέτοιο είναι. Έλα, φυλάκια, πάμε, παρακαλώ.
6: Έχουμε τον Κωνσταντ.
4: Ναι. Θοδωρή.
3: Ναι. Θοδωρή, καλημέρα. Ηλική επάγγελμα.
2: 22
3: υδραυλικό. Έλα, δρόμο, ρε. Σου ξαναπεί, μην τηλέφωνο εδώ πέρα. 22 χρονών, σου ξαναπεί. 22 χρονών δεν παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα. Έχει τόσε εκπομπέ, πηγαίνετε, ακούστε κάτι άλλο αθλητικά.
6: Μην τα διώχνει τα παιδιά.
4: Δεν θέλω, ρε. Δεν θέλω.
3: Και στον δρόμο δεν θέλω να με χαιρετάτε, κολόπεδα.
4: Άκου τώρα.
3: Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
6: Έχουμε Κωνσταντίνο που είναι παντρεμένο, θέλει να μιλήσει.
3: Έλα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Φάνη, καλημέρα, παιδιά.
3: Πε τα γόρια, πόσο χρόνο είσαι.
2: 28.
3: Ναι, παντρεμένος.
4: Παντρεμένος.
3: Ναι, εντάξει, είσαι μικρός.
2: Παντρεμένος, 28 ναι. χρονών, με παιδί κιόλας.
3: Με παιδί.
4: Μπράβο σου,
3: έτσι,
4: μπράβο σου.
3: Έτσι, ο άντρας.
4: Πόσο χρόνο το παιδί.
3: Πρέπει να παντρεύεται μικρός ο άντρας.
2: Το παιδί είναι 9 μηνών.
3: Το παιδί είναι 12. 9 μηνών, λέγε, είχες εσύ friends with benefits.
2: Όχι, όχι, ποτέ φανε, εγώ είμαι καλό παιδί.
3: Πήγες κύριος μπροστά, τη ζήτησες, γεια σας, εδώ είμαι αυτός.
2: Τίποτα παλαιών αρχών, πάω κατευθείαν.
4: Όλοι είστε παλαιών αρχών
3: ναι, ναι,
4: εδώ πέρα.
3: Ναι, βέβαια, αυτό, λοιπόν.
4: Όλοι παλαιών αρχών. Έχω πέσει με τους ηθικούς εδώ μέσα.
3: Με την κόμενα πόσο καιρό είσαι μαζί.
2: Είμαστε 2 χρόνια.
6: Και κόμενα ρε.
3: Όχι, δεν την γυναίκα σου, με την κόμενα λέω, πόσο καιρό είστε μαζί.
2: 2 χρόνια.
3: Α, και με την γυναίκα σου.
2: 2 χρόνια.
3: Μαζί τις βρήκες δεκαιρά τα πράγματα. Πάμε να παίξουμε. Τρεις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου από Α.
2: Λοιπόν, Τρίπολη.
3: Μπράβο. Από άλλο.
8: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892. Music 892. Πολύ προσθέτω.

0: στα κουνάβια, άκουσες.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
1: Κουναβώματα. Λοιπόν, μετά το μπέρδεμα με τα Friends with Benefits και όλα αυτά που
3: τα
1: είπα.
3: Τα μπερδέψατε γιατί δεν
1: τα
3: ξέρετε.
1: Έχουν κάνει στο μυαλό τους αχταρμά. Άλλα ντάλλον, τέλος πάντων. Δεν σημαίνει ότι είσαι φίλος. Το Friends with Benefits είναι μεταφορικά η έκφραση.
3: Όχι, το Friends with Benefits, Μαρία, είναι φίλοι. Τα άλλα αυτά που λες είναι τα... buddies.
1: Όχι ρε εσύ, εγώ το πήρα από την ταινία Friends with Benefits που είχε και αυτό τον τίτλο, που ήταν ένα ζευγάρι και για να μην πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, επειδή θέλανε ο ένας τον άλλον σεξουαλικά, είχαν κάνει αυτή τη συμφωνία. Ούτε φίλοι φίλους και μετά συστήνεις τον σύντροφο ή τη σύντροφο, ούτε τίποτα.
4: Είσαι άρρωστη, μωρή.
1: Ρε, εγώ είμαι συναισθηματική. Εγώ είμαι

0: Κεζάκια.
1: Είσαι άρρωστη.
0: Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω αυτά.
1: Μωρή Αμαζόνα.
0: Άμα μπορούσα θα τα έκανα. Μωρή. Αλλά είμαι σκεσάκια.
1: Τρελαίνεσαι. Τα βλέπεις και λες εδώ, Θεός μου. Εδώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, για
0: πάμε να μιλήσουμε για τους άντρες. Red Pill άντρες. Τους ξέρετε.
1: Red Pill άντρες.
0: Red Pill έχει γίνει χαμός και στο TikTok, παιδιά, και στα Instagram και σιγά σε όλες τις πλατφόρμες. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τύποι. Υπάρχει Red Pill άντρας, Blue Pill, Black Pill και Purple Pill.
2: Τι είναι αυτά?
1: Τι λέει ρε Μαναγιά.
0: Αμέ. Λοιπόν, ο Red Pill, μάλλον θα ξεκινήσω από τον Blue Pill.
1: Ξεκινώ από
0: πιστεύω στο ρομαντισμό είναι αυτός ο άντρας. Εγώ σήμερα θα κάνω ανάλυση του Red Pill, να ξέρετε.
1: Εγώ.
0: Blue Pill πιστεύω στο ρομαντισμό. Βλέπει τη σχέση περισσότερο με τον παραδοσιακό ρομαντικό τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Αν υπάρχει αγάπη, επικοινωνία, καλή πρόθεση, τότε οι άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν.
1: Ναι.
0: Ο Red Pill είναι ο άνθρωπος που λέει ξύπνησα και βλέπω τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή βλέπω τι πραγματικά ισχύει. Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην αυτοπεποίθηση, στα όρια, στην κοινωνική θέση. Είναι πιο στεγνός ρε παιδί μου, τα βλέπω όλα όπως έχουν. Black Pill, το παιχνίδι είναι ήδη χαμένο. Η επιτυχία σχέση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση, την κοινωνική θέση, την τύχη να έχεις να γνωρίσεις. Είναι λίγο ο απεσιόδοξος αυτός. Και ο Purple Pill είναι κάπου στη μέση, ότι ναι υπάρχουν πραγματικές δυναμικές στην έλξη και στη σχέση, αλλά δεν σημαίνει ότι και οι άντρες με τις γυναίκες είναι αντίπαλα στρατόπεδα και πας να δεις την πραγματικότητα, αλλά πετάς έξω και την αγάπη λίγο στον Purple.
2: Έφανη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εγώ έχω ξαναπεί ότι όλες οι σχέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών, αλλά και γυναικών μεταξύ γυναικών, αλλά και αντρών και γυναικών, όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, Μαρία, είναι με.
2: Μάρκετινγκ.
1: Όχι, οι πιο απλές, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες είναι μια μάχη. Από μια. Ρε, παιδί μου, μια μάχη. Πώς να σου πω. Ποιος θα κάνει domination σε ποιον.
0: Ναι, εδώ λοιπόν, σε αυτό που λες τώρα, έρχεται ο Red Pill, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανδρών πλέον.
2: Τι είναι αυτή η
0: που λέει ότι οι άντρες πρέπει να μην εξαρτώνται συναισθηματικά από μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ότι η έλξη δεν βασίζεται μόνο στην αγάπη, αλλά και στις δυναμικές δύναμεις. Δηλαδή να δείχνει ο άντρας αυτοπεποίθηση, στάτους.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει ο άντρας να επενδύει περισσότερο στον εαυτό του,
1: ναι,
0: στην ανεξαρτησία του, στην κοινωνική ζωή. Να βάζουν όρια και να μην δέχονται συμπεριφορές από τις γυναίκες που λένε αυτό που λες. Δεν θα μιλήσω, άσε να πω ναι για να περάσει αυτό. Είναι λίγο οι άντρες που έχουν παραδοσιακές αντιλήψεις και είναι λίγο πιο aggressive.
1: Άρα εσύ θες ένα παραδοσιακό άντρα, δηλαδή σαν και εμένα, Φερρυπίν, ο οποίος λέω ναι με αγάπη μου, άσε να περάσει, ή θες κάποιον που θα σου φέρει. Άρα εσύ θες κάποιον που θα σου κάνει την bait, έτσι.
0: Για να λέει.
1: Όχι, απάντα μου μπορεί κάποια.
0: Θέλω, ναι, εγώ σου το έχω πει ότι δεν μπορώ να μου λες ναι, ναι, ναι, ενώ ξέρω ότι έχεις άλλη άποψη.
1: Κάτσε, μα,
0: για να μην τσακωθούμε. Καθόλου δεν το θέλω αυτό.
1: Δεν θες αυτό.
0: Όχι.
1: Θες την άποψή μου.
0: Γιατί ξέρω ότι το λες έτσι, δηλαδή δεν με λαμβάνεις.
1: Είσαι έτοιμη για αλήθεια.
0: Είσαι
1: έτοιμη για αλήθεια. Να είσαι έτοιμη να μαζέψει τα πράγματά σου, μα είσαι έτοιμη για αλήθεια.
0: Εννοείται.
1: Άρα τι θες.
0: Συγγνώμη, αν πει την αλήθεια σου, δηλαδή πάει να πει ότι άλλο θα μαζέψει τα πράγματά
1: σου. Γιατί
0: είσαι μαζί μου τότε.
1: Γιατί ρε βλάκα, άμα αρχίσει ο ένας να λέει αλήθεια στον άλλον, είναι κάποιες αλήθειες, δεν αντέχονται, τα λέει ψέματα. Τι είπα να πει αυτό. Και ξέρει ποιο είναι το θέμα. Δεν θες την αλήθεια. Δεν θες την αλήθεια μου. Δεν θες την αλήθεια μου. Θες να ακούσεις την αλήθεια σου μέσα από το στόμα μου. Εκείνο το πρόβλημα. Δεν θες την αλήθεια.
0: Κύριε Φάνη, όταν προκύπτει ένα θέμα.
1: Έλα, Μαρία, τώρα,
0: θέλω να ακούσω την άποψή σου.
1: Ωραία, πιάσε
0: μετά. Όχι να μου πει ναι, για να μην τσακωθούμε. Ναι. Γιατί εκεί είναι ότι σαν να μην με λαμβάνει υπόψη σου.
1: Ρε Μαρία, σε λαμβάνω υπόψη σου. Σε λαμβάνω υπόψη μου, έτσι. Αλλά αν θες την αλήθεια είναι ότι μου έχει πρίξει τι μπάλε. Αν σου το πω κατά μου, τώρα θα τσακωθούμε. Αυτό σου λέω.
0: Όχι, θα σε ρωτήσω και θα σου πω για ποιο λόγο. Το είπες αυτό. Τι έχω κάνει, δύο τώρα πολιτισμένοι άνθρωποι που είμαστε και δουλεμένοι.
1: Ναι, είστε δουλεμένοι.
0: Θα σου πω, για ποιο λόγο, όχι και ίδιο, για ποιο λόγο Φάνη σου τις έχω πρίξει. Πες μου, τι έχω κάνει.
1: Θες από το πρωί μέχρι το βράδυ με λιβανίζεις. Δεν με αφήνεις σύζυγο. Ψάχνεις κάτι να ασχολούμαστε όλη την ώρα. Και με πρίζεις εμένα αυτό το πράγμα. Έχεις γίνει κουραστική, με πρίζεις και πλέον το μόνο που θέλεις είναι να μου πρίζεις τα σηκώτια για οποιοδήποτε θέμα. Είτε γι' αυτό ψάχνεις αιτίες να είμαστε μονίμως ένα μπυρί.
0: Θα σε ρωτήσω. Θεωρείς Φάνη ότι ξύπνησα μια μέρα και είχα τη διάθεση να μην κάνω τίποτα άλλο από το να σε πρίζω.
1: Fucking ναι. Είναι
0: για ποιο λόγο το λες αυτό?
1: Βρες το μόνος, πήγαινε σε ψυχολόγο, μωρί.
0: Έχεις δει, αυτό θα σου πω τώρα εκεί, ναι. Θα σου πω, έχεις δει εσύ τη δική σου πλευρά, τι κάνεις και με φτάνεις σε αυτό το σημείο?
1: Το μαλάκα κάνω τόσο καιρό και σε φτάνω στο σημείο αυτό σου λέω. Τι κάνω μαλάκα? Σου λέω άσε με αγάπη μου μία, άσε με δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Δεν μιλάω, θα βρω και τον πελά μου.
0: Ναι.
1: Μιλάω, θα βρω και τον πελά μου.
0: Να αναλάβεις το μερίδιο της ευθύνης σου. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο?
1: Πώς
0: φάρεις εσύ από την πλευρά.
1: Ρε είστε με τα καλά σου, εγώ δεν μίλησα.
0: Αυτό, το μια χαρά είναι ότι δεν είσαι καλά. καλά για να λες μια χαρά. Δεν παίρνει το δικό σου μερίδιο ευθύνη. Με κατάλαβε εσύ, Δημήτρη.
2: Προσπαθώ, ρε Μαρία, αλλά νομίζω ότι όντω σε αυτό φάνη έχει δίκιο. Σε όλα τα κομμενικά πάντα σε υπερασπίζομαι. Μαρία μου το βγάζει πάρα πολύ έντονο.
0: Ρε παιδιά, το θέμα δεν είναι να σα το βγάζω εγώ. Εγώ γιατί σα το βγάζω εδώ.
2: Είσαι λίγο πριν. Αυτό το πρίξα. Δεν θέλω να σε υποπρίξω τώρα, δεν είσαι σωστό.
1: Μαρία, δεν μιλά. Όχι, έχει δίκιο. Καλά τα λέκανε. Δεν μιλά, βγαίνει μαρακα. Μιλά, είσαι. Δεν παναχαιρετε.
0: Περίμενε λίγο, γιατί εγώ σου βγαίνω ότι με πρίξα αυτό.
1: Όχι, ρε καθόλου, καθόλου. Δεν είναι.
0: Δηλαδή συζήτηση εγώ τώρα έκανα.
1: Μα αρέσει να σου πω κάτι.
0: Θέλω να σου πω.
2: Ο τόνο σου και αυτά που έλεγε συζήτηση ήσουν λίγο ρε παιδί μου προ το πρίξω τότε. Αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε.
0: Ναι, μα ο άλλο πρέπει να καταλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνη, γιατί πάντα και οι δύο φταίνε κάπου.
1: Άλλη...
0: Όχι ότι είσαι τέλειο εσύ.
1: Άλλη βλακή αυτή. Λέει σε μια σχέση φταίνει και οι δύο. Μόλι σε πιάνω να με κερατώνει, εγώ τι φταίω.
0: Κάτι έκανε και εσύ, ρε Σιφάνη. Ωραία, εγώ φταίω που σε κερατώσα.
1: Παραμέλησα τη σχέση μα, έπρεπε να πάμε κερατώσει. Δηλαδή, αυτό είναι άλλη βλακία.
0: Δεν με σέβεσαι αν παραμέλησε τη σχέση μα. Δεν με σέβεσαι.
1: Α, και ωραία, εσύ λες αφού δεν με σέβεσαι επειδή την παραμέλησε τη σχέση.
2: Α πούμε τον Γιώργο.
0: Θα σου χτυπήσω το ένα κουδουνάκι, θα σου χτυπήσω το δύο, θα σου χτυπήσω τρίτο κουδουνάκι.
2: Και μετά πάω τον
1: Και μετά πάω να χτυπήσω άλλα κουδουνάκια.
0: Δεν μ' αρέσει τώρα.
1: Ρε, τι ακούμε, μαλάκα. Τι ακούμε. Τι ακούμε. Γι' αυτό δεν είμαι. Άκου σου χτυπάω ένα κουδουνάκι, μην σου πει όταν τα κουδουνάκια.
0: Γι' αυτό σου λέει δεν βλέπει. Κοίτα λίγο και μετά καλά θα πάθει. Να πάω στον Μίτσο Κίτσο Λίτσο.
1: Πας, Χριστέ μου, να ηρεμήσουμε πραγματικά.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει το κέρατο, αλλά θέλω να σου πω τώρα.
1: Καλά, πραγματικά. Είδες, καταλαβαίνω μερικούς που λέει, α, εγώ πιάσα τη γυναίκα με κερατώνει. Και δεν τους βλέπω ατάραχους. Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν.
0: Μπορεί να την οδηγούν εκεί, ρε παιδί μου, μερικές φορές. Ναι. Όχι ότι είναι σωστό.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Φίλες και φίλοι,
0: είπα και
1: τώρα κάποια μηνύματα που λέει βάλτε της μια κάλτσα στο στόμα, δεν θέλω να τα...
0: Ποιο, περίμενε, όχι, περίμενε.
1: Λοιπόν...
0: Κώστα, γιατί, δηλαδή που έχετε... και ο Κώστας και ο...
1: Τίποτα,
0: ποιος είναι με την που δεν την
1: να αποδικοποιήσω εγώ τα κουδουνάκια της Μαρίας, ρε, δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω, δεν έχουμε δουλειές.
0: Γιατί ρε συνεκτάρι, ναι. Περίμενε λίγο, ναι. Μισό λεπτάκι ρε παιδιά. Όταν η γυναίκα σας, η σχέση σας, οτιδήποτε, σας λέει κάτι...
1: Ναι.
0: Εκεί θα πείτε ναι χωρίς να κάτσετε να σκεφτείτε τι σας λέει. Γιατί δεν αναλογίζεστε και το δικό σας κομμάτι? Πού είναι δηλαδή το περίεργο σε αυτό που λέω?
1: Ποιο δικό μας κομμάτι? Εμείς σου λέω ότι δεν μιλάω, κάνω το μαλάκα. Το δικό μου κομμάτι ήταν εκεί. Ναι, αγάπη μου.
0: Ρε Σιφάνη,
1: ναι, αγάπη μου.
0: Σου φέρνω πετάς τα πράγματά σου δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέω να τα μαζέψει για να μην τα μαζεύω εγώ.
1: Αυτό είναι
0: πού είναι δηλαδή το περίεργο σε αυτό που σου λέω?
1: Εκεί φταίω. Δεν είπα εγώ γι' αυτό. Εγώ είπα για κουβέντες που ανοίγουν χωρίς λόγο. Ή για κουβέντες που.
0: Πες μια κουβέντα που ανοίγει χωρίς λόγο.
1: Ότι...
0: Φέρε ένα παράδειγμα.
1: Θα σου πω εγώ. Συνέχεια με την Γεωργία.
0: Ωραία, πες ένα παράδειγμα.
1: Αγάπη μου, θέλω να πάω να δούμε να πάρουμε κρεβάτι στη Μικρή Φερρυπίν.
0: Το λέει.
1: Ναι. Να πάμε, αγάπη μου, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε κρεβάτι. Ποιο αρέσει? Μ' αρέσει αυτό. Α, ωραίο είναι ρε εσύ. Για να δούμε για κάτι άλλο. Να δούμε για κάτι άλλο. Αυτό που σου φαίνεται πολύ ωραίο. Ωραίο είναι. Δεν σ' αρέσει? Τώρα σου είπα ότι είναι ωραίο. Σ' άρεσε καλύτερο το προηγούμενο? Ρε αγάπη μου, ωραίο είναι και αυτό. Θες να το ξεπετάξεις, να πάρουμε γρήγορα? Όχι αγάπη μου, απλά μ' αρέσει και αυτό. Φανή, πες μου την άποψή σου τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Μ' αρέσει και αυτό και αυτό. Δηλαδή, μαλακά, τι θα κάνω? Δηλαδή, σου λέω το πιο απλό. Ναι, όχι μου λέει, παραβιούμε. Και φεύγουμε χωρίς κρεβάτι, δεν πήραμε στο μέτρη κρεβάτι. Πες μου εμένα τώρα εγώ, όπου να βρω δίκιο τώρα. Πες μου να...
0: Άκου να δεις. Επειδή τα σκεφτόμαστε, δηλαδή σε αυτό διαφέρουμε λιγάκι.
1: Α, διαφέρουμε, ναι.
0: Όταν
1: δεν
0: γίνεται να σ' αρέσει.
1: Και μετά, καπάκι, δεν με θέλεις, δεν με αγαπάς πια. Από ένα κολοκρόβατο. Μαλάκα δεν βρίζεις άκρη, δηλαδή εντάξει, έχω χάσει από την αρχή.
0: Ναι, άκου τώρα να σου πω εγώ τώρα σε γυναίκα. Δεν γίνεται να σ' αρέσουν και τα δύο το ίδιο.
1: Χριστέ μου,
0: δεν βοηθάς δηλαδή.
1: Μαλάκα, δεν έφυγα από το σπίτι μου για να βρω άλλο σπίτι μου εδώ πέρα. Δεν αντέχω άλλο. Παιδιά, δεν αντέχω. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί δεν είμαι και σε ηλικία το εμφράγματος.
0: Όχι, παιδάκι, μακυρό, σταμάτα. Ακυρό, εδώ πέρα.
3: Τέλος ηρεμία. Μετά το break, τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Music 892.
8: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
14: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.

έτσι. Θέλει λίγο στρεσάρισμα πρωί-πρωί, έτσι. Μ' αρέσουν τα τραγούδια που μου προκαλούν στρες. Βασανιστήριο, Μαρία, έτσι.

departă. Po, τι κομματάρα είναι αυτή. Τίποτα, Μαρία. Μόνο ηλεκτρόδια, ρε. Μόνο ηλεκτρόδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Αυτά τα βάζω για κάποιους πρωινούς που πάνε γλαρωμένοι στη δουλειά. Έχεις δει κάτι μπουμπουλίνιδες εκεί πέρα? Όταν βλέπω άνθρωπο. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία, ρε παιδί μου, πρέπει να ξυπνήσει πρωί και μερικά που δεν πρέπει να κοιμηθεί το βράδυ. Όταν βλέπω νεολαία σαν τον Δημήτρη να ξυπνάει πρωί και να νιστάζει, θέλω να πάω ο πίσω. Ταου! Ξύπνα γάμο. Γαμό του κολοπαπά.
1: Τι να κάνουμε, ρε,
0: να πας για δουλειά. Θα γίνεις άνθρωπος. Μία, δύο, τρεις, 20 χρόνια. Και το θέμα είναι να φτάσεις σε ένα σημείο, Δημήτρη, να πας 60 χρονών και να έχεις δει κάτι ανθρώπους που τους έχεις σπάσει δουλειά, ρε. Δεν έχουν καθόλου νευρώνες μέσα. Έχουν, από την πολλή δουλειά και το καθημερινό και τη ρουτίνα έχουν σπάσει, έχουν γίνει χάμστερ.
1: Θες να γίνει από τώρα έτσι.
0: Από τώρα έτσι. Να φτάσεις σε ένα σημείο να γίνει τσιμέντο, να μην νιώθεις τίποτα. Αυτό είναι η δουλειά. Καλημέρα φίλες και φίλοι και σε όλους τους άλλους οι οποίοι έχετε πάει για δουλειά και σε όσους δεν δουλεύετε. Αν και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει ανεργία πλέον στη χώρα. Δεν
1: είναι. Όχι, έχουν πέσει πάρα πολύ λέει, με το Νέα Δημοκρατία.
0: Ηρωνικός ο Δημήτρης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, μεγάλη μέρα. Μαρκ Ζούκεμπερ στην Ελλάδα.
2: Ήρθε ο Ζούκεμπερ. Ο
1: Ρούμπιο.
0: Ναι, Μαρκ Ρούμπιο, τον μπερδεύω αυτό. Μάρκο Ρούμπιο, ο βαψωμαλιάς υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, σήμερα θα κλείσει το σύμπαν. Δηλαδή για μένα μην βγείτε καθόλου έξω. Όσοι έχετε δουλειά στο κέντρο, δεν ξέρω πώς θα πάτε.
1: Όχι, όντως μην βγείτε καθόλου έξω.
0: Ναι. Εδώ πέρα έχουν δώσει, παιδιά, εμείς το λέγαμε από χτες, έχουν δώσει ότι θα κλείσει. Αν καταλάβω καλά, Μίτσο, για κανένα 24ωρο θα κλείσει το σύμπαν.
1: Ναι, βασικά ναι. Για σήμερα και άντε και λίγο αύριο.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι από τις 9 το πρωί, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, από τις 7 για να κλείσουν οι δρόμους. Οπότε ναι. Από τώρα, σιγά-σιγά κλείσετε μέσα.
0: Σιγά-σιγά, ναι. Στα μπαλκόνια μας, Μίτσο, θα μπορούμε να βγούμε σήμερα με τον Μαρκο Ρούμπιο.
1: Μπαλκόνια βγαίνει.
2: Εν τω μεταξύ, ήρθε ξημερώματα, έτσι. Ναι. Τι ώρα, μία.
0: Δεν ξέρω τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Εντάξει, λέει, ήρθε για στρατηγικό διάλογο. Τέλος πάντων, να πω κάτι. Γιατί πρέπει να κάνω μια ερώτηση. Δεν είμαι τώρα συγκοινωνιολόγος. Ωραία, έρχεται ο τάδε πολιτικός. Ωραία, να έχει μέτρα μέχρι να φτάσει εκεί που να φτάσει. Ναι. Θα μου πει μετά με τα κουνιέται, θα τον πάνε στον Μπαϊρακτάρ και σουλάκια, θα έχει γύρω-γύρω.
2: Ακούω τώρα τι σκέφτηκε.
1: Δεν κατάλαβες, θα μιλήσει στην πνίκα, δεν λέγεται.
2: Στην πνίκα θα μιλήσει εκεί με φόντο την Ακρόπολη.
0: Στον Άριο Πάγο απάνω, θα τον κόψει το κρύο.
1: Θα μιλήσει στην πνίκα κιόλα, θα πει πολύ σημαντικά πράγματα. Και όπως είπε, θα μιλήσει από εκεί που ξεκίνησε η δημοκρατία.
0: Αού.
1: Καλά, ρε,
0: α, πιθνικά, και θα μιλήσει και εκεί που τελείωσε η δημοκρατία.
1: Και θα πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Λένε ότι θα πει για τα F-35, για όπλα. Είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος.
0: Εταίρος, ναι.
1: Είμαστε εταίροι,
0: ναι.
1: Τον είπα.
0: Και να μην πει, βρείτε, ναι, για λέγε.
1: Και για τα F-35 θα μιλήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πότε θα τα πάρουμε. Πάντως πολύ καλά πράγματα.
0: Κάνει αυτό από ό,τι έχω καταλάβει, κάνει γύρω-γύρω τον. Έχει στείλει ο Τραμπ γιατί θα πάει και στην Πορτογαλία.
2: Α, είναι σε tour.
0: Ναι, είναι σε tour τώρα με τις, τέτοιο. Χθες το βράδυ λέει, 10 έκανα μία ώρα να πάω από βίντεο από την κίνηση. Αυτό σκέψω ήταν χωρίς Μαρκ Ρούμπιο. Σήμερα με Μαρκ Ρούμπιο, παιδιά, δεν ξέρω τι.
2: Τίποτα, όσοι είναι στο κέντρο θα πρέπει να κάνουν τηλεργασία, να μην κινηθούν.
1: Όχι, όντως σήμερα.
2: Να μείνουν εκεί.
1: Γιατί από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι και το απόγευμα αργά θα το πηγαίνουν από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αμερικανική Πρεσβεία. Από την Αμερικανική Πρεσβεία πίσω στο κέντρο. Θα έχει υπάρξει.
0: Πάντως, εγώ θυμάστε τότε που είχε έρθει παλιά τώρα. Έχει καιρό να έρθει Αμερικάνος πρόεδρος. Έχει να έρθει Αμερικάνος πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, από τότε που είχε έρθει εν ενεργεία. Γιατί είχε έρθει και ο Ομπάμα μετά σε κάποια φάση, αλλά δεν ήταν τέτοιο. Που είχε γιο Γεωργίου, ρε, ποιος είχε, με τον Bill Clinton. Που λέγει, που το σύγκρινε με τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, θυμάσαι. Ένα βιντεάκι Γεωργίου που λέει: τι προκύπασε, που έκανε κάτι τέτοιο και το συνέκρινε με τον. Και τότε είχαμε Σιμίτη, θυμάσαι. Και κορεύω το Σιμίτη. Από τότε νομίζω είχε έρθει αυτό.
1: Ο Τραμπ δεν είχε έρθει.
0: Σου λέω από τότε είχε έρθει εν ενεργεία. Πώς το λένε, πρόεδρος. Λοιπόν, οπότε παιδιά, έχετε το νου σας γιατί σήμερα θα έχουμε προβλήματα. Από την άλλη, τι γίνεται, μια και παραμένουμε, παιδιά, στο γεωπολιτικό σκηνικό. Από την άλλη, είχαμε κάτι πολύ περίεργο, ρε παιδιά. Σας το έχω ξαναπεί. Η Kimberly Guilfoyle την κορυδεύουμε εμείς όλοι εδώ πέρα, κάνουμε χα-χα, χουμπουζού και αυτά. Αλλά αυτή παίζει μεγάλο παιχνίδι.
2: Κάνει δουλίτσα, λες.
0: Δουλίτσα για την Αμερική σίγουρα κάνει. Τώρα για εμάς δεν ξέρω αν κάνει δουλίτσα. Πάει να μας βάλει να τσακωθούμε. Λοιπόν, παιδιά, προχτές, χτες, πότε έγινε, εμφανίστηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Instagram της Kimberly Guilfoyle, και λέω εμφανίστηκε γιατί δεν ξέρω αν το έκανε η ίδια, like σε ανάρτηση υπέρ του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ σωστά.
0: Κάτσε, πολύ σωστά. Πολύ λάθος το έκανε, αλλά τι έγινε, μας βάλει να τσακωθούμε εδώ πέρα.
1: Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, το έχει ανεβάσει στο Mega News.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ένα.
0: Μήπως το πάτησε, γιατί και εγώ κάνω φορά, πατάω στο scroll.
1: Μπορεί, είχε ανεβάσει ένα reel με τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Που έλεγε μέσα για Ursula von der Leyen, για κατά τη κυβέρνηση για την Βόρεια Μακεδονία και για τη Βουλγαρία. Σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς, έλεγε ο Σαμαράς. Like, Kimberly.
0: Αμα. Τώρα ποιο είναι αυτό, μήπως το πάτησε κανένα. Θυμάσαι, σαν τον Πάπα το Φραγκίσκο που είχε πάθει κάτι με το λογαριασμό του Βατικανού. Είχε πατήσει, νομίζω, like σε μια πορνοστάρ. Τέλος. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε στη φάση. Και απ' την άλλη έχουμε και μεγάλο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει τον προεκλογικό του αγώνα. Χτες βγήκε και μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας και ουσιαστικά με λίγα λόγια μας είπε ότι εάν δεν υπήρχε η Ελλάς είναι το κόμμα του τέτοιου, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο.
1: Σωστά.
0: Αλλά ουσιαστικά είναι ο Αλέξης Τσίπρας δυσκολεύει το Μητσοτάκη. Άγκα, μικρό θαύμα λέει ότι ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Ήταν θαύμα.
0: Ξεβολεύτηκε το. Κάποιος θα λέγει ότι βολεύτηκε, αλλά. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι σαν αντισυστημικός που είναι.
1: Ναι, ότι ήρθε και έφερε ένα εμπόδιο στην κυβέρνηση. Ενώ πριν θα έβγαινε ρε παιδί μου αέρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Μες. Παιδιά, αυτά τώρα τα πιστεύει που τα λέει, ή τα λέει έτσι για τον να τραβήξει εντυπώσει.
1: Γιατί δεν τα λέει έτσι, παιδιά.
2: Έλα, ρε Δημήτρη.
1: Το ναι. πιστεύει.
0: Ο Μητσοτάκης από εκεί τα δικά του λέει, μίλησε σε ΣΕΒ, από την καθήλωση περάσαμε σε ανάπτυξη, τα ίδια μου παντελάκια με τα ίδια παντελή μου. Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο τέτοιο. 900 εκατομμύρια ευρώ τα παραπάνω έσοδα φέτος έδωσε. Περίμενε, μισοβλέπω λεφτά και θα πάνε να πέρασε έτσι. 900 εκατομμύρια ευρώ τα παραπάνω έσοδα φέτος από το ΦΠΑ.
1: Από το ΦΠΑ μόνο.
0: Από το ΦΠΑ φέτος Μαράκι. 900 εκατομμύρια. Εγώ δεν το παγώ. Πάω στο Μαράκι. Το οποίο τι σημαίνει, μπήκαν λεφτά στα ταμεία.
1: Μπήκαν λεφτά στα ταμεία.
0: Άρα έχουμε καλύτερη. Πώς το λένε, φορολογία.
1: Καλύτερη οικονομία.
0: Καλύτερη οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο ζήτημα όμως, βέβαια, παιδιά τη χθεσινή ημέρα είναι ο φίλος μου. Φίλος μου, θα ήθελα να ήμασταν φίλοι, δεν είμαστε. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Είναι κρίμα πραγματικά.
1: Μόλις το είδα, εσύ μου
2: παιδιά, δεν το περίμενα.
0: Ναι, όλος ο κόσμος. Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Πέσε ρε Μίτσο, τι έγινε, γιατί εγώ, αν κατάλαβα καλά, ο Φίλιππος ο Καμπούρης έκανε ο άνθρωπος αυτό που κάνουν οι Έλληνες. Έκλεβε με κάποιο τρόπο το κράτος, τι έκανε.
1: Ναι, αλλά το έκλεβε πάρα πολύ, ρε παιδιά.
0: Το παραέκανε αυτό.
1: Το παραέκανε μέχρι και 5 εκατομμύρια ζημιά, λένε για το κράτος.
0: Ναι, άνοιγαν, λέει, τι έκανα.
1: Τι έκανα λοιπόν, άνοιγαν εταιρείες. Χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Και τι έκαναν, αφού λοιπόν τις χρέωναν.
0: Μήπως δεν πήγαινε καλά η επιχείρηση, δηλαδή επέμενε απλά ο Φίλιππος ο Καμπούρης, άνοιγε μια επιχείρηση, δεν πήγαινε καλά.
1: Όχι, ρε φαν, αφού τις υπερχρέωναν. Στην άλλη δήλωναν 20 χιλιάρικα μισθό και έπαιρνε 600 ευρώ.
2: Τι λες τώρα.
0: Έλα, μήπως όμως τα δήλωνε τα 600 ευρώ για να.
1: Γιατί?
0: Για να κλείνει το κράτος, δεν ξέρω. Ναι.
1: Γι' αυτό. Ναι. Επίσης, λέει, άνοιγαν νέες εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία συνέχεια. Και την ίδια ώρα εξετάζεται, μάλιστα, αν κάποια από τα τιμολόγια κόβονταν στο κόμμα στο οποίο ηγείται.
2: Στο Λάος, δεν
1: που ήταν στο Λάος ο συγκεκριμένος. Και η γυναίκα του μέσα. Εγώ, και άλλοι 8 συνεργάτες, λογιστές, τα πάντα.
0: Εγώ, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ κάπως θέλω να. Πώς το λένε, κάπως το συμπαθώ το Φίλιππο του Καμπούρη. Δεν θέλω να μπει φυλακή. Εντάξει, θα μου πει και άλλοι κλαίουν, αλλά.
1: Πέμε 5 εκατομμύρια μια.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να επιστρέψει σε εκπομπές ο Φίλιππος ο Καμπούρης.
2: Εγώ είμαι μαζί με το Φάνη σε αυτό.
0: Ναι, Φίλιππος Καμπούρης για πάντα. Εντάξει, γάμο ρε.
2: Εγώ δεν ξέρω. Πάνω
1: από 21 εταιρείες είχε ανοίξει και τι είχε περιμένει.
2: Ναι, εντάξει, οκ, okay, το είχε κάνει, αλλά ξέρει τώρα, επειδή το συμπαθούμε και άλλοι τα είχαν κάνει.
1: Ο Γαβαλάκη το βάλα μέσα.
0: Εντάξει, βγαίνουν και οι έξυπνοι και λέει ποιο τα είχε πληρώσει. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης μα έχει βάλει μέσα σαν οικονομία. Λέει, θα πει κάποιο. Είμαστε πολύ. Παιδιά, έτσι είναι. Όταν κλέβουν. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ αυτό που λέει κάποιο. Έκλεβε, πιάσαν τον τάδε, ο οποίο έκλεβε από το κράτο και αυτά τα πληρώναμε εμεί. Έτσι διχάζεται ο κόσμο, παιδιά. Θέλω να σου πω ότι όταν εγώ. Δεν λέω ότι είναι καλό να κλέβει. Δεν είναι, είναι κακό να κλέβει. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ένα understanding στο κλέψιμο. Δηλαδή, συμφωνούμε όλοι ότι δεν λέω, δεν θα χαρακτηρίσω πολιτικού. Ότι το πολιτικό σύστημα με τον ένα με τον άλλον τρόπο τα τελευταία 100.000 χρόνια μας κλέβει. Κλέβει. Σου βάζει χέρι στην τσέπη, έτσι.
2: Ναι.
1: Σου βάζει,
2: βέβαια.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, okay, θα πρέπει και ο πολίτης να αντιδράσει. Δηλαδή, τι θα
1: κάνουμε. Παραντέδραση.
0: Να βγούμε και να τα σπάσουμε όλα. Πρέπει να αντιδράσει, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά θα σου πει όμως.
0: Δεν λέω ότι είναι σωστό. Ναι. Δεν λέω ότι είναι σωστό.
1: Αλλά άλλο θα σου πει που έχω εγώ την επιχείρησή μου και εγώ κοιτάζω και είμαι νόμιμος και τα κόβω όλα και βγαίνω σε βάρκα ή σε νερά. Και τι τον άλλο να τον αφήνετε έξω.
2: Άρα τι κάνει αυτό το κράτος.
0: Ότι υπάρχει επιχειρηματίας ο οποίος είναι νόμιμος ή σε βάρκα ή σε νερά και είναι μικροεπιχειρηματίας και είναι ανοιχτό ακόμα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Θα δούμε. Ελευθεριά στο Φίλιππο Καμπούρη. Εμείς.
1: Έξαλλο και ο Καρζαφέρης.
0: Τι έγινε.
1: Μαζί του έξαλλο. άλλος.
0: Τι εννοείς?
1: Είπε, επιτέλους, ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται. Ναι. Και επέρονται.
0: Εγώ θα στηρίξω Φίλιππο Καμπούρη χωρίς να έχω κάποιο ιδιαίτερο λόγο, χωρίς να υποστηρίζω, ρε παιδί μου, το να κλέβεις το κράτος. Δεν είναι καλό να κλέβεις το κράτος. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα, σε μια χώρα που παίζει ο Πεκεπέδες, από εδώ, από εκεί, χαμός. Ξέρω εγώ και ο Φιλιππάκος να μην πάρει ένα κοκαλάκι.
1: Τι κοκαλάκι, εδώ βγήκε η γυναίκα που δούλευε σε αυτόν τον αρχισυντάκτρια και τον έφερε.
2: Α, βγήκε και αρχισυντάκτρια, αυτό δεν το είδα.
0: Φανηλές πολλά λέει ο άλλος, ναι.
1: Και είπε, είχε και παιδιά κιόλας και είχε ανάγκη τα λεφτά. 600 ευρώ της έδινε για site και για κάποια άλλα πράγματα. Τίποτα. Και της χρωστούσε και 2 μήνες.
0: Ναι. Τέσμα.
2: Και δεν του. Δεν του το είχα γενικά, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι λίγο πιο ρομαντική σε αυτά. Ναι, και με το στυλ της εκπομπής που έκανε, δεν πίστευε ότι.
0: Τον πιάσανε κότσο.
2: Λες, ρε.
1: Καλά, ρε παιδιά, δεν παρουσίαζε και δελτίο ειδήσεων. Εκπομπές παρουσίαζε με το Μίστερ Μπούρια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν καταγγελτικός όμως. Από αυτή την άποψη λέω. Αυτοί που είναι πολύ καταγγελτικοί τα προσέχουν αυτά.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ βλέπω ακόμα έναν μικροεπιχειρηματία ο οποίος ουσιαστικά δεν κατάφερε να αντέξει το.
1: Φάνη, δεν ήταν μικροεπιχειρηματίας. Είχε σπα, κομμωτήρια, εστιατόρια, τα πάντα. Διαφημιστικές. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πάνω από 20 εταιρείες.
0: Καλά. Κοίταξε να δεις. Εγώ πάλι να πω την αλήθεια ότι για μένα ο Φίλιππος ο Καμπούρης, χωρίς να έχει καμία σχέση, ήταν ρε παιδί μου, γενικά αυτό που λέει και ο Φίλιππος εδώ πέρα, όποιος είναι καταγγελτικός πολύ, είναι τύπου Τράγκας, ρε παιδί μου. Δηλαδή και ο Γιώργης ο Τράγκας, ο συγχωρημένος τώρα. Μεγάλες καταγγελίες.
2: Μεγάλες.
0: Γιώργης ο Τράγκας.
2: Αλλά αυτός ολόκληρη περιουσία δεν το συζητάμε.
0: Ακόμα δεν έχουν βρει. Ακόμα δεν έχουν βρει τι γίνεται.
2: Ναι, πόσα σπίτια, εσωτερικό, παντού.
0: Τα έκανα με την αξία του όμως. Και εικάζεται ότι και μισές Βερσαλίες δικές του είναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, όλα καλά, φίλες και φίλοι. Δεν βλέπω κάτι περίεργο στην επικαιρότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.

0: Επιστρέψαμε, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και να μάθετε περισσότερα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αυτή την περίοδο ακούμε όλοι ότι υπάρχουν κρυολογήματα, βουλωμένες μύτες, είναι αυτή η αλλαγή του καιρού τώρα. Οπότε σας έχω τη λύση. Selva Golden Flu από την Intermed, που φροντίζει να αποσυμφορήσει, καθαρίζει τη ρινική κοιλότητα, απομακρύνει όλα αυτά που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Γι' αυτό, για να αναπνέετε πιο εύκολα, Selva Golden Flu από την Intermed.
2: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι ο δουλευταράς, που εκεί θα βρείτε αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε μα κάθε ειδικότητα. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα και πάνω απ' όλα ξεκάθαρα, μόνο με το δουλευταρά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε εδώ πέρα να σκανάρουμε την επικαιρότητα. Να πω λίγο στη Μαρία, γιατί την έχω αφήσει χαλαρή. Έχουμε παγκόσμια ανησυχία για κρούσματα πανόλη στη Ρωσία. Πανόλη.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, πανόλη στη Ρωσία.
0: Πανόλη στη Ρωσία.
2: Μαρία.
0: Μαρία, ναι.
1: Πανόλη.
0: Σε καραντίνα, λέει, 200 άτομα μετά το θάνατο. Οπότε έχουμε και πανόλη, Μαρία.
1: Από τι αυτό προέρχεται, η πανόλη.
0: Από το στρες. Από τι.
1: Πανόλη.
0: Πανόλη γράφει άλλη κανένα.
1: Από τι. Είσαι καλά, παιδί μου.
2: Πέθανε Μαρία 28χρονη κιόλας.
0: Φαντάσου, είσαι 48χρονη.
1: Πνευμονική πανόλη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Πώς μεταδίδεται, πόσο επικίνδυνη. Θα μας έρθει και εδώ αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτό τώρα με τον πόλεμο δεν έρχεται.
1: Ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, όπου και αν γίνεται, και στην άλλη άκρη, έρχεται και στην Ελλάδα. Θυμάστε που σας έλεγα με τα κουνούπια του Νείλου.
0: Τι
1: ήρθε. Καλά, δεν γινόταν χαμός. Εκεί άλλη μου γλυφάδα που ψεκάζανε τα πάντα.
2: Και λούτσα, φουλ.
0: Και λούτσα. Δεν νομίζω τώρα, Μαρία, γιατί στη Ρωσία τώρα υπάρχει πόλεμο. Άμα περάσει απέναντι η πανόλη, θα τη ρίξουν με ντρόουν οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, οπότε μην αγχώνεστε και πολύ. Έχουμε και συναγερμό, παιδιά, στην Καλυθέα. Κενώθηκαν δύο πολυκατοικίες, λέει, μετά τον εντοπισμό φιαλιδίων με επικίνδυνη ουσία. Μαρία, τι γίνεται.
1: Πού.
0: Στην Καλυθέα, εντάξει. Στην Καλυθέα. Είναι σε μένα κοντά.
2: Είσαι μακριά, Μαρία.
1: Καλά, παιδιά, αυτά τα μακριά κοντά είναι σχετικά όλα.
2: Είναι τώρα σε δείγμα, περιμένουν να δουν τι είναι μέσα.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Φιαλίδιο με. Στην Καλυθέα τώρα τι φιάλε. Κανένα προπάνιο. Τι επικίνδυνο
2: Δεν είπανε ακόμα. Ψάχνουν να βρουν τι ήταν αυτό.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τον τελευταίο καιρό.
0: Πραγματικά είναι κοινωνία αυτή που έχουν φέρει τα παιδιά μας, Μαρία. Δεν ξέρω τι αυτό. Κουράγιο να πω.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Από τι εξαπλώνεται η πανόλη που υπάρχει σε πολλές μορφές? Από τα σταγονίδια του αναπνευστικού. Φτερνίζεσαι, βύχεις. Πάρα πολύ εύκολη εξάπλωση.
0: Ναι.
1: Απλά σας το λέω εγώ.
2: Τι κάνουμε, ρε Μαρία, δεν στερνιζόμαστε τώρα.
1: Όχι, απλά σας το λέω. Σας το λέω. Κρατήστε το.
2: Εσύ τι της τόπες.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω εσύ με τη Μαρία. Αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα μου πει ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Το έχει και η Ελένη αυτό που είστε αρρωστοφοβικές. Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί με τρελαίνει ένας άνθρωπος. Καταρχήν, όταν θα επέρθει εκείνη η ώρα. Δηλαδή, να άμα ξέρω, θα μου πει φάνη, αύριο πεθαίνεις. Ναι, θα αγχωθώ, θα φοβηθώ, θα κοιτάξω πάνω. Αλλά τώρα να έχω ένα καθημερινό φόβο. Μη.
1: Δεν το θέλεις τώρα αυτό που το έχεις.
0: Μαρία, είναι
1: στο χαρακτήρα μας. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, τώρα εγώ άκουσα για την πανόλη.
0: Πρέπει να βάλεις τη λογική μπροστά.
1: Εδώ COVID ήρθε. Δεν θα έρθει πανόλη.
0: Εσύ, Μαρία, πρέπει να βάλεις τη λογική μπροστά.
1: Μα τη λογική.
0: Όχι, θα βάλεις τη λογική. Θέλω να σου πω ότι εσύ, σε περίπτωση που χτύπα ξύλο τέτοιο, τι θα γίνει. Θέλω να σου πω.
1: Άκουσες ότι προκαλεί και θάνατο.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Αυτό σου λέει.
0: Άντε και πεθάνει. Τι θα γίνει. Θέλω να σου πω ότι.
1: Δεν θέλω, ρε Σιφάνη.
0: Ρε, ούτε εγώ θέλω. Θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να ζει με αυτό το φόβο καθημερινά.
1: Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί.
0: Θα χάσει και η κοινωνία μας ένα.
1: Α, εκεί θα καταλήξουμε.
0: Ρε, και για μένα ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Κόκκιά μου είμαστε. Δηλαδή, θα σου πω ότι άλλο να ξέρεις ότι έρχεται. Δεν το πάω να το παίξω μάγκας και τέτοιο.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Φάνη, καλημέρα, λέει. Εδώ. Α, ο Κρίσπος που είναι ναυτικός. Χτύπησαν, λέει, εχθές δικό μας πλοίο LNG ελληνικής σημαίας. Τι λες, δε φίλε, σα στενά του Αρμούς. Τι λες, δε. Μας βρήκανε καλά.
2: Έλα, πήγαινε κάτω, και δεν πας.
0: Ναι, δεν ξέρω τι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Τι θέλω να πω. Έχουμε, εννοείται, και χτες και σήμερα βγήκε νέο. Γιατί σας είπα ότι θα μας απασχολήσει για καιρό. Έχουμε νέα περιπέτεια. Νομίζω θα βγει αυτό σε. Πώς λέγονται τα μαλλιά. Όχι Αρλεκίν, αυτά που διαβάζαμε μικρή τα.
2: Ποια λες?
0: Που δεν διάβαζα ποτέ εγώ. Πώς λέγεται. Τις περιπέτειες του Λούκι Λουκ. Πώς λέγονται αυτά.
1: Α, τα κόμικς.
0: Πρέπει να βγει κόμικ η Γάκα. Πάλι η Γάκα, η ιστορία της Γάκα. Πρέπει να βγει, παιδιά, η Netflix ή κάτι. Ισχυρίζεται κάποιος ότι είχε κάνει μέθη, λέει. Έκανε μέθη αβέρτα.
2: Έκανε μέθη αβέρτα, έτσι φαίνεται, σε πάνω από τρία άτομα στο ιατρείο της, πράγμα που απαγορεύεται, έτσι. Ξεκάθαρα. Και χωρίς αναισθησιολόγο.
1: Βάραγε μέθη. Δεν ήξερε να τα επαναφέρει κιόλας σε περίπτωση που.
0: Ναι. Βάραγε μέθη, φούλη η Γάκα. Αλλά αυτό δεν κάνει πλέον, δεν μου κάνει και εσύ. Προχωράμε, αφήνουμε τη Γάκα και πάμε σε μια άλλη μεγάλη κυρία. Ενώ σαν μέγεθος. Μενδώνη, Λίνα Μενδώνη, τα γλυκά του Παρθενώνα, λέει, θα επιστρέψω στην Αθήνα. είναι λίγο έτσι άκυρο το σχόλιο.
2: Και τα σπάσαμε, είχαμε και ένα μικρό μπιφ τώρα πάλι με τους Βρετανούς.
0: Ναι, τι έχουμε.
2: Κάτι με το δανεισμό.
0: Ναι, ναι, αποκλείεται, λέει, η λύση του δανεισμού, λέει η Λίνα Μενδώνη. Βρε, φέρτα εδώ πέρα, εγώ ξέρω τι θα έκανα, Λίνα μου. Θα τα έφερνα εδώ πέρα και θα τα τσιμέντωνα.
1: Είμαστε σίγουροι ότι θα το έκανα.
0: Όχι, θα τα έφερνα εδώ πέρα και θα τα έχω μέσα σε πηχτό τσιμέντο. Αυτά να τα βλέπουν οι Άγγλοι.
1: Και μετά θα του λέξει πάρτε τα, αν μπορείτε.
0: Ναι, μετά έχουμε, χτες είχαμε παιχνίδι Ηρακλής ποδόσφαιρο. Έπαιζε με μια σκοπιανή ομάδα. Ήρθαν εδώ πέρα κάτι φίλοι σκοπιανοί και έφτιαξαν, λέει, χάρτη της Μακεδονίας της Μεγάλης Μακεδονίας, τη λέει, με τα σύνορα στη Χαλκιδική. Ρε παιδιά, να πω κάτι. Να πω και στους φίλους σκοπιανούς και στους φίλους Τούρκους. Η κάθε χώρα έχει μια μεγάλη ιδέα. Και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη ιδέα. Εντάξει, πέρα από μεγάλη ιδέα, κάποτε είχαμε και μεγάλη σύνορα. Το καταλαβαίνω, ρε, η Τουρκία θέλει να κάνει τη γαλάζια πατρίδα. Θέλει να γίνει, ξέρω εγώ, ξανά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή ήταν η Οθωμανική. Ναι. Μετά, ξέρω εγώ, οι Ιταλοί μπορεί να θέλουν να γίνουν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
2: Και η Βουλγαρία.
0: Και η Βουλγαρία θέλει να γίνει αυτό. Αλλά όλοι αυτοί κάποια στιγμή είχαν κάτι. Η Σκοπιανία, όπου υπήρχε ποτέ μεγάλα Σκόπια. Όχι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω καθένα. Ρε παιδί μου, και εμεί θέλουμε, και εμεί παιδιά, κάποτε ήμασταν μέχρι τι Ινδίες. Τι να σου πω τώρα, αν με ρωτά εγώ αν θέλω να είμαι μέχρι τι Ινδίες. Ναι, θέλω να είμαι μέχρι τι Ινδίες. Αλλά θέλω να πω ότι. Υπάρχει από κάπου προέρχεται όλο αυτό το πράγμα. Οι Σκοπιανοί, πότε ήταν τα Σκόπια μέχρι τη Μακεδονία,
2: τι
0: δηλαδή, να είμαστε
2: και Χαλκιδική κιόλα.
0: Να είμαστε και σοβαροί, ρε παιδιά. Okay, εντάξει, ο καθένας πρέπει να έχει τη μεγάλη του ιδέα. Δεν λέω εγώ, και με τους Τούρκους, τα ίδια. Πέρα δόθε. Δεν ξέρω τώρα, θα αρχίσουν να βγαίνουν και χώρες τώρα η Μεγάλη Μάλτα. Ξέρω εγώ. Anyway, να τα συζητήσουμε εγώ εδώ. να κάνουμε κουβέντα. Δηλαδή. Εντάξει, ήταν τρία άτομα ήταν. Το πανό. Τι τρία άτομα. Υπήρχε κόσμο. Ήταν τέσσερα άτομα, το πανό ήταν πιο πολύ από αυτού. Anyway. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την ενημέρωσή σας. Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη στα σοβαρά θέματα. Είχαμε πρόβλημα σε αεροσκάφος, το οποίο πήγαινε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. 57χρονος έβλεπε πορνό και αυτοικανοποιήθηκε εν τύση, παιδιά. Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μάλιστα. Μίτσο.
2: Είναι Μίτσο, παιδί.
0: Μίτσο, πες μας ακριβώς τι έγινε.
2: Και το έκανε και μπροστά στους άλλους επιβάτες. Δεν είναι ότι πήγε στο μπάνιο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε βάλει κάτι από πάνω.
2: Και μόλις Μαρία και εσύ. Ναι, ναι. Τι να είχε αυτή.
1: Μία μπλούζα, ρε παιδί μου, κάτι. Ένα μπουφάν.
0: Μάλιστα, λέει, μόλις λέει το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο άνδρας συνελήφθη.
2: Απευθείας.
0: Δεν μπορούσε να τον παίξει πλέον στο αεροπλάνο. Εκεί έχουμε φτάσει, φίλε.
1: Τι φανή. Λογικό δεν είναι.
0: Τρομερό, λέει, περιστατικό διαδραματίστηκε σε πτήση, λέει, από Αθήνα με προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. 57χρονος έβαλε να δει στο κινητό του πορνογραφικό βίντεο. Μέχρι εδώ καλά.
1: Φαντάζομαι να κάθεσαι και δίπλα του.
0: Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 57χρονος δεν έμεινε απλά στην προβολή του βίντεο, αλλά στη συνέχεια αυτοικανοποιήθηκε μπροστά στους άλλους επιβάτες.
2: Να κάνω εγώ μια σημαντική ερώτηση.
0: Παρακαλώ. Δεν έχω παίξει.
2: Όχι, δεν ήθελα να ρωτήσω. Αυτό προφανώς.
0: Ναι, ναι.
2: Το έχω δεδομένο. Ναι. Στα αεροπλάνα δεν έχουμε λειτουργία πτήσης. Αυτός σας μπήκε στο ίντερνετ να τη δει.
0: Μπορεί να έχει WiFi, ναι.
1: Θα την είχε κατεβασμένη.
0: Ποιος κατεβάζει τσόντες τώρα,
2: είναι, γι' αυτό είναι το
0: 2026.
1: Αυτός, παιδιά, κάτι άλλο θα είχε. Δεν γίνεται να μην κρατιέται.
2: Και τι έβλεπε,
1: μωρέ, στην πτήση και να θέλει να βλέπει και στην πτήση πορνό.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι.
1: Κάποιο θέμα.
0: Γελάμε τώρα, αλλά άμα είχε κανένα παιδί κοντά. Δηλαδή, άμα είχε κανένα παιδί, εγώ παιδιά θα τον βάραγα.
1: Δηλαδή. Και
2: καλά, σκέψανε η Μαρία δίπλα.
0: Θα του έδινα μπουνιέ στο κεφάλι.
1: Εγώ θα του έλεγα. Μπουνιέ στο κεφάλι.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Okay, θέλω να σου πω να έχει τώρα τίποτα μικρά παιδιά μέσα.
2: Για μέσα, για μέσα.
0: Ναι, δηλαδή. Να...
1: Εγώ θα του έλεγα, κύριε, τι κάνετε εκεί.
0: Ρε, εσύ, εγώ θα του έλεγα, πήγαινε βρε μαλακά.
2: Μπράβο, ρε Μαρία, ρε, κάνεις...
0: ναι, καλά, θα του κάνει. Σκόνη. Θα του κάνει τη μούρη κρέα, πραγματικά. Ρε, εσύ, το καταλαβαίνω. Μπορεί να σε πιάσει κάτι. Μπε μέσα στην τουαλέτα. Μέσα και βρώντα.
1: Τίπο... ρε, φάνη, κάτσε δηλαδή τώρα. Πα σε μία πτήση. Τι να σε πιάσει. Αυτό πήγε επί τούτου. Έβαλε πορνό να δει να φτιαχτεί να κάνει. Δηλαδή γίνεται.
0: Θα πήγαινε μαλακά. Κύριε, γιατί τον παίζετε. Όχι, θέλω να πω ότι άλλοι έχουν κάνει ρε και σεξ μέσα αεροπλάνο, έχω ακούσει. Όχι από γνωστό.
1: Στην τουαλέτα.
2: Άλλο αυτό, στην τουαλέτα. Δεν το κάνουμε εκείνη τη στιγμή πάνω.
1: Η αεροσυνοδός τι του είπε, δηλαδή πραγματικά. Όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν σε αυτή την πτήση, αλλά λέω, έχω περιέργεια να δω πώς το χειριστήκανε.
0: Για μένα, άμα είχε παιδιά μέσα, έπρεπε. Δεν είμαι υπέρ κατά τη βία, ήθελε ξύλο τύπο ή κάτι άλλο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά σε γενικές γραμμές. Όλα καλά στη χώρα. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Λαμπρόπουλε!
0: Βγήκε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πάλι σχολή.
13: Πάλι γραφείο.
14: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
15: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Μεγάλος, μεγάλο. Φίλες και φίλοι, να σα πω κάτι. Φίλες και φίλοι, και εννοώ εσάς τους δύο. Είμαστε οι ακροατές μας. Φίλος Στέλιος. Καλησπέρα σας, λέει. Κέρδισα τη Δευτέρα στην εκπομπή σας και σας είχα πει πως θα σας έφερνα μπάρες να δοκιμάσετε από αυτές που πουλάω. Ήρθα χτες το μεσημέρι, έτσι, και δεν με δέχτηκαν. Ρε μαλάκα Στέλιο, πραγματικά τι είμαστε εδώ, μαλάκα. Σαν το τσάδικο, μα τι είμαστε. Μπήκα μέσα, έλα, γεια σα. Εντάξει, αυτοί νομίζουν ότι θα μπουν σε ένα κτίριο και το ξέρουν όλοι. Είμαι το παιδί με τις μπάρες. Είσαι τα καλά σου, μαλάκα. Στείλε ένα μήνυμα, πέρασε εμένα στον Δημήτρη και πε θα έρθω την τάδε ώρα. Είναι πάλι καλά. Φαντάζεσαι να μπαίνει οποιοδήποτε έλεγε ότι πουλάει μπάρες εδώ πέρα.
1: Παιδιά, πρέπει να δίνουμε ονόματα και να γίνεται μια διαδικασία.
0: Καλά, τώρα μην φανταστεί τώρα. Ήμασταν
2: και εδώ κιόλα.
0: Ναι, δεν θα με
1: δει. Καλά, θα τα άφηνε, θα τρώγαν άλλοι.
0: Ναι, μα δεν είναι στο χωριό σου. Πάμε να περάσω να αφήσει η θεία μου. Α, που περνάει η θεία μου και λέει άφησα κάτι ζωχιά για τη μάνα σου. Και κάτι αυγά να τα πάρει.
1: Ωραίο δεν θα ήταν
0: όμω. Λοιπόν, εδώ μα φίλε και φίλοι, ωραίο ξέρει ήταν Μαρία να μην χρειάζεται να αποφασίζει αν θες αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις από Κυριακό. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη τεχνολογία turbo κινητήρας από τιμή από 17.690 ευρώ. Παιδιά, Hyundai i20 turbo. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Πιο λευκό οίκο, ρε.
1: Τρολάρουνε.
0: Ναι.
1: Η Telecom, παιδιά, είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού γενικά η Telecom και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Γι' αυτό, αν θέλετε αυτή τη νέα εμπειρία Telecom, μπαίνετε στο telecom.gr.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ένας ακόμη λόγος για επίσκεψη. Τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας. Δύο αρσενικά και ένα θηλυκό γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο και η γέννησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θέλω να σας πω, παιδιά, έτσι για να μαθαίνουμε και κάτι, ότι η τίγρη της Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρης, με περίπου μόνο 400 να απομένουν σε ολόκληρη τη φύση. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, λοιπόν, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων και συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλουμένων ειδών. Οπότε, παιδιά, αφήστε λίγο τα τάμπλετς, έχουμε τρεις πολύ καλούς λόγους για βόλτα αυτό το σουκού.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Καταρχήν είναι η Μαριανά Σποκαγιά. Για πάρε λίγο στην είσοδο κάτω. Μισό να αναλύσουμε το θέμα. Έρχονται ακροάτες και δεν τους αφήνουν να περάσουν μέσα. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Για πάρε τον Πετράν στην είσοδο να δούμε. Για, δώστε μου μισό λεπτό. Να λύσω το θέμα, φίλε Στέλιο. Μισό λεπτό. Μα είναι δυνατόν.
2: Γεια σα, συνέντευξη.

0: Πατήστε 2.
1: Θα το σηκώσει.
2: Έχουμε 400 τμήματα στον όμιλο.
0: Πατήστε 3. Για το λογιστήριο, πατήστε 4.
2: Μετά πάρει λογιστήριο.
0: Για το τμήμα Digital Media and Apps.
2: Έχουμε εμείς Digital Media εδώ πέρα.
1: Γεμάτοι είμαστε, καλά.
0: Real Estate.
2: Έχουμε Real Estate. Μάλιστα.
0: Για να ξανακούσετε τις επιλογές, πατήστε 0.
1: Κάτσε, θα το σηκώσει.
0: Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Περιμένω. Παρακαλώ, περιμένετε.
2: Για η Μάγκη είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Έχουμε βάλει τη Μάγκη παντού, ρε, την ακούμε παντού.
3: Μας
2: έβαλε σε αναμονή ο όμιλός μας, δε.
4: Παρακαλώ.
2: Έλα, Πετράνο, φάνησε από πάνω, ρε.
4: Έλα,
2: είσαι στον αέρα στα κουνάβια. Ερώτηση.
3: Πέτρο.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
4: Καλημέρα, καλά.
2: Να σου πω, ήρθε ένα παιδί εδώ πέρα, μας κάνουν παράπονα. Ήρθε ένα παιδί, λέει καλησπέρα σας. Λέει και ήρθα την Δευτέρα στην εκπομπή σας και ήρθα, λέει, να σας φέρω κάτι μπάρες Δημητριακό να τις δοκιμάσετε. Λέει αυτές πουλάω. Ήρθα χθες το μεσημέρι και δεν με δεχτήκανε.
4: Το είπε, είπε ότι είναι για δώρα για τα κουνάβια.
2: Όχι, μα, άρα Πετράνη, δεν μπορεί να περάσει οποιοδήποτε μέσα εδώ πέρα, έτσι.
4: Όχι.
2: Κρίμα,
4: πρέπει να έχει ειδοποίηση, να έχει κάποιο δώρο. Ναι.
1: Ούτε να σταφήσει, Πέτρο, εσένα.
3: Τι είναι η θεία μας.
2: Πετράν, πλάκα σου, καλό. Καλά, κάτσε και τον άφησε τον κάθε τρελό. Μα είναι δυνατόν να αφήνει τον κάθε τρελό να μπαίνει μέσα. Είναι με τέτοιο. Συνέχισε έτσι, Πετράν, μην αφήσει κανένα να περάσει μέσα. Μόνο εμένα. Να είσαι καλά, φυλάκια. Έλα, να είσαι καλά, αγόρι μου, έλα. Λοιπόν, τον Πετράν. Και τον πήρε σοβαρά ο άνθρωπο. Λοιπόν, συνέχισε με τσό.
3: Λοιπόν, φίλε μου, Κριέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα μπορεί να εκνευριστεί με μία αλλαγή στο πρόγραμμα και μετά να πει ευτυχώ που έγινε έτσι. Μην επιμείνει ένα ραντεβού ή μία συνεννόηση που δεν προχωρά, δοκίμασε άλλον τρόπο και στη δουλειά σε βοηθά να ολοκληρώσει επιτέλου
2: κάτι. Πέτρος, αυτό έχω να σου πω μόνο.
3: Αλήθεια.
2: Όχι, έτσι το λέω. Για να φοβήσω επίδοξους.
3: Στα προσωπικά, αν κάποιος ζητήσει τη γνώμη σου, άκου πρώτα τι θέλει εκείνος, πριν του πεις τι θα έκανες εσύ.
2: Θα έρθω να αφήσω μια βόμβα, τι ώρα βολεύει.
3: Πάμε στον Ταύρο που σήμερα θα πρέπει να προσέξει λίγο το πόσο παραπάνω να κοστίζει, διότι εκεί μπορεί να ξεφύγει λίγο ο λογαριασμός.
2: Ωραία ερώτηση για τον Πέτρο. Αν έχει περίστροφο. Παιδιά, είμαι σίγουρος ότι πληροφορεί ο Πέτρος.
1: Τι λες, μωρέ, και εσύ.
3: Στην είσοδο, security, δεν πληροφορεί.
2: Security όμως με τα μάτια 14, όμως, το έχεις δει πώς κοιτάει.
3: Θες να μου πεις ότι ο κύριος ο πρωινός, δηλαδή, ο κύριος ο Αδυνατούλης, ο Γλυκούλης, έχει όπλο πάνω του.
1: Όχι, δεν είναι αυτός ο πρωινός.
2: Ο πρωινός ο κύριος έχει έρθει για 2 μήνες για να πάρει σύνταξη.
3: Ο πρωινός ο κύριος είναι χρόνια. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι ο κύριος αυτός.
2: Και το πρωί μην έρθετε και τον πειράξει τον κύριο αυτόν. Τώρα έχει έρθει για 2 μήνες να κολλήσει κάτι ένσημα.
1: Και λέει ο τέλειο με κυρία ήταν. Εγώ δεν την έχω πετύχει.
2: Έχουμε και κυρία.
3: Είναι μετά.
1: Α, είναι μετά.
2: Ο όμιλος είναι Ford Knox, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είμαστε σαν αστακός, είμαστε. Δεν περνάει τίποτα μέσα. Για λέγε.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω, φίλε μου, Ταύρε, σήμερα θα πρέπει να προσέξεις, όπως είπα, το πόσο παραπάνω κοστίζει. Λίγο προσοχή στα οικονομικά. Πριν συμφωνήσεις σε αγορά ή υπηρεσία, ζήτησε την τελική τιμή. Πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να σε πιάσουν κότσο.
2: Παράλληλα, όταν έρθω, λέει, να σε πλακώσει το ξύλο, θα με αφήσει ο Πέτρος. Το πιο πιθανό είναι να σε αφήσει. Όχι, ο Πέτρος δεν βγαίνει έξω από το κτίριο. Τα security μας, δηλαδή, αν έξω με πιάσει κάποιος, λέω τώρα έτσι. Βγει ο Δημήτρης από την πόρτα έξω. Καταρχήν, ό,τι βγαίνει εκτός κτιρίου δεν είναι αρμοδιότητα του ομίλου. Λέω εγώ τώρα. Έτσι και βγει ο Δημήτρης έξω από το δίκιο. Και για τους χύψη λόγους περάσουν 2-3 ακροατές και αρχίζουν και τον πλακώνουν.
3: Πάλι εμένα.
2: Λέω τώρα, φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν δικαιοδοτείται. Ο Πέτρος δεν θα βγει έξω.
3: Όχι, δεν θα βγει.
2: Δεν θα βγει έξω.
3: Μα ο Πέτρος δεν είναι security στην ουσία. Είναι υπεύθυνος υποδοχής.
2: Όχι, τον έχεις δει να βαρέκλωσες τον Πέτρο.
3: Όχι, εσύ τον έχεις δει
1: να βαρέκλωσες.
2: Έχει κρωμοσχεσά όμως. Δηλαδή είναι.
1: Εντάξει, αλλά δεν τον έχω
3: δει. Security.
2: Δεν τον έχω δει ποτέ τον Πέτρο. Είναι μέσα από μια τζαμαρία. Ολόκληρο δεν τον έχω δει τον Πέτρο.
1: Δεν τον έχει.
3: Παράλληλα, λοιπόν, πράγματα που έχει ξεχασμένα στο σπίτι μπορεί να σου αποφέρουν χρήματα αν τα πουλήσει. Όπα, για ψάξου. Και στη σχέση σε μια συνεργασία σε απασχολεί πόση σιγουριά σου δίνει ο άλλο. Παρατήρησε λοιπόν τη συμπεριφορά του πριν να αποφασίσει. Ψάξτε κιόλα. Εγώ, α πούμε, βρήκα κάτι κάρτε Pokémon και θα τι πουλήσω.
2: Ρε, μπορεί να έρθει οπωσδήποτε ακροατή εδώ πέρα. Απλά πρέπει να, να έρθει σε επικοινωνία με τον Δημήτρη, να μα αφήσει το όνομά του για να περάσει στην είσοδο. Και να έχει ένα γιούλμπα στο χέρι. Βασικό αυτό.
1: Α, ναι, λοιπόν, Δημήτρη, θα σε διακόψω να δώσω μια πληροφορία τώρα για τα ζώδια, γιατί δεν την ήξερα
3: σήμερα, Μαρία, είναι, έχει δίκιο.
1: Ναι, αλλά έβλεπα χθε μια αστρολόγο που έλεγε: επειδή έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό και το είχαμε πάλι το 2018, το είχαμε πριν πολλά χρόνια, ανατρέξτε, λέει, στις φωτογραφίες σας να θυμηθείτε από 5 Νοεμβρίου μέχρι το Δεκέμβρη τι είχε γίνει το 2018 και πώς είσαστε σήμερα. Γιατί πάνω κάτω γίνονται τα ίδια
3: θα
1: πράγματα.
3: Ξαναγίνει το ίδιο.
1: Όχι ακριβώς τα ίδια, αλλά σε καλύτερη μορφή.
2: Μην ασχολείστε μαζί μου, δεν απαντάω. Συνέχισε, Μίτσο.
3: Χαζό είσαι, παιδί μου. Φίλε μου, Δίδυνε, σήμερα μπορείς να βρεις πώς θα γίνεται σε 10 λεπτά μία δουλειά η οποία σε ταλαιπωρούσε πάνω από μία ώρα. Μία εφαρμογή, μία διαφορετική μέθοδος, ακόμα και το chat, μία έξυπνη ιδέα αξίζει δοκιμή. Μην γίνεσαι λίγο, ρε παιδί μου, ότι δεν τα δοκιμάζω και ξέρω, έχω μάθει τη δουλειά μου, δυστυχώς. Όχι, δοκίμασε νέα πράγματα. Μόνο μη δεσμευτεί
2: σε αυτήν την εποχή. Όπα, παιδιά, σήμερα θα έρθει
3: ναι, θα έρθει ο Κιάτο.
2: Το Κιάτο.
1: Έχει δώσει το.
2: Ναι, έχω δώσει το. Έχουμε δώσει. Έχει δώσει. Ναι, θα έρθει το Κιάτο, παιδιά, με σπλινάντερο. Θα έχουμε και live

0: Σύνδεση.
1: Ρε Σιφάνη, θα φας
0: πλινάντερο.
1: Θα φας πλινάντερο το πρωί.
2: Όντως θα φας.
0: Σπλινάντερο το πρωί, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
1: Ρε Μαρία, θα φας μια μπουγιά εσύ.
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα, έλα. Έλα Δημήτρη.
1: Τι, γιατί.
0: Τα πήραμε, Άννα, τα κεριά σου, τα πήραμε τα κεριά σου, ναι. Επίσης, μπράβο.
1: Εγώ δεν πήρα κανένα κέρι.
2: Ούτε εγώ πήρα κέρι.
0: Η Άννα μας είχε φέρει κάτι κεριά.
2: Όχι,
0: από την Ελένη, εποχή Ελένης.
2: Α, εντάξει.
0: Και γενικά, παιδιά, καλό είναι.
2: Από εποχή Ελένης πήρες εσύ κεριά.
0: Να περνάτε, να δώσετε κανένα.
1: Να ξέρετε ότι όσα αφήνετε δώρα για εμάς, ο Πέτρος τα δίνει όλα στον Φάνη και ο Φάνης θα παίρνει σπίτι του και τα έχει η Σοφία Ειρήνη και ο Λαμπράκης στα πράγματα τα δικά μας.
0: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Προφανώς ό,τι μπαίνει στο στούντιο πρώτα περνάει από μένα. Πρέπει να το ελέγξω, είναι κάτι επικίνδυνο. Τα κεριά της Άννας δεν ήταν επικίνδυνα, ήταν πολύ ωραία. Οπότε περάσανε.
1: Περάσανε στο σαλόνι σας, στα προσωπικά, κράτησε χρόνο για τον άνθρωπό σου και μία συζήτηση χωρίς παράλληλα μηνύματα και δουλειές μπορεί να σας φέρει
0: πάρε αυτή, πιο κοντά. Πάρε αυτή την κάμπια την Τζορτζίνα. Πάρε τηλέφωνο τώρα αυτή την Τζορτζίνα που λέει: σκάσε να ακούσουμε κανένα ζώδιο.
2: Περίμενε, πού την Τζορτζίνα.
1: Ναι, Τζορτζίνα είναι συνομαδική. Η Τζορτζίνα στείλει κανονικό μήνυμα. Ομαδική δεν έχει τηλέφωνο.
2: Α, δεν έχει τηλέφωνο, σου λέει.
0: Τζορτζίνα, στείλει το τηλέφωνο σου να σε πάρω να σε χέσω.
1: Όχι, εκεί, στείλει το σε κανονικό μήνυμα. Είμαι η Τζορτζίνα. Φίλε μου, καρχήν σήμερα μπορεί να διαβάζει το ίδιο μήνυμα τρεις φορές και πάλι για ακόμα μια φορά να σκέφτεσαι κάτι άλλο. Παλιά σου τεχνικό σκηνό. Δώσε λοιπόν λίγο περισσότερο χρόνο σε δουλειές που χρειάζονται συγκέντρωση και έλεγξε όσα στέλνεις. Πολύ σημαντικό, σήμερα μπορεί να εκτεθείς, μπορεί να θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα για παράδειγμα στον Λευτέρη και να βρίζεις το Φάνη και εσύ κατά λάθος να το στείλεις στο Φάνη. Λίγο προσοχή, φίλο μου, καρκίνο, το έχω κάνει και εγώ αυτό. Δεν πειράζει, σήμερα είναι αυτό, εντάξει. Σκάσε, Λευτεράκο.
2: Κοίτα, Τζορτζίνα, καλά το πάει.
0: Α, τα θέλει ο κόλος της. Έστειλε μήνυμα.
2: Ναι. Άμα δώσει λέει 50 ευρώ, σου στέλνω. Και σε κάνει tag.
0: 50 ευρώ να. Μωρή, δεν το θέλω να σε βγάλω γκόμα, να σε χέσω θέλω. Προχώρα, ψωνάρα κιόλας. Άκου εδώ 50 ευρώ για το τηλέφωνό σου.
1: Στο κάποια. Σπίτι, κάποιος νεότερος ίσως δεν θέλει να συζητήσει τα ερωτικά του. Μην επιμένεις λοιπόν στα δικά σου αισθηματικά. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις ξανά. Φαίνεται δυστυχώς για εσένα ότι κάτι σου χτυπάει την πόρτα και από ό,τι φαίνεται θα την ανοίξει διάπλατα. Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα το έλα, όλοι θα πάμε μπορεί να σου κοστίσει περισσότερο από όσο θέλεις. Αν η παρέα προτείνει ακριβή έξοδο, πες με. Μέχρι που μπορείς να ακολουθήσεις, δεν είναι ντροπή, μην νιώθεις άσχημα. Εντάξει, εσύ μέχρι εκεί μπορείς. Αν μπορείς να διαθέσεις μέχρι 20 ευρώ, μέχρι 15, μέχρι 10, το λες. Χαίστηκες τώρα, τι θα πούν οι άλλοι, μη σε παρεξηγήσουν ή μη δείξουν ότι δεν έχεις λεφτά, μην σε απασχολεί καθόλου. Δεν χρειάζεται να χαλάσεις τη βραδιά σου μετρώντας μετά τα χρήματα που έφυγαν. Πολύ σημαντικό. Μία διαφορετική εκδήλωση ή παρέα μπορεί να σου κινήσει περισσότερο το ενδιαφέρον από το συνηθισμένο σας στέκι. Από τα μέσα Οκτώβρη, κάτι πολύ δυναμικό έρχεται, σου λέονται στα γκομενικά σας. Έτσι, από μέσα Οκτωβρίου. Πάμε στον Παρθένο που σήμερα μπορεί να καταλήξει στα χέρια σου ένα λάθος το οποίο όμως δεν έκανες εσύ. Βοήθησε λοιπόν να διορθωθεί, αλλά ξεκαθάρισε ποιος αναλαμβάνει τι για να μην γίνει μόνιμη συνήθεια. Στα προσωπικά, μια κουβέντα που έμεινε στη μέση χρειάζεται συνέχεια. Πες ακριβώς τι σε πείραξε και δώσε στον άλλον την ευκαιρία να απαντήσει, χωρίς όμως να έχεις ήδη αποφασίσει την εξήγησή του.
0: Όλες οι συμβουλές στα ζώδια, επειδή ό,τι ζώδιο και να ακούσει, δεν είναι όλα πολύ πολιτισμένα.
2: Δηλαδή, τι θα πει.
0: Έχεις ακούσει ζώδια το οποίο είναι όλα τόσο political correct. Δώσε την ευκαιρία στον άλλον, μίλα και δες μέσα από τον εαυτό. Όλα τα ζώδια είναι τελείως.
1: Όχι, αναλόγως ημέρες.
0: Όχι, έχεις ακούσει ποτέ κανένα ζώδιο να λέει πιάσουμε από το σβέρκο και σπάσουμε το ξύλο. Όχι, θέλω να σου πω ότι.
2: Καλά, δεν πρέπει να τα ακούσει όλα.
0: Ναι. Γεια σα, συνέχισε.
1: Λοιπόν, φίλε μου Παρθένε, θέλω να σου πω ότι σήμερα, όπως είπα, μπορεί να καταλήξει στα χέρια. Α, το είπα αυτό. Πάμε στο ζυγό που σήμερα λοιπόν μπορεί να σε βάλουν στη μέση μια διαφωνία και να περιμένουν να αποφασίσει ποιο έχει δίκιο και ποιο άδικο. Το έχει ξανακάνει, σου ζητάνε συχνά οι άλλοι. Έρχεσαι σε αυτή την άβολη θέση και από ό,τι φαίνεται σήμερα, ίσως χρειαστεί να ξαναέρθεις. Δεν χρειάζεται παρόλα αυτά να δεχθείς το ρόλο, στα οικονομικά συνεχίζεται η αναζήτηση καλύτερων εισόδων. Όμως τώρα, μία ιδέα φίλου μπορεί να σου δείξει κάτι πολύ πρακτικό. Ρώτησε λοιπόν τι δουλειά απαιτεί, πόσο χρόνο θέλει και τι πραγματικά μένει στην τσέπη. Πάμε Σκορπιό, φίλε μου, Λευτέρη.
0: Όπα. Τι έχει πάθει σήμερα, Λευτέρη, γιατί είσαι πιο ποντικό από ποτέ. Ο Λευτέρης σου περνάει και όλος δεν ποντικοποιείται.
1: Ναι, κρίμα, κοίτα, ωραίο παιδί. Καλημέρα σας.
0: Επίσης έχεις παρατηρήσει ότι από τη μέρα που ξεκίνησε ο Λευτέρης πλέον είναι κανονικά καραφλός.
2: Πλέον έχει τι λέτε, παιδιά.
0: Η αραιώση που έχει ο Λευτέρης. Δηλαδή,
2: ήσουν ο πιο πυκνός.
0: Το έχω αυτό, ρε. Το έχω με όποιον συνεργάζομαι. Με του κάποιο τρόπο. Ναι. Δεν ξέρω τι
2: σκολάω. Δεν καλό αυτό τώρα που λες.
0: Του κολλάω καράφλα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Βέβαια δεν είναι καλό τώρα να λέμε στο Λευτέρη διαπράγμα γιατί επηρεάζεται η ψυχολογία.
0: Τι ψυχολογία.
2: Ναι, όντως. Αλλά... μη σου πέφτει η ψυχολογία.
1: Ειλικρινά σου μιλάω, είσαι διάφανος. Ναι, το κεφάλι σου είναι διάφανο.
0: Μη σου πέφτει και η ψυχολογία, πέφτει που πέφτει το μαλλί, μη σου πέφτει και η ψυχολογία.
2: Ναι. Καλά, παιδιά, τη σήμερα ημέρα υπάρχουν λύσεις. Και να του πέσει, θα βάλει.
0: Ο κουμπάρος μου, ο Γιώργος, που τον έχω από το σκηνοθέτη που τον βγάζω και στον OnlyFans. Αν μπει να δει τα επεισόδια που ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια να κάνουμε εγκοπή, ξεκινάνε τώρα.
2: Μιλάμε για. Αυτό δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι άλλαξε κούρεμα. Σα κολλάω καράφλα το καταλαβαίνετε. Είμαι γυναίκα ψυχολόγο. Κολλάω καράφλα.
2: Όχι, να σου πω κάτι. κάτι.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά.
2: Λοιπόν, εμένα πέφτουν τα μαλλιά μου αυτή την περίοδο.
1: Να δει σε βουλγαράκι, γκρούπα είχε μείνει ναι. με το Φάνη.
0: Όχι, η βουλγαράκι ακόμα δεν είναι. Έχω καιρό να τη δω, δεν ξέρω πώς είναι.
1: Είναι δικά σπαιδιά.
2: Έχει δει τι είσαι και να τη δει. Προχθέ και έρθει το κορίτσι.
0: Βάζει και extension.
2: Εγώ τη είπα να τα βγάλει. Πιο πολύ τη πάει το καρέ.
1: Όχι, όχι, μ' άρεσε. Με σαφή ήταν, μ' άρεσε με το
0: μαλλιά. Ναι, καλά. Είμαι σαν τον Ολυμπιακό, θυμάσαι που κάποτε φυσικά είχαν όλοι με μαλλί στον Ολυμπιακό Τζόρτζεβιτ Γιωργάτο εκείνη την εποχή βγήκε ένα άρθρο κάπου το είχαν βγάλει και φεύγανε με τέτοιο.
2: Φρόντισε γιατί εγώ έχω τρέλα με το μαλλί. Φρόντισε, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Μη μου πέσουν τα μαλλιά που θέλω να τα μακρύνω
0: εσύ, θα σου
2: και
0: πήγαινε...
2: αρχίζουν και, κόβω,
0: θα
2: και
0: σου
2: κόβονται.
0: Πήγαινε... Πώς λέγονταν αυτή τώρα... η μαύρη ηθοποιό, η φοβερή που έπεσε στο James Bond που είχε το παλιό που ήταν.
1: Χαλιμπέρι λέει.
0: Όχι, ρε, το παλιό James Bond. Μια θεάρα η οποία το ξύριζε που έκανε μοϊκάνο το μαλλί. Πώς λέγονταν αυτή, φοβερή, αυτή ζει ακόμα, ρε.
2: Ποια λέει, μωρέ.
0: Μια φοβερή μαύρη ηθοποιό, έτσι τραγουδίστρια, πώς λέγεται, ρε παιδιά.
2: Ναι, τι μαλλί είχε αυτή.
1: Τετράγωνο.
2: Καλά, εντάξει.
0: Αυτή είχε το καλύτερο σώμα που έχω δει σε άνθρωπο ποτέ. Ναι. Πώς λέγονταν. Η Grey, μπράβο, Grace Jones.
2: Ναι,
0: μα τι γυναίκα ήταν αυτή. Δεν τη θυμάστε Grace Jones.
2: Όχι.
0: Το καλύτερο σώμα σε άνθρωπο, γυναίκα, άντρα που έχω
1: ορίστε, δει. Ορίστε, Μαρέτη, λυσά. Έχει ένα σώμα.
0: Ναι, και ήταν τέτοιο. Ήταν τα κούρευα αυτή.
2: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Θεάρα αυτή, θεάρα, πολύ μ' άρεσε. Και ζει ακόμα, νομίζω, η Grace Jones. Ζει ακόμα.
2: 72 ετών. Α, 78, συγγνώμη, 78.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θεάρα. Λοιπόν, για λέγε, για λέγε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και τις σκορπάρους εκεί έξω. Σήμερα πολύ καλημέρα για μας. Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιό, ότι μία. Άμα. Τίποτα, μία διαφορά στις απόψεις σας.
0: Τάκι με την Grace Jones πρέπει να έχει βαρέσει φραπεδιά.
2: Παιδιά κορμάρα είναι. Όντως, έχει κορμάρα.
0: Και το πιο ωραίο σώμα.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Μία διαφορά στις απόψεις τις δικές σου και ενός προσώπου που σε ενδιαφέρει. Τώρα μπορεί να είναι ο φίλος σου, να είναι η φίλη σου, η φιλενάδα σου, το φλερτ σου, η μάνα σου. Παρ' όλα αυτά, οι απόψεις σας κάπως περίεργες είναι και σε προβληματίζει περισσότερο από όσο περίμενες. Συζήτησε το λοιπόν μαζί του, χωρίς κοινό και χωρίς ηρωνία. Οι δυο σας κάτω σε ένα τραπέζι, στα ράτα, τι προβλήματα έχετε και να τα λύσετε. Στη δουλειά, κάποιος μπορεί να σου δώσει μια χρήσιμη βοήθεια σήμερα. Άκουσε την και άκουσε την πολύ προσεκτικά, διότι φαίνεται ότι κάτι καινούριο και πολύ ωραίο μπορεί να ξεκινήσει. Και θα κλείσουμε με τα γκομενικά μας, φίλοι μου Σκορπιοί, που από ό,τι φαίνεται θα αργήσουμε να δούμε άσπρη μέρα. Σας το έχω πει, πλησιάζουν τα γενεθλιά μας, εκεί θα έρθει και η λάμψη, εκεί θα δούμε και το φως. Μέχρι τώρα θέλω να σας πω να είστε λίγο προσεκτικοί στα καινούργια πράγματα που έχουν έρθει στη ζωή σας και σας υπόσχονται πράγματα. Κατά πάσα πιθανότητα θέλουν μόνο να πάρουν από εσάς και να μην σας δώσουν τίποτα.
0: Σταμάτα ρε, μην το κάνεις αυτό.
1: Φίλε μου, τόσο ότι θέλω να σου πω ότι σήμερα θα πρέπει να προσέξεις λίγο τις ειδήσεις του διαδρόμου στη δουλειά. Λίγο κουτσομπολιό, λίγο άκουσα αυτό, μου είπαν ότι πριν ανησυχήσεις, μάθε ποιος ξέρει τι πραγματικά. Αν ένας συνεργάτης δεν τηρήσει την υπόσχεσή του, ξεκαθάρισε τι μπορεί να γίνει και πότε. Και τέλος, ένας πιο έμπειρος συνάδελφος μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις την κατάσταση και να οργανώσεις την επόμενη κίνησή σου. Πρόσεξε, μη σε μπλέξουν σε κουτσομπολιό χωρίς να φταίς, γιατί εσύ θα την πληρώσεις.
0: Η Ελένη λέει, ξέρει τι κάνουμε. Παιδιά, με την Ελένη χτες μίλαγα στο τηλέφωνο και είχα και το λαμπράκι εκεί πέρα, κυνήγα το λαμπράκι. Να ξέρω, κάτι λέγαμε για κάτι δουλειά με την Ελένη. Την είχε πιάσει η κολοκοντριάρη. Εντάξει, παραλέγω και την κάγα το λάμπρο. Και έλεγα λάμπρο, όχι. Η οποία λένε δεν έκοβε.
1: Δεν έκοβε.
0: Δηλαδή ήθελα να. Είχε ένα θέμα, ρε παιδί μου. Και μου μίλαγε. Εγώ να κυνηγάω το λάμπρο, να μία από εδώ. Και η Ελένη δεν έκοβε. Στο τηλέφωνο σταθερά.
1: Από τις λίγες φορές όμως που πιάνει λογοδιάρεα.
0: Ναι, όχι, όταν είναι να μιλήσει για μιλήσει για δουλειά. Δε... μια χαρά είναι η Ελένη, παιδιά, μη φοβάστε. Προχώρα, λέγε.
1: Την έχω φέρει και σε Celebrity News, έχουμε νέα. Ναι. Εγώ και ρε. Σήμερα λοιπόν μπορείς να καταλάβεις ότι συνεχίζεις μια συνήθεια που σου τρώει χρόνο χωρίς να σε εξυπηρετεί. Δες λοιπόν τι μπορεί να αλλάξει το καθημερινό σου πρόγραμμα, ακόμα και αν μέχρι τώρα το θεωρούσες δεδομένο. Για μια οικονομική εκκρεμότητα, μια κουβέντα με άνθρωπο που γνωρίζει το θέμα μπορεί να βοηθήσει. Ρώτησε λοιπόν συγκεκριμένα.
0: Κοίτα εδώ τι ωραία που σου έστειλε ο Δημήτρης με AI, εσένα χωρίς μαλλιά. Εδώ και τι ωραία
2: χωρίς μαλλιά. Ναι. Όχι ρε παιδιά, δεν γίνεται να μην έχω μαλλιά.
0: Κούκλα, είσαι, σαν, όμως, σαν το Χάρη Κοπιτσί. Όχι το Χάρη Κοπιτσί.
2: Παναγιά μου.
0: Όχι παιδιά, η Μαρία χωρίς μαλλί. Ο Χάρης Κοπιτσής είχε μαλλί. Αλλά στα μούτρα μοιάζει πάρα πολύ με το Χάρη Κοπιτσί της ΑΕΚ. Αν το θυμάστε ένα παίχτη.
1: Ρε εσύ μοιάζει πάρα πολύ με τον Γιάννη Ζουγανέλη σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Όχι, όχι, με τον Κοπιτσί στα μούτρα.
2: Παιδιά πείτε κι άλλα, ευχαριστώ δηλαδή.
0: Και τον Τάκη Καραγκιόζοπουλο μου θυμίζει της ΑΕΚ.
2: Και τον Καραγκιόζοπουλο, εντάξει, Κοπιτσί, Ζουγανέλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Φανταστικά, ρε.
1: Καλά, δεν είναι ντροπή, ρε Μαρία κι εσύ.
0: Ο Χάρης Κοπιτσής, να ξέρεις, ήταν πολύ όμορφος.
2: Ναι, παιδιά, απλά είμαι γυναίκα. Δεν θα ήθελα να μοιάζω με τον Κοπιτσί και τον Ζουγανέλη.
0: Ναι, γιατί και ο Ζουγανέλης. Τον Ζουγανέλη
2: τον. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Τον
2: αλλά...
0: Ζουγανέλη τον έχεις δει 25 χρόνων με μαλλί. Κούκλος. Κούκλος.
2: Ναι, απλά σου ξαναλέω. Είναι άντρας, είμαι γυναίκα.
0: Η ομορφιά, ναι, σαν ναι, και η γυναίκα είναι η ίδια, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Λέγε.
1: Φίλε μου, Δροχό, σήμερα μία ιδέα μπορεί να σε ενθουσιάσει τόσο που να θέλεις να παρατήσεις ό,τι κάνεις και να το ξεκινήσεις αμέσως. Τι έπαθε, κόπηκε ένα πνεύμα. Να το ξεκινήσει αμέσω. Κράτησε λοιπόν τον ενθουσιασμό και κάνε μια πρώτη δοκιμή. Και αναφορά χόμπι ή κάτι δημιουργικό, δεν την μπορεί να κάνει με όσα ήδη έχει. Μην τρελαίνεσαι, μη σε πιάνει αυτή η τρέλα. Πριν αγοράσει εξοπλισμό, βρε πότε θα ασχοληθεί, εκεί θα φανεί πόσο το θέλει. Και μην ξοδεύετε αλόγιστα. Βλέπετε κάτι προσφορούλε, αρχίζετε και ψωνίζετε. Ηρεμία θα έρθει Black Friday, θα έρθει.
0: Και με το Βοσκόπουλο μοιάζει τα νιάτα του.
1: Okay. Με τον Τόλι μοιάζει με τον Τόλι Βοσκόπουλο.
2: Ναι, χωρίς μάλλον. Ημέρες, Δημήτρη.
0: Ναι. Για λέγε.
2: Τώρα κάτσε και ακούς το Φάνη.
0: Τελείωσες.
1: Όχι, φυσικά, και κλείνουμε με τους ηχθείς που τους έχουμε πάντα στην απέξω και πάντα τους ξεπετάμε. Σήμερα λοιπόν μια απλή διαφωνία για το σπίτι μπορεί εύκολα να καταλήξει στο πάντα έτσι κάνεις. Μείνε λοιπόν σε αυτό που έγινε τώρα, χωρίς να ανοίξετε όλο το αρχείο της σχέσης. Λίγο προσοχή όσοι είστε δεσμευμένοι, διότι σήμερα κάπως θα δημιουργηθεί μια μικρή εντασούλα. Λίγο να είστε προσεκτικοί και μια πρακτική αλλαγή στο χώρο ή στις καθημερινές δουλειές μπορεί να σας διευκολύνει. Καλή μέρα για αλλαγές. Θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στην εμφάνισή σας, στο σπίτι σας? Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να το τολμήσετε. Και τέλος, αν χρειάζεστε στήριξη από έναν άνθρωπο ή να σας δείξει τα συναισθήματά του, πείτε το. Δεν είναι ντροπή.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπούλιν για άλλη μια φορά άψογος και ανούσιος. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
2: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Music 892.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια, και θέλω να τεντώσετε τα αυτιά σας, γιατί σας είπα, τώρα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς σεζόν και τα δώρα αρχίζουν να πληθαίνουν. Λοιπόν, η χορηγάρα μας, η Στίχημαν, περιμένατε καιρό να βγει ο Μεζές, και βγήκε, και όχι μόνο Μεζές, αλλά ολόκληρο μενού. Παιδιά, η Στίχημαν, ο χορηγός μας και χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος Στίχημαν Super League, στέλνει δύο από εσάς, δύο κουνάβια, δύο τυχερούς ακροατές την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για να δείτε παρέα με έναν φίλο σας, έτσι, δηλαδή διπλές οι προσκλήσεις, το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πουλάκια μου, τι έγινε, έχω την προσοχή σας τώρα. Έχω την προσοχή σας. Έχω την προσοχή σας. Λοιπόν, πρώτο ντέρμπι που δίνουμε σήμερα με τη Στίχημα. Δύο διπλές προσκλήσεις να πάτε με το αγόρι σας, την κοπέλα σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, να πάτε να δείτε ντέρμπι αιωνίων για την έκτη αγωνιστική τη Στίχημα Super League. Ξέρετε τι κάνετε, στο Viber του Music στο 6939892892 γράφετε τη λέξη Στίχημα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Υπενθυμίζω, ο νικητής θα πρέπει να είναι πάνω από 21 ετών για να προλάβω τίποτα γατιά. Αν και δεν τους έχω διώξει όλους τους μικρούς. Ο νικητής θα πρέπει να είναι πάνω από 21 ετών. Να μην έχει, και να μην έχει εισιτήριο διαρκείας. Γιατί άμα έχει εισιτήριο διαρκείας στον Ολυμπιακό, Φερρυππίν, δεν είναι να πάρεις και τα εισιτήρια τα δικά μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γιατί αν πάρετε μέρος και έχετε εισιτήριο διαρκείας, δεν θα μπορεί να βγει το ονοματεπώνυμό σας στην πρόσκληση. Λοιπόν, στο Viber του Music στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε και τα δώρα εδώ πέρα με τη Στίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
1: Και επειδή είχαμε κουβέντα για τα μαλλιά και έλεγε ο Φάνης για την συναναστροφή του με άτομα που τους πέφτουν τα μαλλιά, να σας πω, παιδιά, ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Είτε πέφτουν από το Φάνη είτε από την εποχή, το Nosan Skin Care Hair Nails Booster διατηρεί τη φυσιολογική κατάσταση των μαλλιών και φυσικά ενισχύει και τα νύχια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και αν θέλεις βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ό,τι και αν θέλεις, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στον Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Εγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστεράκια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Δουλευταράς, και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Η πάντρελη Μαρία Ένεσλι είναι δίπλα μας και είναι έτοιμη για
1: ιατρικό,
0: Ιατρικό, ενεργηθείτε ιατρικό. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, παιδιά. Να πάρω το σοβαρό μου τώρα, γιατί είναι και ιατρικό. Ξέρατε ότι τα καλύτερα φάρμακα στον κόσμο βρίσκονται στην κουζίνα σας? Θα σας εκπλήξω με αυτά που θα πω.
0: Τι θα πεις?
1: Για τα φάρμακα που βρίσκονται στην κουζίνα
0: ρε
1: σας.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσει, Μαρία. Ρε εσείς, ρε μαγαζιά, ρε καταστήματα, τι έχετε πάθει, ρε? Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Τι είναι?
0: Ρε, βγαίνω έξω και πλέον δεν ξέρω τι εποχή έχουμε. Ρε εσύ, αν βγεις έξω κάνεις μια βόλτα στα μαγαζιά. Παιδιά, έχουν γίνει όλες οι γιορτές μαζί. Έχουμε Halloween, έχουμε Χριστουγεννιάτικα, έχουμε Black Friday, έχουμε St. Patrick's, έχουμε της Αγίας Βαρβάρας. Τι γίνεται, ρε? Να τα δω, ρε. Βγαίνουμε έξω και είναι όλο το marketing έχει πέσει. Βγαίνεις και δεν ξέρεις τι εποχή έχεις. Αν με φέρει και με ρίξει ένα όφο στην Αθήνα και μου πει τι εποχή έχεις, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε από τη μία κρύο ζέστη, δεν ξέρουμε τι καιρό έχουμε. Απ' την άλλη βλέπεις χριστουγεννιάτικα, κολοκύδες, απόκριες και βλέπεις και πώς λένε και. Πώς μια άλλη γιορτή.
1: Χριστουγεννιάτικα.
0: Ναι. ναι.
1: Τι έγινε,
0: Βαλεντίνο? Παντού βγαίνεις έξω και βλέπεις χριστουγεννιάτικα, κολοκύδες, φαντάσματα, καρδούλες για του Αγίου Βαλεντίνου. Τι είναι, ξωτικά! Τι έχουμε, ρε? Εγώ πού θα προδώσω τα λεφτά μου, ρε? Είστε με τα καλά σας! Θα μας τρελάνετε, βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις τι να γιορτάσεις! Πήγαινε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας να δεις τι γίνεται. Και πες μου τι εποχή έχεις. Ρε, είναι τρελά αυτό το πράγμα, σταματήστε. Βγαίνουμε έξω και μπουρλανόμαστε.
1: Α, όντως έχουν ξεμείνει και μερικά μαγιό.
0: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Παιδιά, μπερδευόμαστε εμείς οι καταναλωτοί, οι απλοί, βγαίνουν να πάρω χριστουγεννιάτικες μπάλες και καταλήγω με αρνί σούβλας, γιατί το έχει προσφορά για το Πάσχα. Ρε, μη γελάτε. Δεν, παιδιά, marketing, αν με ακούει το marketing, βάλτε μια σειρά, ρε. Να ξέρουμε πώς θα ξοδέψουν τα λεφτά μας. Τι να πάω εγώ να ψωνίσω τώρα? Βγαίνω έξω Σεπτέμβρη μήνα, από το Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, και μου ζητάει το παιδί χριστουγεννιάτικο δέντρο και παράλληλα και λαμπάδα. Και να πάρω και, πώς το λένε, και κολοκύθα να την ανάψουμε. Τι να κάνω, ρε, τι να κάνω. Πείτε μου εσείς.
2: Υπάρχει όλα να σκάσεις κι εσύ.
1: Έχει τα δίκια του τώρα. Είναι, ξεμείναμε από το καλοκαίρι, ξεκίνησε η σχολική χρονιά, έχει Halloween, έχει χριστουγεννιάτικα στολίσανε λύση στην Αργυρούπολη.
0: Ναι, ρε, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Φεύγεις από το σπίτι και άμα κάνεις μια βόλτα, καταλήγεις, τι ας πω, με ένα σκελετό για το Halloween, με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, με ένα σημαίακι για την 25η Μαρτίου. Τι γιορτάζουμε και όλα μαζί, ρε! Είναι τρέλα, ρε! Σταματήστε, ρε! Σταματήστε, έχουμε μπερδευτεί, έχουμε χαζέψει. Τέλος πάντων, μη με.
1: Τι να κάνουν όμως τώρα.
0: Εγώ τι να κάνω.
1: Και τα, έχουν έρθει και τα Halloween, έχουν έρθει και ένα σωρό άλλα.
0: Κάθε μαγαζί έξω είναι και μια διαφορετική σεζόν. Ο καθένας το ό,τι του καπνίσει, ρε. Ό,τι του καπνίσει, στολίζει ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Εδώ έχουν ξεκινήσει τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Οπότε και τα μαγαζιά τώρα θα πρέπει να έχουν στολίδια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συνέχισε. Συγγνώμη, Μαρία, ήθελα να πω αυτό.
1: Όχι, όχι, πες το, βγάλε τα από μέσα σου.
0: Λέγε, συνέχισε, άσμε.
1: Ελαιοπλήσιμε. Α, τι να πω κι εγώ μετά από αυτά.
0: Ρεσί, μα είναι δυνατόν.
1: Ελαιοπλήσιμε λάδι καρύδα.
0: Ναι.
2: Τι, ελαιοπλήσιμε λάδι
1: καρύδα. Βεβαίως. Θα κρατήσετε μία κουταλιά της σούπας λάδι καρύδα στο στόμα σας για 10-20 λεπτά και μετά θα το φτύσετε. Απομακρύνει υπολείμματα από το στόμα. Βοηθάει στη φυσική λεύκανση των δοντιών. Μειώνει τα επιβλαβή βακτήρια και υποστηρίζει την υγεία των ούλων.
0: Μωρή Μαϊμού, τι λες από εκεί πέρα, σε ακούω και σένα όλη την ώρα.
1: Να πηγαίνεις και στα βιολογικά καταστήματα, είναι τα μόνο που έχεις αφήσει απ' έξω.
0: Αυτά έχουν κάποια γιορτή.
1: Όλο και κάτι θα έχουν.
0: Πρωτομαγιά, τι έχουν.
1: Ναι, νομίζω κάτι θα έχουν. Λοιπόν, μία κουταλιά τη σούπα, παιδιά, έλαιο καρύδα στο στόμα σας για 10 με 20 λεπτάκια.
0: Η Κρυσταλία λέει, εμείς λέει σήμερα ψήσαμε λουκάνικα για το Oktoberfest.
2: Oktoberfest, ναι. Σωστά.
1: Τι είναι το Oktoberfest, ναι. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Oktoberfest, γιορτή.
1: Σοβαρά.
2: Μπύρα και λουκάνικο, φουλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δίπλα και μετά, πώς το λένε, και μελομακάρονα. Δεν ξέρω.
1: Αχ, ωραία τα μελομακάρονα τώρα.
2: Ωραία και τα λουκάνικα.
1: Καλά. Γίτσες.
0: Όχι, δεν ήταν τέτοιο.
2: Ναι, φάνη, πραγματικά βάλω το χέρι.
0: Στα γονίδιο. Που μεταξύ τώρα είναι κάτι σαν να μου έχει μπει κουνούπι στη μύτη.
1: Παιδιά, μήπως μας έχει πιάσει κανένα αλλεργικό.
0: Όχι, όχι,
1: έχει αλλεργίες τώρα γιατί έχει αλλάξει ο καιρός και έχουμε τις άνοιξεις που έχουν μεταφερθεί.
0: Τι λες τώρα, εγώ έχω για τα δύο παιδιά άρρωστο σπίτι. Τι, σας έχω κολλήσει σίγουρα.
1: Τέλεια.
2: Όχι, ρε φίλε, πάλι.
0: Ναι, τέλεια. Ναι.
1: Νερό με λεμόνι, παιδιά. Θα το πίνετε το πρωί μόλις ξυπνήσετε.
2: Έχω ακούσει ότι είναι μύθος τη Μαρία.
1: Όχι, όχι, όχι, σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό, ρε εσύ. Είναι και καθαρίζει, δηλαδή ενεργοποιεί πέψη. Υποστηρίζει τη λειτουργία του ύπατος. Προσφέρει βιταμίνη C και. Συμβάλλει στην ενυδάτωση.
0: Για ποιο λέμε τώρα.
2: Νερό με λεμόνι.
1: Νερό με λεμόνι. Αυτό πριν οτιδήποτε να το πίνεις.
0: Ρίση, μπορεί να κάνει καλό, αλλά είναι δυνατόν άνθρωπος ο οποίος είναι καλά στα μυαλά του να σηκωθεί το πρωί και να πιει νερό με λεμόνι.
1: Βέβαια.
0: Μα λέει, είμαι άνθρωπος, όχι κινητήρας. Τι είναι, τι νερό με λεμόνι.
1: Είναι
0: τι,
1: μια συνήθεια.
0: Να σπρίσουν τα μάτια μου. Ρε, δεν λέω εδώ ότι δεν κάνει καλό. Ξυπνάς το πρωί-πρωί. Και το πρώτο δουλειά είναι να πιεις νερό με λεμόνι. Μα λέγε, είσαι ρομπότ. Δεν άνθρωπος κανονικός. Δεν το κάνει αυτό. Έχεις πρόβλημα στο μυαλό. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλό. Για να προλάβω μερικούς οι οποίοι που λένε ότι. Αλλά όποιος ξυπνάει το πρωί και πίνει νερό με λεμόνι, νερό με κάτι οτιδήποτε άλλο, δεν είναι καλά στα μυαλά του. Κάνει καλό. Μπορεί να κάνει το καλύτερο, να είναι αντιεξοδοτικό, αντιστρεσογόνο, αντί. Δεν είσαι καλά στα μυαλά σου όμως να το κάνεις το πράγμα. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλό. Άλλος πίνει νερό με τσουκνίδες. Γίνεται, ρε φίλε.
1: Αυτά τα. Γαϊδουράγκαθο.
0: Μα ναι. Τι είμαι, καπιμπάρα, να κάθω να πίνω τέτοια πράγματα πρωί-πρωί. Έλα, ρε φίλε τώρα.
1: Το γαϊδουράγκαθο μου έχουν πει είναι πολύ καλό για το σιγότη.
0: Να το πιεις. Οκ, okay, αυτά τα φεψίματα, όπως λέγονται, να τα πιεις αργότερα μέσα στη μέρα, το καταλαβαίνω, να πιεις ένα αυτό που λένε. Αλλά. Πρώτο πράγμα που ανοίγεις τα μάτια σου να πίνεις νερό με λεμόνι, νερό με τσία, νερό με γαϊδουράγκαθο, νερό με ζωχιά και ραδίκια. Φίλε, πρέπει να είσαι γιατρός. Γιατρός που είσαι ψυχίατρος. Δεν το λέω επειδή δεν το κάνω εγώ. Κάντο αφού πιες ένα καφέ ή αφού φας ένα πρωινό. Ναι, να το κάνεις μέσα στη διάρκεια. Πρώτη κίνηση, δεν γίνεται. Είσαι ψυχοπαθής.
1: Φάνη μου, άκουν λίγο να σου πω.
0: Θα μου πει κάποιος,
1: εσύ μας είχες πει ότι έτρωγες πρωινό ένα κλαμπ. Ούτε και αυτό.
2: Ναι,
1: κλαμπ,
2: άλλο με πατάτε τι κάνετε.
1: Εσύ δεν μου το είχατε πει.
2: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, και αυτό δεν είναι.
0: Δεν το λέω επειδή. Ρε, εσύ, άλλο να σου πω. Να φας το πρωί κάτι. Ρε, εσύ, κάτσε
1: να φας. Να φας κάτι, όχι να φας ολόκληρο κλαμπ.
0: Έχεις φάει English breakfast.
1: Το English έχει μέσα και φασόλια και μπέικον και όλα αυτά.
2: Δεν έχει πατάτε τι κάνετε.
0: Θέλω να σου πω, ρε, παιδί μου, ότι οκ, να φας κάτι το πρωί το καταλαβαίνω, αλλά να πιεις νερό με λεμόνι σκέτο.
1: Ρε, παιδί μου, άκου λίγο. Θα πιεις το νερό με το λεμόνι και μετά θα ακολουθήσει και κάτι άλλο. Δεν σου είπα να μείνεις με αυτό.
0: Πιες το μετά. Εγώ με το ζόρι το πρωί πίνω, δηλαδή που πίνω για τη βαριά μικρό, πίνω μια βιταμίνη C που πρέπει. Ναι. Και, δηλαδή να πιω ένα ποτήρι νερό με το που ξυπνήσω. Είναι ρε φιλέ που ξέρει, με τη βιταμίνη πρέπει να το. Δεν
1: ναι,
0: μπορώ, ρε,
1: εννοείται. Και τώρα κάποια είχε γράψει, δεν είδα, ότι πήγε να λιποθυμήσει, λέει, γιατί ρίχνει την πίεση.
0: Ποιο?
1: Δεν θα βάλετε πολύ λεμόνι. Το λεμόνι, βέβαια.
0: Ναι. Μην το παρακάνετε με το λεμόνι και ξεφύγετε.
1: Παιδιά, μην το παρακάνετε. Κάποιε σταγόνε θα βάλετε σε θερμοκρασία δωματίου.
0: Ρε παιδιά, δεν λέω τώρα ακραία πράγματα. Να φας γουρνοπούλα πρωί που μπορεί να τη φας. Αλλά θέλω να σου πω, το νερό γενικά, όχι με το λεμόνι, να πιεις ένα ποτήρι νερό το πρωί. Είναι το στόμα, πώς το λένε, πέτσα από τα βραδινά σάλια να πούμε. Είσαι χάλια. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Έξαλλος έχεις γίνει ρε παιδάκι με αυτό το λεμόνι με τον εντάξει.
0: Ναι, και χίλιες φορές μου έκανα να ξυπνήσω το πρωί και να πιω ένα μπακάρντι. Μα δεν γίνεται.
1: Ωραία, σε πάω στο άλλο. Έχετε δοκιμάσει κουρκουμά?
0: Ναι, καλώς τα παιδιά.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ είχα δοκιμάσει και ναι, σε μια καφετέρια.
0: Κουρκουμά είναι στο φαγητό, μπαίνει κουρκουμά.
1: Παντού μπαίνει και σε ροφήματα. Το είχα πιει ρόφημα με κουρκουμά, μαύρο πιπέρι. Τέλος πάντων, φανταστικό.
2: Ήπιες μαύρο πιπέρι.
1: Είναι εξαιρετικό. φανταστικό και έχω πάρα πάρα πολύ καιρό να το πιω. Λοιπόν,
2: ρε Μάρια, πώς θα πίνεις?
1: Άκου, άκου λίγο τώρα τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Θα αναμίξετε μία κουταλιά του γλυκού κουρκουμά και μία πρέζα πιπέρι σε ζεστό γάλα ή τσάι. Παιδιά, είναι φανταστικό.
0: Εντάξει, εσύ δεν.
1: Έχει αντιφλεγμονώδεις ουσίες ο κουρκουμάς.
0: Ρε, συμφωνώ. Δεν λέω εγώ, παιδιά, εγώ δεν λέω ότι δεν κάνω καλό. Επαναλαμβάνω, μην ακούσει κανένα και πει ο άλλο απλώς λέει να τα πίνετε. Αλλά ρε, το πρώτο πράγμα το πρωί που θα ξυπνήσει σαν αυτό, να πιει νερό με κουρκουμά. Κάτι δεν.
1: Κάποια
0: σύναψη δεν πάει καλά στο κεφάλι σου. Δηλαδή δεν γίνεται.
2: Τώρα γάλα, γάλα κουρκουμά και πιπέρι, ρε Μαρία. Είναι λίγο.
0: Τι είπες, είπε και γάλα.
2: Είπε
0: και
2: γάλα με κουρκουμά και πιπέρι.
1: Είχα φτιάξει, παιδιά, Χριστούγεννα.
0: Μαρία, δυσκύλια είσαι τώρα. Τι είναι καλά,
1: είχα φτιάξει.
0: Κάνω ένα κλείσμα κατευθείαν.
1: Ρε, εσύ, αυτά τώρα θα σα πιάνω για τουαλέτα τώρα που τα λέω. Τα
2: Μαρία, είναι χάλια, πιπέρι με στο γάλα.
1: Το έχει δοκιμάσει, παιδί μου. Είναι
2: φανταστικό. Μαρία, δεν χρειάζεται να το δοκιμάσω. Το καταλαβαίνω.
1: Έχω μία συνταγή. Λοιπόν, κορίτσια, αγόρια που ενδιαφέρεστε, θα την βρω να σας την πω. Είναι χριστουγεννιάτικη. Ένα ρόφημα φανταστικό με κουρκουμά, κανέλα, πιπέρι. Δηλαδή θα συγκλονιστείτε.
2: Κείμηνο.
0: Και έρχονται και ιστορίες εδώ πέρα. Αδριάννα λέει: εμένα ο παππούς μου κάθε πρωί, όσο το θυμάμαι, έπαιρνε ένα σφινάκι, λέει καθαρό τσίπρο. Λέει: έζησε μέχρι τα 102. Είδες, ναι. υπάρχει αυτό.
1: Και το τσίπουρο πρέπει να είναι. Αλλά πρωί-πρωί ο παππούς.
0: Εντάξει, να πω ένα ανέκδοτο τώρα. Είναι, λίγο, είναι για φυλακή το ανέκδοτο αυτό.
1: Αλλά θα
2: με το πεις.
0: Είναι πολύ καλό. Mm. Είναι, πάνε κάπου στην Ικαρία, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος, όπως πάμε, και βρίσκουν ένα υπεραιωνόβιο παππού. Ο οποίος είναι 105 χρονών, ξέρω εγώ, 110. Και του βγάζουν το μικρό και του λέει: πείτε μας, λέει, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, το μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Λέει, ρε παιδιά, δεν μπορώ να τα πω τώρα. Μην με φέρνετε. Όχι, όχι, λέει, πείτε μας το μυστικό. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μερικά πράγματα που καλό είναι να μην τα λέμε δημόσια. Λέει, σκεφτείτε όμως, λέει, ότι αν πείτε το μυστικό σας, πόσο κόσμο θα βοηθήσετε. Κοιτάξτε, όπως ρε παιδιά, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Σκεφτείτε, του λέει, και πάλι πόσους ανθρώπους θα βοηθήσετε. Εντάξει, παιδιά, να το πω τώρα. Ούτως ή άλλως, λέει, είμαι σε αυτή τέτοια ηλικία, δεν θα πειράξει κανένα. Λέει, ήταν πριν 20 χρόνια με τον ξαδερφό μου τον Παναγή. Σε κάποια φάση, λέει, είχαμε πάει για ψάρεμα. Σκύβω να πιάσω μια κόπα, βγαίνει έξω η κολοχαράδα μου, τάκ, μου την καρφώνει. Και το κάναμε, λέγει, κανένα μήνα. Μας άρεσε πολύ. Και κάνει. Πώς το είπε, ξέχασα το ανέκδοτο.
1: Και το άφησες πάνω στο
2: και μας είπες
1: τώρα
2: ότι κάνεις έξω με την κόπα.
0: Ναι, ναι, όχι. Και λέει,
1: όχι, δεν ήταν η κόπα, εσύ.
2: Α, με ποιον?
0: Όργα, μου το είπα
1: δεν το η γόπα καρφώθηκε.
2: Εγώ η γόπα κατάλαβα τον καρφώθηκε.
1: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα τη γόπα.
0: Όπω, άστο το ξαναβρω γιατί το.
2: Ο ξάδελφο τον καρφώθηκε.
1: Ναι, εγώ αυτό
0: ξάδελφος
1: το
0: καρφώθηκε.
2: Α, ο ξάδελφο τον καρφώθηκε.
1: Εσύ κατάλαβε τη γόπα, πώ το κατάλαβε,
2: δεν
1: ξέρω.
0: Ναι, πω, πω.
1: Έλα, ναι, παιδιά, αλλά μην είναι που καρφώθηκε.
0: Α, μα το στείλει κάποιο.
1: Ρε Σιφάνη, ξεκίνησε να λε ένα εκδοχό να ξέρει.
0: Το χάλασα. Δεν θυμάμαι τώρα τι.
1: Μόνο φάνη.
2: Το μυστικό τη νεότητα δεν θυμάσαι ποιο είναι.
0: Ουσιαστικά ο παππού μπερδέθηκε και είπε το μυστικό. Νόμιζε το μυστικό αυτό που το έκανε του ξάδελφο. Κατάλαβε τι.
1: Θα σα πω ένα ανέκδοτο, λέει, παιδιά, που μπορεί είναι και για φυλακή και αυτά. Ξεκινάει και δεν έχει πει το ανέκδοτο.
0: Τέλο πάντων, το χάλασα. Δεν θυμάμαι. Έχει.
1: Στείλτε ρε, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Γελάνε. Δηλαδή, εντάξει.
0: Πάμε.
2: Για πε, Μαρία, τι να βάλουμε.
1: Ρόζ αλάτι μαλαΐων σε νερό. Το ροζ αλάτι περιέχει ίχνοστοιχεία.
0: Τι λες, Μαρία.
1: Μία πρέζα στο νερό για σωστή ενυδάτωση, ισορροπία ηλεκτρολιτών.
0: Αντί για το μυστικό τη μακροζωία, το είπε το μυστικό τη ζωή του παππού. Εκεί ήταν το αστείο, αλλά δεν το είπα καλά εγώ. Ναι,
1: υποστήριξη των επινεφριδίων και καλύτερη ποιότητα ύπνου.
2: Νερό με αλάτι.
1: Με μία πρέζα αλάτι. Αυτό εντάξει είναι λίγο. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει το αλάτι, εγώ τα τρώω ανάλατα.
2: Εμένα μου αρέσει το αλάτι πολύ.
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το πιω. Μία πρεζούλα όμω θέλει για όσου μπορείτε. Εδώ τώρα. Έχει δίκιο, Φάνη.
0: Μας έστειλε όλος από τη Σαγκάιρη να μας πει: ο κουρκουμάς λέει είναι το καλύτερο superfood στον κόσμο και θέλει μαύρο πιπέρι για να αυξήσει, λέει, την απορροφητικότητα της κουρκουμίνης. Μη λέτε όχι αν δεν το δοκιμάσετε πρώτα.
1: Μπράβο, ρε Θοδωρή.
0: Φιλιά από Σαγκάι, ο Θοδωρής.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
2: Εμένα το γάλα μου φαίνεται, όχι ο συνδυασμός κουρκουμά και πιπεριού.
1: Όχι, ταιριάζει φανταστικά. Είναι το τέλειο χριστουγεννιάτικο ρόφημα. Πρέπει να το βρω να σας το. Να σας το πω.
2: Ναι, κουρκουμά μεγάλη και κουρκουμά.
0: Για πάρ' το Κωνσταντίνο να μας πει το ανέκδοτο. Για πάρ' το Κωνσταντίνο πέρα. Πάρ' το Κωνσταντίνο να τηλέφωνο να μας πει το ανέκδοτο.
2: Θα το ακούσουμε για αποκρατή κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι, ήταν πολύ ωραίο. Ρε. Αλλά μη βρίσεις, φίλε. Λοιπόν, αλλά τι πόσο είπες.
1: Μία πρέζα. Μία πρέζα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα θα πάω, αλλά μέχρι να πάρεις τον Κωνσταντίνο τώρα, στο Μος Κόρδο. Φάνη που είναι και ο καημός σου με το Μος Κόρδο. Ναι, ναι, ναι. Θεωρείται φυσικό αντιμικροβιακό. Λιώνεται 1-2 σκελίδες και περιμένετε 10 λεπτά πριν τις φάτε. Ενεργοποιείται ανοσοποιητικό, αρτηριακή πίεση, αντιφλεγμονώδης δράση που έχει και φυσική αποτοξίνωση. Να σας πω κάτι. Αν μέσα αυτό το πράσινο το αφαιρέσετε από το σκόρδο, μπορεί να μυρίζει λιγότερο.
0: Για κάτσε. Έλα, Κωνσταντινέ. Κωνσταντινέ. Ή το σηκώνει, ρε γαμότο.
1: Κάτσε, περίμενα.
0: Α, μας το έστειλε και ένας φίλος ανοίγω το. Λοιπόν, κλείσω να. Πηγαίνει, ακούστε, πηγαίνει δημοσιογράφος, λέει, σε ένα απομακρυσμένο χωριό για να πάρει μια συνέντευξη από έναν νεονόβιο παππού που έκλεισε τα 105 του χρόνια. Ο παππούς του λέει ενθουσιασμένος. Παππού του λέει ο δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια, λέει. Ποιο είναι το μυστικό της ζωής σας και φτάσατε σε αυτήν την ηλικία? Πες στους τηλεθεατές μας τι σε κάνει να διατηρήσει τόσο καλά. Ο παππούς τον κοιτάζει σοβαρός και παίρνει μια βαθιά ανάσα και λέει: Παιδί μου, εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν κάπνισα ούτε τσιγάρο, δεν έβαλα ούτε σταγόνα αλκοόλ στο στόμα μου. Κοιμάμαι πάντα 8 ώρες κάθε βράδυ. Τρώω μόνο βιολογικά λαχανικά από τον κήπο μου και περπατάω 10 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Ο δημοσιογράφος άφωνος λέει: Απίστευτο! Και αυτή η αυστηρή ζωή σε βοήθησε να φτάσει τα 105. Ο παππούς χαμογελάει πονηρά και το παντάει: Όχι, παιδί μου. Όχι, αυτό είναι άλλο ανέκδοτο, ρε εσύ.
2: Άσε μας, ρε Φάνη!
1: Πραγματικά.
0: Όχι, είναι άλλο ανέκδοτο, ναι.
2: Καθόμαστε.
0: Πω.
2: 10 λεπτά λέμε γι' αυτό.
0: Χαίρεστο, πάστο, Μαρία. Φίλες και φίλοι.
1: Να μην πω και το μιλόξιδο.
2: Μαρία, δεν θα πω και το
1: μιλόξιδο. Να μην πω και τα άλλα.
2: Μας ενδιαφέρουν.
0: Όχι.
1: Θέλεις, όχι.
2: Εσύ μην τα κυρώνεις μπροστά στα μούτρα, εσύ μην τις λες όχι.
0: Εσύ έχει πάει η ώρα, αυτό δεν προλάβουμε.
1: Ήταν σημαντικά να τα πω αύριο.
2: Ναι, Μαρία,
1: μιλόξιδο, μαγειρική, γαρίφαλο και κάτι με τη μαγειρική σόδα.
0: Εκεί, χαιστείτε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε.
2: Καλά, παιδιά, σας έχω φέρει βύση, καρβέλα, τα πάντα.
0: Έλα.
3: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, Γελμπουρντά. Hello. Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Music 892.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: 59 χρόνια Μόρις.
14: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
19: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, η Telecom, τα λέμε καθημερινά, φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών, παγκοσμίως παρακαλώ, και σας δίνει πρόσβαση σε προηγούμενες υπηρεσίες, όχι προηγούμενες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά οπότε στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει. Telecom.
1: Ο αγαπημένος μας και αγαπημένος σας Δημητρακόπουλος φυσικά είναι εδώ και κάθε Παρασκευή κερδίζει ένα τυχερός ακροατής ή ακροάτρια μια τετράδα ελαστικών. Η Δημητρακόπουλος γενικότερα ελαστικά ΑΕ φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά εδώ και δεκαετίες. Έτσι, μιλάμε για τρομερή εμπειρία. Και φυσικά θα βρείτε κορυφαία brands παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πάρα πολλά άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές και ως 8 άτοκες δόσεις. Φυσικά μπορείτε να ανατρέξετε και στα καταστήματα της εταιρείας που θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Οπότε τι κάνετε, στέλνετε email, έτσι, όχι Viber, email στο games@music892.gr, το λέω άλλη μια φορά, games@music892.gr, γράφοντας εκεί που έχει το θέμα Δημητρακόπουλος και στο κείμενο απλά το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια θα κερδίζει μια τετράδα ελαστικών Goodyear.
2: Και αν είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit σου, δύο νέα καταστήματα Jack & Jones σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη. Λεωφόρο Πεντέλης 4 συγκεκριμένα, νέες συλλογές, αυθεντικό denim και όλα τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις σε τιμές που θα λατρέψεις και θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα ένα από τα δύο ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη και βρες το στυλ που σου ταιριάζει. Jack & Jones, το ανδρικό στυλ, ξεκινά εδώ.
0: Φίλες και φίλοι, James Boob και Celebrity News.
3: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύντομα πάμε λίγο ελευθερία από την αρχή.
3: Έλα.
4: Θα πάμε κόντρα.
0: Όπα.
4: Που βγει. Στου χρόνου τη καταστροφή.
3: Παιδιά.
0: Όπα.
4: Ό,τι αξίζει.
3: Ούτε κόσμε μου.
0: Μίτσο τώρα πραγματικά.
3: Ούτε κόσμε μου. Ούτε τίποτα.
4: Χωριστά ή το μαζί.
3: Αχ.
4: Υπάρχει πάντα ένας δεσμός.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
4: Που μας πληγώνει διαρκώς.
0: Α, τον πρέσβη, τον πρέσβη.
4: Μα εμείς θα πάμε.
3: Διασκευή, εντάξει, εντάξει, ρε Λεωνίδα, και εσύ δείχτηκες. Δημιουργέ και εσύ.
0: Καλά, σου λέει και εσύ. Μα
3: να σου δώσω και εσένα 100.000, α κάτσε.
0: Φαντάζε να ζητήσει για προσβολή δημιουργών. Καταστροφή. Χίλιες φορές θα πολεπά. Έλα, εντάξει, το ακούσαμε, έλα πάμε.
1: Φωνάρα.
3: Ας το να πες από κάτω, λοιπόν.
0: Είπες, βγήκε και είπε η Μαρία Ενέσβη, φωνάρα τη Βύση το 2026.
1: Ρε εσύ, κάτσε.
0: Και ο Μέση, πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Μέση.
1: Φανή, κάθε φορά που την ακούς, σου βγαίνει και το λες, ρε παιδί μου, αυθόρμητα.
0: Το μόνο που μου βγαίνει και λέω κάθε φορά που ακούω τη Βύση είναι ακόμα τραγουδάει, μπράβο της, αυτό εννοώ.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Όταν... ναι, ότι ρε φίλε, τόσα χρόνια γυναίκα τώρα και έχει ακόμα τη φωνή στη θέση της άλλη, θα έχουν κάνει τρία χειρουργία στη φωνή.
3: Ακούστε τώρα να δείτε τι έχει γίνει. Για πρώτη φορά θα ακούσετε live την τοποθέτηση της Άννας Βύση. Χθες, αν δεν είδατε, είδαμε την τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα. Σήμερα έχουμε για πρώτη φορά την τοποθέτηση της Άννας Βύση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για όσους δεν τα γνωρίζουν. Χθες το πρωί είχε βγει ένα δημοσίευμα ότι ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε 200 με 300 χιλιάδες ευρώ από την Άννα Βύση και έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και ότι τσακώθηκαν στα καμαρίνια και. Ο Νίκος Καρβέλας λοιπόν έστειλε ένα δελτίο τύπου που τα εξήγησε όλα.
0: Έγραψε δελτίο τύπου ο Νικόλαρας.
3: Τέσσερις σελίδες το δελτίο τύπου. Λοιπόν, λέει ο Νίκος Καρβέλας. Στην ουσία εξήγησε γιατί δεν πήγε στο ΆΚΑ. Περιγράφει μια μεγάλη διαφωνία που αφορά τα τραγούδια του, τα χρήματα αλλά και τη συμπεριφορά απέναντί του. Ξεκινά λοιπόν λέγοντας ότι η Άννα έχει πάρει μια καλλιτεχνική και δημόσια κατεύθυνση με την οποία ο ίδιος δεν συμφωνεί. Mm-hmm. Θυμίζει μάλιστα ότι 47 από τα 50 τραγούδια της συναυλίας είναι δικά του. Διαφωνεί με τα εισιτήρια που όπως αναφέρει έφταναν μέχρι τα 400 ευρώ και ένα θέαμα που κατά τη γνώμη του τα τραγούδια περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η πιο χαρακτηριστική του φράση ήταν το ότι δεν θέλω να γίνονται όλα λατοπίπερο για κοσμικές εκδηλώσεις της οικονομικής ελίτ. Είπε συγκεκριμένα.
0: Μεγάλος Νίκος Καρβέλας, δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά οκ.
3: Επίσης, σύμφωνα με όσα γράφει, η Άννα του είπε απρόσμενα να μην συμμετάσχει στις μουσικές πρόβες στο ΆΚΑ. Λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ενημερώθηκε επίσης ότι δεν θα πάρει αμοιβή επειδή η παραγωγή είχε κοστίσει πολύ.
0: Α, φίλε, στον εγωισμό.
1: Πόσες μέρες.
0: Όταν, να πω κάτι, όταν μας χτυπάς εμάς ο καλλιτέχνης στον εγωισμό, δεν υπάρχει ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ταυτίστηκες εσύ τώρα.
3: Έλεος. Που να σας πω και κάτι, γιατί λένε ότι και καλά ότι η Άννα Βύση και ότι η παραγωγή μπήκανε μέσα. Το λένε αυτό, υπάρχει αυτή η.
1: Πόσες μέρες πριν τον ειδοποίησαν.
0: Δεν θα κλάψω τώρα κιόλας αν μπήκε μέσα.
3: Προφανώς όχι. Αν μπήκε μέσα είναι λάθος της παραγωγής. Δεν γίνεται να είναι ένα γεμάτο ΆΚΑ με 90.000 και ένα τέτοιο.
0: Μίτσο, μισό λεπτό. Και επίσης αυτό. Εγώ το έχω ξαναπεί, είμαι από την Πελοπόννησο, είμαι πονηρός. Άσε με να πιστεύω αυτό, δηλαδή το λένε, με ένα ΆΚΑ γεμάτο, μόνο αν πληρώναν τον καθέατη. Δηλαδή μπήκανε και ήδη, πώς το λένε, και μέσα.
3: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω, δεν έχω πώς το λένε, αποδείξεις, αλλά αν καταφέρανε και μπήκανε μέσα με ένα γεμάτο ΆΚΑ, συγγνώμη.
3: Κάτι τώρα, έγινε λάθος.
0: Ναι, yeah. Που δεν νομίζω. Ξέρεις, είναι και δύσκολο να γίνουν λάθη τώρα, ξέρω εγώ, ναι. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Πόσες μέρες πριν τον είχαν πει ότι τον προειδοποίησανε για όλο αυτό, δύο μέρες.
3: Τρεις μέρες. Ο ίδιος λοιπόν τονίζει ότι δεν ζητούσε περισσότερα χρήματα. Ζητούσε, ακούστε να δείτε, τη συμφωνημένη αμοιβή όπως στις προηγούμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, ξεχωριστά από τα δικαιώματα του συνθέτη και στιχουργού. Τι μας λέει ο Καρβέλας, ότι ζήτησε αυτά που είχε πάρει και στο Καλλιμάρμαρο. Οπότε στο Καλλιμάρμαρο πάλι είχε πάρει 200
0: ευρώ. Ναι, αλλά μήπως στο Καλλιμάρμαρο τα ζήτησε. Τώρα τα έχει ζητήσει.
3: Τα έχει ζητήσει.
0: Άμα τα έχει ζητήσει, πρέπει να τα πάρει.
1: Συν τα δικαιώματα.
3: Ναι. Λίγες ώρες λέει πριν από την έναρξη.
0: Μα άμα είναι να παίρνει τόσα λεφτά, εσείς Λεωνίδα, να είναι να παίρνει τόσα λεφτά εσείς οι συγχουργοί.
3: Εντάξει, ο Καρβέλας είναι ρε.
0: Κάτσε κάτω.
1: Παιδί μου είναι όλα και η μουσική και τα πάντα.
3: 47 τραγούδια από τα 50 που πεβίσει σου λέει.
1: Ναι.
3: Λίγες ώρες λέει πριν από την έναρξη, σύμφωνα με την καταγγελία του, ακυρώθηκαν οι θέσεις του ίδιου και των προσκεκλημένων του και αντικαταστάθηκαν με πιο μακρινές και υποδιέστερες, επειδή χρηματοδότες και παράγοντες της παραγωγής δεν ήθελαν να καθίσουν δίπλα τους. Μάλιστα υποστηρίζει ότι όταν ρώτησε αν θα τον εμπόδιζαν να καθίσει στην αρχική του θέση, το απάντησαν πως ναι, θα το έκαναν και ότι θα τον σηκώναν. Το προσωπικό χτύπημα, όπως το περιγράφει ο ίδιος, ήταν όταν η Νίκη Βύση, αδελφή της Άννας Βύση.
0: Ζει ακόμα. Α, όχι, είναι η Λία Βύση. Πόσες αδερφές είναι οι Βύσες?
1: Τρεις.
0: Τρεις Βύσες είναι. Τι θυμάστε, Λία Βύση? Είχε βγάλει και ένα ωραίο κομματάκι η Λία. Τι και τα φιλιά μου, και πολύ καλή φωνή η Λία Βύση.
3: Εδώ ρώτησαν, πέθανε. Τα φιλιά σου
0: δεν ξέρω.
1: Ό,τι να είναι.
3: Το προσωπικό χτύπημα όμως το περιγράφει λοιπόν ο ίδιος, ήταν όταν η Νίκη Βύση του μετέφερε ότι αναγνώριζε. Συντριβή λοιπόν γράφει για αυτό που ένιωσε και τελικά δεν πήγε στην συναυλία. Και τέλος καταγγέλει ότι μετά τη συναυλία του ζητήθηκε για να πληρωθεί να υπογράψει πως δεν θα έκανε καμία δημόσια αρνητική αναφορά

0: Please, please.
1: Εντάξει. Φάνη, πες του κάτι τώρα.
2: Προφανώς και διαβάσει. Να τη διαβάσω και χαίστηκα γιατί θα έλεγες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σας πω ένα κομμάτι της Αναβίση και θα ξεκινήσω με αυτό.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα αυτή τη στιγμή, είναι χρηματικό το θέμα. Πώς θα θέλει εγώ.
2: Δεν, εσύ αυτό κατάλαβες. Σου διάβασα τη δήλωση του Καρβέλα και εσύ κατάλαβες ότι είναι χρηματικό.
0: Εγώ έχω μείνει σε κάτι 300 χιλιάρικα.
2: Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι χρηματικό.
0: Τότε γιατί ζητάτε 300 χιλιάρικα.
1: Δεν του αρέσει η στροφή, ρε παιδί.
2: Δεν του αρέσει η στροφή που έχει πάρει και ο άνθρωπος που έχει δίπλα.
0: Τα χαρίζω. Αυτά σου ζητάω συγγνώμη. 400 χιλιάρικα να χαρίζει.
2: Συγγνώμη, αλλά στις 4 σελίδες δεν ανέφερε για τα 300 χιλιάρικα. Και η πλευρά της Αναβίση υποστηρίζει ότι έχει πληρωθεί, δηλαδή ότι έχει πάρει 300.000 ευρώ, δηλαδή τα έχουν δώσει. Αναβίση, για μένα ίσως το πιο οδυνηρό απ' όλα είναι ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ.
0: Μιλάμε για... Στον πάτο σου, Νίκο!
2: Φάνη! Ρε, Φάνη, τι λες!
0: Όχι, εννοώ, ρε, παιδί μου, εγώ το περιγράφω. Κάνω μια περιγραφή ποδοσφαιρική στο. Περιγράφω τον μπιφ τώρα. Εγώ κάνω σαν ποδοσφαιρική περιγραφή.
2: Θα σα τα πω τώρα εν συντομία, διότι η Άννα Βίση ήταν μεγάλο. Να σα διαβάσω όλο πώ το πέ.
0: Πάντω, είδε σε θυμάμαι παλιά που ήμασταν νέοι, που ασχολιόμασταν πάλι τσακωνόμασταν. Θυμάσαι και παλιά.
1: Έτσι τόσο πολύ.
0: Ναι, ρε, μα δεν θυμάσαι παλιά, χωρίζα να ξαναβρίσκα.
1: Ναι, ήταν με το χωρισμό τώρα.
0: Ήταν αυτό, εγώ πιστεύω να πω κάτι. Και άμα θέλετε.
2: Μάρκετινγκ θα πει τώρα.
1: Εσύ. Όχι,
0: ρε, φίλε, δεν υπάρχει πιο ωραίο μάρκετινγκ από αυτό.
2: Αυτό θα πει.
1: Μάρκετινγκ θα πει και εδώ.
0: Εγώ έτσι, παιδιά. Είναι...
1: Σε κατηνιάζονται μάρκετινγκ.
0: Ναι, και παλιά αυτό και το. Όλα τα μεγάλα ζευγάρια. Εδώ πέρα το κάνουν άλλοι και άλλοι. Για μένα μάρκετινγκ. Άμα θέλετε τέτοιο. Ξανασχοληθήκαμε. Κάτσε με βγει κανένα δίσκο. Και πάτε εντελώ τυχαία πάνω σε όλη αυτή την αμουμπούλα του γεροντοέρωτα. Βγει ο Καρβέλα και γράψει ένα νέο δίσκο. Και εμπνεύστηκα από τον πρόσφατο τσακωνό μου με την Άννα. Παπ.
2: Τον Γκάζαν.
0: Καθίστε. Δύο άνθρωποι τράβηξαν την κουρτίνα. Εγώ και ο Πλάτωνας. Συνήχτε.
1: Έβαλε εσύ και ο Πλάτωνας.
0: Τον έβαλε.
2: Πιο παλιά.
1: Για εντάξει.
2: Άννα Βίση. Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου.
0: Αυτός είμαι.
2: Που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή.
0: Αυτό είναι δίσκος, παιδιά. Συντριβή, ντροπή, έτσι θα λέγει το δίσκος ο νέος. Ρε, αυτό μου θυμίζει τράπερ που τον έχουν βάλει να το συλλάβουν με το ζόρι γιατί θα βγάζει δίσκο, ρε. Και συνελήφθη γνωστό τράπερ και την επόμενη μέρα βγάζει δίσκο.
1: Καλά, τώρα εδώ Φάνης έχει δίκιο. Εγώ πιστεύω θα τα ξαναβρούνε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι μεγάλο κείμενο. Θα πω συγκεκριμένα κομμάτια. Είναι μεγάλο το κείμενο, πείτε να το διαβάσετε. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι, μωρή τρέλα, Καρβέλα. Πάρτε τα όλα.
1: Εσύ τώρα τι κάνεις.
0: Συγγνώμη, παρασύρθηκα.
2: Αυτό είναι τέλειο. Γιατί δεν βγαίνει στη τηλεόραση τώρα. Τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.
1: Α, την πίεσε πολύ τότε με αυτά που λέει.
2: Την επόμενη μέρα και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσαιρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λέει, και θέλω εδώ να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες.
0: Γίνεται και γηπαιδικό το τέτοιο. Έτσι είναι η βάζελη. Ό,τι να είναι, ο καθένας με τον πόνο.
2: Και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, εγώ έτρεξα να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μία ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού.
0: Νικόλα, που είναι τα φράγκα να τα φάμε.
2: Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου.
0: Λοιπόν, ανοίξτε με λίγο. Λοιπόν, όχι, Αλέξανδρε, δεν θα το άφηνα έτσι έξω.
1: Παιδιά, τι γίνεται.
0: Για ποιο λόγο, πέρα από ότι μπορεί να βγει. Βάλτε να παίζει. Παρότι γίνεται όλο αυτό το εξελίσσεται όλο αυτό το σκηνικό.
1: Αυτό είναι το τραγούδι αυτό.
0: Φυσικά, όπως μου ζητάει και ο φίλος ο Αλέξανδρος, δεν θα άφηνα να περάσει έτσι. Για μένα, είναι όλο τάχτη στα μάτια. Όχι μόνο

0: Και θα βγει καινούριο δίσκο.
1: Άντε πάλι θα μας πει.
0: Γιατί κανένας όμως δεν συζήτησε, ούτε καν οι ακροατές μας, το τι έγινε στη συναυλία.
2: Τι έγινε.
0: Την είδατε τη συναυλία.
2: Ναι.
0: Ήσουν εκεί.
2: Όχι, είδατε, δεν ήμουν εκεί.
0: Δεν ξέρω. Γιατί αν ήσουν εκεί, θα έβλεπες τι έγινε στην συναυλία.
1: Τι έγινε, ρε Φάνη.
0: Και έγινε. Εγώ μιλάω και εσύ γελάς. Τελετή, φίλες και φίλοι.
2: Τελετή, παιδί.
0: Σε ποιον και για ποιον έγινε η τελετή, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που είδα ήταν μια τελετή.
2: Η τελετή, παιδί μου.
1: Τι τελετή, ρε παιδάκι μου, πες μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Πετάς μια τελετή.
2: Επειδή κατέβηκε από τον ουρανό.
0: Στο Σοδάδα! Στο διάολο! Στο Θεοσφόρο, στο Μεζεμπούλι! Στο Θόβα!
2: Πού το είδες αυτό, παιδί μου.
0: Εγώ που το είδα. Εγώ είμαι από τους πρώτους όταν είχε βγάλει τους δαίμονες, βέβαια. Βέβαια, στα χτυχιά!
1: Πώς σου ήρθε αυτό, ρε παιδάκι μου,
0: βέβαια,
1: τώρα.
0: Εγώ πώς μου ήρθε. Δεν τα έλεγα όταν τα σήματα που κάνανε.
2: Ποια σήματα έκανε,
1: καλέ, λοιπόν. Τι είδες εσύ, μόνο καλά. Εσύ τα είδες. Τι λέει, ρε Δημήτρη, ποια καλά. Σήματα.
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα κάποιο σήμα, παιδί μου.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο το παιχνιδάκι σας με τον κύριο Ιωσφόρο. Καρβέλα Βύση. Μερικοί δεν τον φάγαμε όμως, γατάκια.
2: Φάνη, τι λες, παιδί μου.
0: Εγώ τι λέω, μαλάκα που σκυνάγανε σατανάδες στο τέτοιο.
1: Ποιο καλέ, εγώ τους δαίμονες, μωρέ, λες.
0: Βέβαια, και τους δαίμονες και τα διαόλια.
1: Τι σχέση έχει τώρα οι δαίμονες με αυτό. Δαίμονες, ωραίο τραγούδι.
2: Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Φάνη.
0: Σατανιστές.
2: Αφού το δείξες, το δείξουμε κι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πώς γίνεται στον Άρτζι όλη την ώρα να έβρεχε.
0: Και για μένα, μπράβο.
2: Βάλτε. Αποτελείωσέ το!
0: Όχι, πες το και
2: αποτελείωσέ το.
0: Πες το και με τον Άρτζι που έβρεχε και με τον
2: σταματάει. Στον Άρτζι όλη την ώρα έβρεχε, βγαίνει η Βύση, σταματάει η βροχή και με το που λέει καλό σας βράδυ, άνοιξαν οι ουρανοί.
1: Καλέ, βομβάρδισα τα σύννεφα. Καλό, βομβάρδισα
0: τα σύννεφα. Πάρτε το CD της συναυλίας και βάλτε το να παίξει ανάποδα. Παιδιά, γελάτε. Και κάποιοι θα μας πούνε γραφικούς τώρα. Θα μας πούνε γραφικούς. Βγήκε ο Άρτζι Μπούρτζι, μπράβο που τα είπε. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Και τώρα, αν πέσει το site του Music, δεν θα φταίω εγώ. Λοιπόν, εμείς τα λέμε από εδώ πέρα και λένε α, γραφική, α, τέτοιο. Σας πήραμε χαμπάρι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα είπα τώρα να κατεβάσουν εκπομπή και αν δεν υπάρχουν αύριο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Φάνηκε πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό τι. Άκου το τραγούδι τώρα. Σε κατατρέχουν. Σε εξουσιάζουν. Ναι. Ναι, σε κυνηγάνε. Σε πιάσανε.
1: Ναι. Έλα, δώστε όλο τώρα.
0: Κουφάλες.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Κουφάλες. Καλά, αντίχριστη.
1: Τους έχει στολίσει.
2: Για να βρεις να πούμε, έκλεισε το κείμενό της λέγοντας θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αναβύση.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό εμένα τώρα. Με λυπεί.
2: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει αναβύση από το τραγούδι.
0: Ναι, σατανιασμένη.
2: Τι το θέλει και το από το χρυσούζικο, δεν το έλεγε σε καμία συναυλία. Το είπε εδώ πέρα, τη λύσαξαν.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Αναγκαστικά διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος γιατί έχουμε και παιχνίδι. Πάρε 5 δώσε 3 ορθόδοξο. Στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.
2: Ανάποδα.
0: 8-9-2-8-9-2. Στέλνετε τα μηνύματά σας και πάμε να δώσουμε ρολόγια δώρο να παίξουμε ένα τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δώσετε.
2: Το 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στέλνετε τα μηνύματά σας να παίξουμε το σατανιστικό παιχνίδι μας. Τι κοιτάρε βλάκα. Τι ωραίο κόμενο είσαι. Τι κοιτάρε βλάκα το στήθος μου.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι. Από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: She calls it other mommy. She look like you.
11: What?
12: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
11: It was me. What? Was it me?
12: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
11: You have to be scared, mommy. She's next.
12: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
12: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
13: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Άντεξε με ελευθερή. Παιδιά, όμορφες εικόνες. Μόλις έσκασε το ζεύγος από Κιάτο. Και Κιάτο, κάτσε εδώ πέρα. Πάρε θέση, άστον πουλινί. Και έφερε, το έκανε, το είπε και το έκανε. Έφερε το σπλινάντερο, το οποίο το έχει φτιάξει μόνος του. Η Μαρία έχει βάλει τα κλάματα δίπλα. Ρε, πόσο σκόρδο έχεις βάλει μέσα?
1: Το έχεις την κάρη.
2: Έφερα και λεμόνια όμως για αυτό που είπες για το νερό στο δρόμο.
0: Εννοείται. Ορίστε. Λοιπόν, παιδιά, το σπλινάντερο τώρα είναι ένας μεζές περίεργος. Δεν τον τρώνε. Εμείς κάνω τα βλάκια, τον τρώμε πολύ το σπλινάντερο. Πρέπει να έχει τρίχες από κάτω για να το φας το σπλινάντερο. Δεν είναι τώρα. Ο Δημήτρης το είδε και εκεί. Έγινε πιο κατσαρή μπούκλα, ρε.
2: Ναι, αλλά επειδή το ψήσα εγώ στο φούρνο, δεν είναι θηλυπρέπεια.
0: Ναι, δεν καθόλου θηλυπρέπεια δεν είναι. Και μάλιστα.
2: Το έπιασα με την πετσέτα για να βγάλω το ταψί. Δεν είναι θηλυπρέπεια.
0: Όχι, καθόλου.
1: Με τι είναι αυτό, με πατάτες?
2: Το βάζω εγώ μέσα για να ρουφάνει όλο το ζουμί. Δεν έχει λάδι. Έχει ρουφήξει όλο το ζουμί. Η πατατούλα είναι θάνατος.
0: Όλο το λίπος.
2: Αν πας για τσεκάπ αύριο, σε βγάζει πεθαμένο.
1: Φάνεις ή που θα τα φας.
0: Κάτσε, το παίρνεις έτοιμο ή το φτιάχνεις εσύ το σπλινάντερο?
2: Όχι, το παίρνω έτοιμο.
0: Ναι, το παίρνω έτοιμο. Αλλά πω, ρε.
1: Απλά βάζεις τα σκόρδες μέσα.
0: Όχι, ναι.
2: Τσοντάρω λίγο από πάνω, βέβαια.
1: Τσοντάρω
0: λίγο. Έφαγα το σκόρδο και επειδή έφαγα το σπλινάντερο και αρωματίστηκε όλο το στόμα μου.
1: Τι αρωματίστηκε εδώ πέρα από το σκόρδο, δεν μπορούμε να πάρουμε πνοή.
2: Αν έχει σκοπό να οργώσει το βράδυ, ξεχάσαι.
0: Τι να οργώσω τώρα.
3: Είπα στη Γεωργία έτσι.
0: Έχω και τα παιδιά άρρωστα να πούμε τώρα.
2: Που του δώσει ένα φιλί για να σάνουν λίγο γλυκά να είναι τέλος.
0: Τι φιλί τώρα. Θα φιλήσω την κόρη μου και θα τη φύγει το βήχας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παιδιά. Ζεύγος από Κιάτο, Βαλάντο. Κιάτο, σε λέω Κιάτο, ξεχνάω το όνομά σου. Και Γιώργος και Βαλάντο ήρθαν τα παιδιά, μας φέρανε στα φίλια, μας φέρανε. Αυτή είναι. Αυτή, παιδιά, από κάτι. Όλοι οι υπόλοιποι. Αυτοί είναι ακροάτες. Αυτοί ήρθανε μετά αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν βάλει μέσα στο σπλινάντερο. Παρ' όλα αυτά το φάγα. Αυτός είναι ακροάτης. Δεν είναι τώρα οι άλλοι. Α, σας βλέπουμε, σας ακούμε. Μας βλέπεις, μας ακούς. Πάρε ένα δώρο, ένα μεζέκελα από εδώ. Αυτά, το σας βλέπουμε, σας ακούμε, το ξέρω από όλους αυτό. Χαίρομαι πολύ. Α, τι ωραία που είστε από μακριά. Το θέμα είναι να έρθει.
1: Τι θέλει να σου φέρουν εδώ πέρα ολόκληρο μενού.
0: Ο Γιώργης ήθελε σπλινάντερο. Ο άλλος μπορεί να μου φέρει ένα iPhone.
1: Σπλινάντερο από τη μία, στα φίλια από την άλλη. Εντάξει, τα έχει συνδυάσει.
2: Η αλήθεια είναι ότι το φρούτο είναι πιο πολύ για σένα και για τον Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Λεμόνια για τον αρχηγό που ψήνει μόνιμα γιατί φαίνεται. Οπότε έφερα και το σπλινάντερο.
0: Λοιπόν, μαράκι, να χώνεσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Θα τον έχουμε μαζί μα τα παιδιά εδώ πέρα μέχρι τέλος εκπομπής. Παιδιά, μην ξεχνάμε, στοίχημαν μαζί μας, η χορηγάρα μας, όπου στέλνετε, συνεχίζετε να στέλνετε, βλάκα Δημήτρη, συνεχίζετε να στέλνετε για το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πότε θα τις δώσουμε τις προσκλήσεις?
3: Τώρα, στο τέλος εκπομπής.
0: Παιδιά, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τις δύο διπλές προσκλήσεις, τις κληρώνουμε τώρα στο τέλος της εκπομπής. Δηλαδή, με το που τελειώσουν τα κουνουαβώματα, κάνουμε και την κλήρωση. Οπότε, συνεχίζετε και στέλνετε παράλληλα μαζί με το παιχνίδι στο Viber του Music, στοίχημα και ενώ το μαντεπώνυμό σας στο 6939892892. Βέβαια, τώρα θα στέλνετε και μήνυμα για το
3: άλλο.
0: Θα σας παίρνουμε για όλα τηλέφωνο. Λοιπόν, το νου σας, πάμε.
1: Εμφανίστηκε ξαφνικά, παιδιά, ένα σπυράκι την πιο ακατάλληλη στιγμή, όταν θέλετε να πάτε και κάπου και να φτιαχτείτε, ειδικά χαμός. Υπάρχει όμως η λύση. Ακνοφίξ πάτσε, pimples and spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια, μαύρα στίγματα. Γενικότερα περιέχουν και όλα αυτά τα συστατικά που θα τα μειώσουν, παιδιά, πώς το λένε. Ξέχασα τη λέξη, παιδιά. Θεαματικά. Ναι. Ακνοφίξ πάτσι. Στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεστε και φυσικά θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
3: Και παιδιά, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom, λοιπόν, απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους εμάς ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία αλλά και τις συναλλαγές μας. Για τις επιχειρήσεις μας και για τα πάντα. Να καλύψει λοιπόν τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Πω, κόλλησε τα δόντια. Σαν τζίχλα είναι το σπλινάντερο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ηρεμήστε και πάμε να παίξουμε!
4: Πάρε 5, δώσε
5: 3. Πόρτα!
3: Ρωτάνε, θα πάει και αυτός Big Brother?
0: Ο Γιώργης, άμα θέλει. Θες φέτος Big Brother?
2: Θέλω να κλείσω τον άκουσέ με, να ανοίξω μανάβικο.
1: Να το τώρα τέτοια λες και θα σε ακούει.
0: Θα μας ακούει.
3: Θα κάνει ντου. Με το ζόρι το κρατάω.
0: Θα έρθει την άλλη εβδομάδα ο άκουσέ με. Λοιπόν, πάμε. Ποιον έχουμε, παρακαλώ.
1: Βασιλική.
0: Ναι.
6: Καλημέρα,
0: Δεσποινή. Τι κάνετε?
6: Καλά.
0: Βασιλική, κάνεις ότι δεν περίμενες το τηλέφωνο μου αυτό?
6: Συγγνώμη, δεν σας ακούω.
0: Βασιλική, με ακούς τώρα?
6: Ναι.
0: Βασιλική, σε πιάσα άξαφνα. Είσαι καλά?
6: Καλά, ναι.
0: Τι, γιατί κάνεις έτσι, βρε?
1: Δεν πειράζει να παίξεις, γιατί στέλνουν και για στοίχημα, ναι, οπότε δεν πειράζει.
0: Έλα, Βασιλική Λαμπρόπουλος από Κουνάβια, ξύπνα, ζωντόβολο, ξύπνα. Έλα.
6: Τι έπεσε τώρα?
0: Ναι, εγώ τι λέω.
6: Μου κάνεις πλάκα.
0: Πρέπει να έστειλες το κινητό σου να παίξεις.
6: Τώρα μόλι ευχαριστώ.
0: Καλά. Έχει χαζέψει ο κόσμος.
1: Έχει πάθει. Είναι speechless τώρα. Είναι speechless που μιλάει.
3: Με το Φάνη μιλά.
0: Σιγά του ακριβά. Λοιπόν, Βασιλική μου.
6: Συγγνώμη, πρέπει να κλείσω. Συγγνώμη.
3: Αφού εσύ μα έστειλε τώρα.
0: Μπορεί να είσαι βλαμμένο.
6: Όχι, δεν μπορώ. Συγγνώμη, σα ευχαριστώ πολύ.
1: Έπαθε τρακ τώρα γι' αυτό.
3: Παιδί, μα έστειλε.
0: Εντάξει, μην τα χωνέψει κοπέλα. Δεν πειράζει και η Βασιλική κλείσει και
1: παραγγελία. Συγγνώμη,
6: δεν είναι.
1: Φάνη προκαλεί τρακ. Μα έκλεισε. Τώρα τρακαρίστηκε μαζί σου.
3: Πρώτη φορά σήμερα.
0: Ήρθε και η Βαλάντα και ο Γιώργος να δουν τι περνάω από κοντά, γιατί με ακούτε και φωνάζω. Και νομίζετε ότι είμαι ένα τρελό απλά που έχει νεύρα. Ακούσα εδώ
1: πέρα. Είσαι και αυτό.
0: Ακούσα να δείτε εδώ πέρα τι παρατράγουδα έχει. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
3: Πάνω.
1: Παιδιά.
5: Λοιπόν, καλημέρα, ομάδα.
0: Καλημέρα. Αυτό ήθελα να. Έλα, πάμε γιατί σε βλέπω φορτσάτο ένα, λέγε.
5: Εγώ είμαι φορτσάτο, α σου πω κάτι, Φάνη.
0: Πάμε.
5: Στο Μέγιο υπάρχει μια ομάδα. Που στην Ελλάδα είναι γνωστή.
0: Είδω στο όλο.
5: Έχει μεγάλη ιστορία. Είναι
0: γεια! Επόμενο, πάνε για άλλους. Πάνε για άλλους. Ήθελες να πάρεις δώρο έτσι, δεν πειράζει. Πάνε για άλλους, τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου θα κατέβω την άλλη εβδομάδα κάτω. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ηλία.
0: Πάλι αναμονή.
3: Αβίτσι είναι.
1: Στην.
0: Ναι. Τι τραβάμε, ρε.
1: Καλά,
0: μα το πείσε. Εδώ κοιτά, έχουμε και φίρμες, ρε, ακροάτες.
1: Παιδιά, τι γίνεται.
0: Παρακαλώ, πάμε, παιδιά. Παρακαλώ, πάμε, ξυπνάτε, κάνει κοιλιά εκπομπή.
3: Φωνάζει, παιδί μου, έφαγε εσύ τα σπλινάντερά σου πρωί-πρωί και φωνάζει.
0: Πω, μόνο και μόνο που νιώθω το σκόρδο, ρε φίλε. Το κάψιμο από το σκόρδο.
1: Εσύ δεν παραπονιώσουν ότι ο πατέρας τρώει πολύ σκόρδο.
0: Ναι, αλλά όχι μέσα στο σπλινάντερο.
1: Α, καλά.
3: Παιδιά, να σας πούμε. Να σας πούμε λίγο τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Ήρθε ο Κιάτο και πήρε ένα τσαμπί στα φίλη και το ταΐζει στο στόμα, λες και είναι ο Θεός Διόνυσος.
1: Συγγνώμη.
3: Θα τα ζεις όλα.
1: Ρέζι Γιώργο. Γιώργο, το έχεις πλύνει αυτό.
0: Δεν πήρε, όχι, δεν το πλένω ποτέ. Με ραουντάπα πάνω. Στα φίλη ποτέ δεν πλένει. Να πω, κάτι. Εσείς μπορεί να γελάτε και το κάνω. Εμένα, θα σου πω τώρα όλη την αλήθεια. Ο Κιάτο. Ο Γιώργος εδώ πέρα.
1: Φάε.
3: Έχει κοκκούτσι.
0: Θα εξηγήσω. Ο άκουσέ μου έχει βγει. Όλα αυτά τα παιδιά είναι από τα μέρη τα δικά μου. Και πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ έχω μεγαλώσει με τέτοιους ανθρώπους. Οπότε νιώθω πάρα πολύ οικία. Όταν ακούω αυτή την προφορά, αυτό το στυλ, το σπλινάντερ, όλο αυτό, εμένα έτσι είναι, έτσι έχω μεγαλώσει μέσα σε τέτοιους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις γιατί συνδέουμε. Να με ταΐζουν στα φιλιά, να μου φέρουν σπλινάντερα, να είμαστε όλοι καραφλοί. Αυτό το πράγμα είναι.
1: Έτσι, να σε έχουν στα όπα τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Σε ταΐζαν έτσι τα φίλη στο στόμα.
0: Φουλ. Ποιον έχουμε, παρακαλώ.
1: Παναγιώτης.
5: Έλα, Φάνη, καλημέρα.
0: Μα έστειλε μια που λέγεται Βύση. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
3: Πήρε τοποθετηθεί.
5: 24, σκαλωσιά.
0: Σκαλωσιά, πάνω, πρόσεχε, μην πέσει.
5: Δεν πέφτει.
0: Οικοδομή, οικοδομή.
5: Απ' όλα.
0: Απ' όλα, 20. Μάλιστα. Έχει δουλίτσα όμως αυτό το καιρό, έτσι δεν είναι άσχημα.
5: Έχει πολύ, πάντα.
0: Πού είσαι εδώ, Αθηνά?
5: Στο Γέρακα.
0: Στείλε κανένα καλό ακίνητο, αλλά να είναι ευκαιρία θέλω. Κανένα καλό ακίνητο, ξέρεις, εκεί πέρα 50-60 τετραγωνικά, να μπορώ να το σπάω εύκολα.
5: Κάτι θα βρούμε.
0: Θα βρεις τώρα, εσείς μέσα στα πράγματα. Από τα μπετά όμως, θέλω να το πάρω φθηνότερα. Γελάς, μωρή κουφάλα. Λοιπόν, τι θέλω να πω, είσαι έτοιμος?
5: Πάμε.
0: Πολύ εύκολη ερώτηση. Τρία πράγματα που ανοίγεις με το χέρι, αλλά κλείνεις με το πόδι. Σε τρέλανα τώρα, πάμε σε καλό σκιά. Σε τρέλανα, μωρή. Σε τρέλανα τώρα. Ζαλίστηκες. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Πάμε. Έχουμε Νίκο.
0: Νίκο.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα, ακούγεις σοβαρό, παιδί.
7: 31.
0: Δεν σε ακούμε καλά, ρε αδερφέ, κάτι κόβεσαι.
7: 31, λέω.
0: Ναι, σε ακούω.
7: Οικονομικά ασχολούμαι.
0: Οικονομικά, όταν λες, μιλάμε για λογιστή, μιλάμε για.
7: Όχι, είμαι οικονομικά σε finance τύπου.
0: Μωρή, τρέλα. Τέτοιου φίλου θέλει, 31. Όταν λέμε, για πες τώρα τι γίνεται με το χρηματιστήριο, γιατί δεν πέφτει με τίποτα, ρε.
7: Το χρηματιστήριο είναι σκουπίδι από πετρελαίωση.
0: Τι, δεν ακούω, κόβεσαι,
1: είναι σταθερό
7: λόγω πετρελαίων.
0: Λόγω πετρελαίων δεν πέφτει, κανονικά. Ναι, και πότε μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα πέσει και το χρηματιστήριο, θεωρεί?
7: Κοίτα, δεν ασχολούμαι τόσο με το πετρέλαιο.
0: Ναι,
7: με τα χρηματιστήρια και με όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
3: Με τι ασχολείσαι?
0: Με
3: δηλαδή,
0: finance, απλό,
3: Finance.
7: Είμαι σε μια διαφημιστική, ναι.
0: Διαφημιστική. Α, το finance τη διαφημιστική είσαι εκεί πέρα. Πώς πάνε εκεί πέρα διαφημίσεις, θα στείλετε κανένα δουλειά.
7: Χαμός.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις διάσημους ήρωες που κρύβουν την ταυτότητά τους πίσω από μάσκα.
7: Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Έλα, ρε.
0: Ρε, παιδιά, είστε καλά σας. Παιδιά, τι αυτή
1: είναι ερωτήση. Αυτό το ξέρω κι εγώ.
0: Για μικρά παιδιά, ρε, παιδιά.
1: Έλα, ο Γιάννης.
0: Γιάννη, τι, να ακούσω τη φωνή στο ραδιόφωνο, παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ.
3: Πού είναι Γιάννη, να την πάρω.
7: Καλημέρα,
0: ρε. Έλα, Γιάννα, μου τι κάνεις.
7: Δόξα τω Θεώ,
0: τι γίνεται, είσαι κάτω από 25 χρονών, ναι.
7: Είμαι 25 ακριβώς.
0: Κουφάλα, δεν είσαι, αλλά δεν πειράζει. Τι δουλειά δουλεύεις, σπουδάζεις, τι κάνεις?
7: Μαραγκός και μοντέλο.
0: Μαραγκός. Α, ο μαραγκός και μοντέλο. Να σου πω, είσαι τώρα. Πέρα τα αστεία τώρα, γιατί τώρα το λες για πλάκα εσύ. Είσαι. Κάνεις και modeling.
7: πολύ ερασιτεχνικά, αλλά.
3: Έχεις κάνει πασαρέλα, φωτογράφηση, τι.
7: Πάμε στο φετινό GNTM.
0: Έλα ρε.
7: Είχαμε πακέτο όμως, γιατί.
0: Τι έγινε.
7: Δούλευα σε ζώνη Μύκονο.
0: Είσαι τόσο μαλακό σε όλα σου, έτσι. Μάλιστα, να σου πω. Είχε πάει, ήσουν στι αρχέ του GNTM.
7: Ήμουνα νοντιστό, ναι, την έκανα στην Μύκονο, αλλά.
0: Μα να καστήλια μήνυμα εδώ πέρα. Άμα είσαι μοντέλο, θα σε προωθήσω εγώ.
1: Πότε το προωθήσει.
0: Τόσε τορμίε έχουμε τώρα εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω. Γελάει. Ρε, είσαι βλάκα. Σε βάλω ακόμα στο Sky μέσα να γίνει χαμό τώρα. Θα πάρω το Λιανό να σε πάρει κοντά στο Voice.
3: Ο Λιανό είναι πιο φω.
1: Το Voice, παιδί μου, και μοντέλο είναι. Δεν θα πάει να τραγουδήσει.
0: Θα το βάλω μέσα στα συστήματα, στα κυκλώματα, μέσα στη μασονία. Τέλο πάντων, πάμε να παίξουμε μοντέλ. Είσαι έτοιμο.
7: Είμαι έτοιμο και για δώρο.
0: Πε μου, τρία ελληνικά παιχνίδια στα οποία απαντά σε ερωτήσει γνώσεων.
7: Λοιπόν, Ρουξου.
0: Μπράβο.
7: Εκατομμυριούχος.
0: Μπράβο.
7: Έλα ρε.
3: Το Ρουξου δεν έχει ρωτήσει γνώση.
0: Εντάξει, μου θα το πιάνω στο επόμενο, παρακαλώ.
3: Έχουμε Βύση.
0: Βύση!
8: Έλα, καλημέρα.
3: Ποιο Βύση είσαι?
0: Ρε, μισό λεπτό. Ρε, φίλε, στέλνεις από ένα Viber που λέει Βύση. Περιμένουμε να ακούσουμε τουλάχιστον μια γυναικεία φωνή.
8: Όχι. Είναι αλβανικό όνομα και έτσι βγαίνει.
0: Α, έλα ρε, και είσαι ο Βύση. Έλα ρε φίλε, σοβαρά, είναι επώνυμο ή όνομα?
8: Όνομα.
0: Έλα ρε Βύση, έλα. Α, να σου πω κάτι.
8: Κοίτα, βγαίνει από Elvis, δηλαδή βγαίνει Βύση.
0: Από
1: Elvis, Βύση. Έχετε πιάσει όλους τους στάρ.
0: Βύση, να σου πω. Άρα και η Άννα Βύση παίζει. Γιατί μας έχει πλασάρει ότι είναι από την Κύπρο. Μήπως είναι από την. Όχι ότι είναι κακό. Μήπως είναι από πάνω από το χωριό.
1: Επίθετο είναι, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω και εγώ με τη Βύση τι γίνεται.
8: Αυτή έχει το επίθετο, εγώ έχω το όνομα που γίνει κοπτό.
0: Έλα ρε Βύσα ρε. Πάμε να παίξουμε, μωρή τρέλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρία αντικείμενα που έχουν κουμπιά, αλλά δεν είναι ρούχα. Να σου πω κάτι, χέστο, Βύση, χέστο, θα πάρεις δώρο εσύ, μόνο για το όνομα, δώρο. Δεν παίζεις εσύ, δώρο, κατευθείαν, δώρο στο Βύση.
3: Μπράβο, Βύση.
0: Ρε το Βύση, άκου, από το Elvis. Βύση. Πολύ μ' άρεσε τώρα αυτό. Καμία λογική δεν βγαίνει. Καμία λογική, αλλά είναι πολύ ωραίο. Ο Βύσης.
3: Αδαμαντή, αδαμαντούλα, τάμι.
0: Έλα, ποιον έχουμε.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα ταξιδεύει από Γερμανία, Ελλάδα και ακούει.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε
1: Νάντα.
0: Ιωάννα.
9: Καλημέρα.
0: Σε αμάξι είσαι, παιδί μου.
9: Σε αμάξι είμαστε, ναι, γυρνάμε.
0: Καλά, τι γίνεται, ναρκωτικά κουβαλάτε και έρχεστε με αμάξι?
9: Γιατί?
0: Μα για ποιο λόγο έρχεστε με αμάξι από την Γερμανία?
9: Μας αρέσει η διαδρομή, η ταλαιπωρία.
0: Έχετε πάει για βόλτα, ρε παιδί μου, είναι ο τρόπος μετακίνησής σας?
9: Ο τρόπος μετακίνησής μας.
0: Συγγνώμη, εξήγησέ μου λίγο. Έρχεστε.
9: Μένουμε Γερμανία και ερχόμαστε Ελλάδα.
3: Ρε Φανέ, ακούγεσαι από μασάς.
1: Για κάποιες... Τρώει στα φίλια, παιδιά.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε λίγο. Αυτό το πράγμα, εσείς έρχεστε για δουλειά, για διακοπές σε Ελλάδα, γιατί έρχεστε τώρα?
9: Για διακοπές.
0: Ναι, για διακοπές. Και φεύγετε με τα μάξι. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Συγγνώμη, αν επιτρέπετε, συγγνώμη, γιατί είναι περίεργο αυτό. Πόσο στοιχίζει ρε εσύ, τι βενζίνες θέλετε πέρα εδώ?
9: Σήμερα θα δείξει. Περίπου 300-400 ευρώ.
0: Με τα διόδια δηλαδή.
9: Με τα αεροπορικά που φτάσει στο Θεό, κάπως συμφέρει.
0: Να σου πω κάτι, είστε με παιδιά μέσα?
9: Όχι.
0: Δύο άτομα, να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν σα πάει το ταξίδι, να. Είσαι αφάρκα σε νερά. Μια χαρά. Το κάνετε αυθημερών ή κάνετε και στάση?
9: Θα κάνει μια στάση τώρα στη Βιέννη, μια βόλτα. Και...
0: Στάση, όχι κατουρημένο, να κοιμηθείτε.
3: Ωραία, Βιέννη.
1: Πόσες ώρες είναι, ρε παιδί μου, με το αυτοκίνητο?
0: Πόσες ώρες είναι με το αυτοκίνητο?
9: Περίπου 19.
0: Τι!
1: 19
0: ώρες. Πω, ρε παιδιά, κουράγιο. Τι να πω τώρα, μπράβο, 19 ώρες.
1: Θα σταματάτε, κοιμόσαστε κάπου και ξαναξεκινάτε?
9: Για λίγη ώρα, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Με το σύζυγό σου έρχεστε?
9: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Άντε, καλώς να έρθετε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και να κερδίσετε. Είστε έτοιμοι?
9: Για πάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, φιλενάδα, εύκολη ερώτηση. Τρία πράγματα που πληρώνεις. Όχι, αυτό είναι δύσκολο. Πες μου τρεις ήρωες κινουμένων σχεδίων που είναι γάτες.
9: Πού είναι?
0: Γάτες.
9: Γάτες.
0: Πες, πάμε από την αρχή. Δώσε άλλα 10. Πάμε.
3: Δώσε, έλα.
0: Έλα, βγαίνει. Μωρή, και εσύ τώρα έρχεσαι από την Γερμανία ταξίδι και πήρες να παίξεις τώρα σε παιχνίδι γνώσεων, είναι δυνατόν?
3: Γιώργος.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε, γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι.
10: Καλημέρα.
0: Έλα, Μάλμπορο, έλα. Τι γίνεται, πάει, την έχεις τοποθετήσει τη φωνή σου τώρα, πόσα μακιά τσιγάρα κάνεις τη μέρα?
10: κάνω, ένα-δύο.
0: Ένα-δύο, ένα-δύο. Ένα-δύο πρέπει να κάνεις το πρωί με τον καφέ, εσύ.
1: Ρε παιδιά, η υγεία σας.
0: Όχι, ρε, στα αρχίδια.
3: Συγγνώμη,
0: μην ακούς τίποτα.
10: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ναι, ρε, και αν ποτάει ο λαιμός, βάρα άλλα δύο καπάκι.
1: Πόσο χρόνο είναι το παιδί?
0: Να σου πω. 28.
1: Βρε 28 χρόνια και κάνει δύο πακέτα.
3: Εντάξει, και εγώ τόσο έκανα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο. Πρέπει να τα αυξήσει.
1: Τι του λες, παιδάκι μου.
0: Ναι, ρε. Αυτό δεν θα φτάσει ούτε 30, ρε. Δεν το ακούς.
1: Λοιπόν. Άκυρο.
0: Μη λέω τέτοια. Μα κόψω το κάμπι, μα κάθε. Ακούγεσαι σαν ανεξάτμιση. Λες και έχω πάρει τηλέφωνο τη Έμπριγκ. Είσαι εδώ πέρα. Σαν χαλιαμπού ακούγεσαι. Άκου εδώ κλείσω, δεν μπορώ να δει. Με έπιασε καρκίνο. Άι στο διάλογο.
1: Άι στο λίγο.
0: Άι στο διάλογο. Καρκινιάρι με επίπεδο εδώ πέρα. Μα δεν μπορώ να κάνω. Έβγαλα αμυγδαλέστρα να πούμε. Κόψω κάπνι, μα ρε κολόπεδο. Κόψω κάπνι, μα δεν ακούγεσαι. 27 χρονών και αμου ακούγεσαι να πούμε λε και έχει βάλει. Πώ το λένε, τουρμπο.
1: Φάει να στα φυλακνίρε.
0: Μα δεν μπορώ τώρα. Νέο παιδί 27 χρονών, δύο πακέτα τσιγάρα τη μέρα. Συγγνώμη τώρα που κάνω αντικαπνιστικό τέτοιο.
1: Όχι, να το κάνει το παιδί. Τι έγινε, μα έβαλε σαν αμονή
0: κι
1: αυτή.
3: Κοίτα εδώ τώρα, πρόσεξε. Μου λέει εδώ η ζωή, πάρε με να παίξουμε. Ρε περουκυλίνη.
1: Ναι, και αυτόν πήρα εγώ.
0: Έλα, ζωή μου, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γιατί κορυδεύεις τον Δημήτρη?
1: Περουκυλίνη.
0: Καταρχήν, καλά κάνεις και κορυδεύεις. Απλά γιατί. Λοιπόν, έλα, ζωή μου, με τι ασχολείσαι?
11: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι.
0: Σε τι, όλοι ιδιωτικοί υπάλληλοι είμαστε, ζωή, ξύπνα.
11: Στο συμβόλαιο της ΔΕΗ.
0: Α, είσαι από αυτούς. Αλλά μιλάμε.
3: Ασφαλίστρια είσαι.
0: Για φάρα.
11: Όχι, δεν είμαι δημόσια.
0: Και τι έχει σχέση, δημόσια, τι δημόσια.
11: Είμαστε, έχει αγοράσει, ας πούμε, το έργο.
0: Ναι.
11: Σε μια εταιρεία ιδιωτική.
0: Ναι, και μόλις πάθω κάτι σε πρώτο τηλέφωνο και μου λες μετά τα 1000 ευρώ είναι. Σας ξέρουμε.
11: Μα δεν είμαι εγώ στην εκπαίδευση.
0: Τα ίδια σκατά είστε όλοι. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
11: Είμαι.
0: Θέλω να μου πεις τρεις λέξεις που τελειώνουν σε άκι, αλφα, κάπα, γιώτα και δεν δηλώνουν κάτι μικρό. Φαρμάκι.
11: Φαρμάκι.
0: Μπράβο. Τζάκι. Κέρδισα.
3: Μπράβο, Φάνη.
1: Μαρία.
3: Ρολογάρα της όνειγης.
0: Μαρία.
12: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαράκι μου, τι κάνεις?
12: Καλά, εσύ?
0: Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι τράμαμε. Η ηλικία, επάγγελμα?
12: Λοιπόν, είμαι 35.
0: Ακούγεσαι μικρή?
12: Α,
0: ναι, ακούγεσαι, δεν φαίνεσαι.
1: Καλά,
0: δεν
1: μικρή είναι τώρα,
0: 35 δεν είναι μικρή, συγγνώμη Μαρία.
1: Μικρή είναι.
0: 35 μικρή δεν είναι.
1: Τι είναι, ρε Σεφάνη?
3: Μεγάλη.
0: Μικρή γιατί, μικρή για, μικρή να
1: μικρή την... μπορεί να ζήσει, δηλαδή έχει περιθώριο ακόμα και τη ζωή της να ζήσει. Δεν είναι να πάει να κάνει γάμο, παιδιά, δεν προλαβαίνει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι να πάει και σχολείο, αυτό λέω. Μικρό λέμε κάποιον που είναι παιδί. Αυτή τώρα είναι γυναίκα προς το μεσήλικας είναι.
1: Μπορεί και να σπουδάζει και να κάνει και μεταπτυχιακό σε αυτή την ηλικία.
0: Λέει και ο πατέρας μου να σπουδάζει. Μικρή δεν είναι, τέλος πάντων. Έλα, φίλα, εσύ δεν μιλάς.
12: Ακούω.
0: Τι ακούω. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου μικρή ή μεγάλη? Ναι, μπράβο, πάλι καλά.
12: Στη μέση.
0: Στη μέση, άμα ζήσει στο μέσο όρο. Γιατί.
3: Βάπου να σε πει.
1: Δεν λυσάει, μην κλείσει το ηλικιακό.
0: Μπορεί να κλείσει το τηλέφωνο τώρα και να πρέσει να μάξει την καλή.
1: Αφήσα.
0: Ξέρω εγώ τι γίνεται στη ζωή. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Έλα, φίλε Νάντα.
3: Έχει μοιράσει 1 εκατομμύριο άκυρα σήμερα.
1: Έλα, μην κάνω αυτά που λέει.
0: Να μιλήσω με την κοπέλα, δεν ξέρω πώ θα ζήσει. Έλα, φίλε Νάντα. Με τι ασχολείσαι?
12: Δουλεύω σε. Σε αθλητικό σωματείο, στον Πανιόνιο.
0: Ω, έλα ρε Πανιόνιαρα! Έλα ρε Πανιόνιαρα! Εδώ είναι Ασμένη?
12: Τα λέω Φάληρο μένω.
0: Μια χαρά. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
12: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που ξεκινάνε από ταφ και υπάρχουν μέσα σε μια κουζίνα.
12: Τασάκι, τσαγέρα,
0: ναι.
12: Τραπέζι.
0: Υπάρχουν, εντάξει, τασάκι τώρα και εσύ καπνίζεις, δεν τρέπεσαι. Αλλά παρόλα αυτά, δώρο στην Πανιονάρα. Λοιπόν, είμαστε εντάξει, έχουμε καλόν?
1: Όχι.
0: Είμαστε εντάξει, φίλες και φίλοι. Ηρεμήστε, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τη διπλή πρόσκληση, δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ντέρμπι στο ποδόσφαιρο από τη χορηγάρα μας Στοίχημαν. Σήμερα θα κληρωθεί, πώς το λένε, θα κληρωθούν οι προσκλήσεις. Οπότε στο τέλος της εκπομπής των κουναβωμάτων, μη φύγει κανένας. Πάμε! Κουνανά. Γεράσιμε, καλημέρα!
13: Καλημέρα!
0: Λακό μου, τροφίσονα!
14: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Music 892.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Α, ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
19: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
20: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάμε, έρχονται κουναβμαχίες όπου μία τυχερή ή ένας τυχερός θα κερδίσουν 100 ευρώ τα οποία θα μπουν κατευθείαν στο Snappy λογαριασμό τους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Snappy που είναι η πρώτη ελληνική neobank. Είπαμε για όλο το μήνα 100 ευρώ θα σας κάνει δώρο η Snappy και να τα πάρετε, να τα κάνετε, να τα φάτε, να τα κάνετε ό,τι γουστάρετε.
1: Έχετε μετακόμιση, έχετε γενικότερα εργασία στο σπίτι, παιδιά. Δουλευταράς, μπαίνετε, βλέπετε αξιολογήσεις, κορυφαίους επαγγελματίες, διαλέγετε ποιον θέλετε. Απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα, έχει γίνει δουλειά σας.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, έτσι, ο Στοίχημαν, ο χορηγός εκπομπής μας και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Στοίχημαν Super League, στέλνει δύο τυχερούς, δύο λοιπόν από εσάς την Κυριακή στο Καραϊσκάκης, για να δουν παρέα με έναν φίλο του στον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στείλτε τώρα στο Viber του σταθμού στο 693-989-2892 τη λέξη Στοίχημαν κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Προϋπόθεση, ο νικητής θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών και να μην έχει εισιτήριο διαρκείας, γιατί δεν μπορεί να βγει στο ονοματεπώνυμό του η πρόσκληση. 21 ετών και άνω, αρμόδιος ρυθμιστής σε επικίνδυνος εθισμό απόλυτης περιουσίας, σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114 65.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ηρεμήσουμε. Η Μαρία είναι έτοιμη, είναι αγριεμένη και πάμε να μιλήσουμε για αχαλήνωτο σεξ.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
0: Έλα, μαράκι, έχουμε και ακροατήριο σήμερα.
1: Ναι, και επειδή είναι και ζευγάρι, είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα. Γιατί είναι οι 7 σκηνές που ζει κάθε ζευγάρι πριν κοιμηθεί. Έχουμε πει γενικά ότι στον ύπνο γίνονται διάφορα, αλλά τώρα είναι 7 σκηνές που τη ζει κάθε ζευγάρι.
0: Πριν τον
1: ανεξαιρέτως.
0: Ύπνο.
1: Λοιπόν. Το 15 λεπτό
2: θα μας πει ο Φάνης και εσύ.
1: Θα μας πει ο Φάνης, θα μας πούνε τα παιδιά που έχουν έρθει, ο Γιώργος και η Βαλάντο.
0: Τι να σου πω,
1: θα μας πει ο Λευτέρης.
0: Θέλω να σου πω εγώ τώρα.
1: Κάνουμε και σχέσεις.
0: Ιστορία για γρήγορα. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω κιόλας, γιατί είναι και ευκαιρία τώρα ο Λεωνίδας, ήθελα να το πω καιρό. Απλά έχω τώρα την Παρασκευή θα λείπω.
2: Αυτό πώς
0: πρέπει. Επί της ευκαιρίας να το μάθει ο Λεωνίδας. Έχω ένα επαγγελματικό ταξίδι, για μια μέρα ήθελα να λείπω και να μου πει ο Λεωνίδας που μου είπε μόλις τώρα. Λοιπόν.
2: Μπράβο, Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, και είχα κανονίσει να παιδιά για μια μέρα ένα βράδυ θα λείπαμε, παιδιά, γιαγιάδες, παππούδες, όλα κομπλέ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό να φύγω με την Γεωργία να πάω στη δουλειά. Ξενοδοχείο θα κοιμόμαστε το βράδυ γιατί θα είναι εκτός.
1: Μια χαρά το ακούω.
0: Ξυρισμένο αυτά όλα.
1: Έτσι, σένιο βέβαια. Έτοιμος,
0: μετά από
1: τρελή.
0: Καιρό αυτό.
2: Ωραία, πού το πρόβλημα.
0: Άρρωσαν και τα δύο. Θα φύγει ο Φανώλης μόνος του. Και φεύγω ταξίδι και ξυρισμένος.
1: Και φεύγει ξυρισμένος.
2: Θες να έρθουμε για παρέα.
1: Εσύ
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εσένα τι να σε κάνει, ρε Δημήτρη.
2: Δεν ξέρω, για παρέα είπα.
0: Ναι. Θα σου πω.
1: Μετά, από ό,τι βλέπω, δεν θα πάρει και εξοπλισμό. Δεν τον βλέπω έτοιμο για εξοπλισμό. Έχει ξυριστεί, σου λέει, έχει κάνει τα ποτέ.
2: Ξυρισμένο, θα πάρει εξοπλισμό. Ναι. Έλα, μίλα. Ξυρισμένο που.
0: Έλα, να ακούσουμε. Έλα εδώ να συμμετάσχει να δει με τη Μαρία. Τα μουσια απάνω.
1: Έλα εδώ γιατί έχω και για ζευγάρια. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, οι σκηνές που ζει κάθε ζευγάρι πριν κοιμηθεί.
0: Λέγε, Γιώργο.
1: Είναι το 15 λεπτό briefing πριν τον ύπνο. Δηλαδή, να σου πω τι έγινε σήμερα στη δουλειά και ξεκινάει και σου λέει όχι, τίποτα.
0: Τα έχουμε πει νωρίτερα αυτά.
2: Και το έλα εδώ, μην τρέπεις. Ναι.
1: Τα παγωμένα πόδια παγάκια που μπαίνει κάτω από το πάπλο με γυναίκα και ακουμπάει τα πόδια της για να ζεσταθεί στα πόδια του άντρα και αυτό. Εκνευρίζει λίγο τον άντρα, γιατί εκείνη μου θέλει να κοιμηθεί. Όχι.
0: Εντάξει, τώρα κιάτο, εμείς με τον κιάτο πέφτουμε για ύπνο.
1: Γιατί μαζί πέφτετε.
0: Καταλαβαίνω, είμαστε το ίδιο καλούπι. Έχει σβήσει σκάνια. Πώς σβήνει το σκάνια που σβήνει και κάνει. Και κάθεται και κάτω και στις ρόδες. Μετά δεν νιώθει.
1: Δεν καταλαβαίνετε τίποτα μετά.
5: Έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε κουκουλουμένοι μέχρι τα αυτιά, αλλά τα πόδια έξω.
1: Τα πόδια έξω.
5: Είναι σαν το air conditioner. Εσύ θέλει λίγο άντρα, σωστό.
1: Ρε, συγγνώμη, πότε δεν κρυώνεται. Εμείς οι γυναίκες θέλουμε αυτό το ότι τη ζεστασιά είναι
0: το
1: κάτω από τις κουβέρτες.
0: Νομίζω το αφήνουμε έξω και άτομο το αφήνουμε για να έχουμε έλεγχο. Εμείς έχουμε αισθητήρια στα πέλματα κάτω. Δηλαδή τα πόδια τα αφήνουμε εκτός κρεβατιού, εκτός του επαπλώματος για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται σαν τα φίδια.
5: Μπαίνει ανάμεσα στο στρώμα και στο ξύλο.
0: Μπράβο. Για να καταλαβαίνει τι γίνεται.
1: Να μην καταλάβει τι γίνεται από το πόδι, ρε Σιφάνη.
0: Εγώ με τα δάχτυλά μου τα αφήνω πάντα εκτός παπλώματος.
1: Είναι κεραίες.
5: Μαρία, έχει μπλέξει με ένα σοβαρό άντρα. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Γιατί...
1: Ρίζει, Γιώργο, πες μου πραγματικά δηλαδή. Τι είναι.
0: Το πόδι, ένα σοβαρό άντρα, το αφήνει πάντα εκτός παπλώματος.
2: Το ένα, όχι και τα δύο.
0: Να ξέρεις τι γίνεται απ' έξω.
1: Πώς ξέρεις με το πόδι.
0: Το κεφάλι κάτω από το.
5: Εννοείται.
1: Εννοείται. Μπαίνετε όλοι με το κεφάλι κάτω από, το, από την κουβέρτα και τα πόδια έξω για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αν μπει ένα κλέφτη, θα καταλάβει από το πόδι.
0: Δε, όχι, θα σου πω με το σοβαρά τώρα. Τι γίνεται. Εμεί τώρα που έχουμε και δύο παιδιά, ο καθένα. Ναι. Θα περάσει κάποιο πιτσιρίκι. Το ακουμπάω με το δάχτυλό μου. Καταλαβαίνω τι γίνεται.
5: Το χαϊδεύει και με το δάχτυλο και σιγάζει.
0: Ναι, αυτό. Μετά μπορεί να κατέβει η Γεωργία να φύγει. Καταλαβαίνω, επειδή ειδικά σε εμά δεν υπάρχει πολύ μεγάλο χώρο μεταξύ του τέτοιου. Ό,τι περνάει το ακουμπάω με το πόδι μου. Οπότε καταλαβαίνω, έχω δύο δια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ότι πέφτεται ξερή για ύπνο και καταλαβαίνετε αυτό, αλλά όχι όταν βάλει η γυναίκα το πόδι το παγωμένο δίπλα σας, εντάξει.
0: Δεν ξέρω
1: αυτό,
0: τώρα
1: ναι.
0: Για, τι να βάλει. Μέχρι να βάλει πόδι η Γεωργία, μου έχουν βάλει τα παιδιά πόδια μέσα στα μάτια μένα. Άστο, δεν είναι. Είμαστε σε άλλο level.
1: Το ρολόινγκ στο κρεβάτι. Δηλαδή παίρνει το 80% του στρώματος και εσύ κοιμάσαι στην άκρη, σαν αυτό που λένε νυχτερίδα, σαν κρεμόπο στην άκρη. Και είσαι και ξεσκέπαστος και όλα αυτά.
0: Εγώ είμαι 105 κιλά, 1,85. Ο άλλος είναι λίγο τα ίδια. Οι γυναίκες μας βλέπεις ότι είναι.
1: Ο άντρας το κάνει.
0: Τι να.
1: Αυτό αλήθεια. Όχι, οι γυναίκες το κάνουμε περισσότερο.
4: Όχι. Ο άντρας.
1: Στο κάνει εσένα.
0: Ναι. Και εγώ το κάνω στη Γεωργία. Εγώ παίρνω κουβέρτα από τη Γεωργία. Και την αφήνω ξεσκέπαστη.
1: Και την αφήνεις ξεσκέπαστη.
0: Ναι.
5: Και τη λες το πρωί, είχες ξεσκεπαστεί και σε σκέπασα, αγάπη μου.
0: Ναι.
5: Και λέει, αχ, τι γλυκούλης, και σου δίνει ένα φιλί και όλη νύχτα είναι κόκαλο και ο Φάνης είναι
1: αυτό. Κοίτα το Γιώργο. Κόκαλο και ο Φάνης. Κοίταξε τον. Βαλάντο μου τέτοια σου κάνει.
5: Εγώ έτσι τη λέω, όλη νύχτα ήμασταν αγκαλιά. Και εγώ δεν έχω καταλάβει την πάκα. Απλά ξύπνησα 6 ώρα. Ναι. Και λέω όλη νύχτα τη έπαιρνα
1: κάτι τέτοιο.
0: Αυτό έτσι. Είμαστε όλοι από τα βλάκια, είμαστε όλοι έτσι.
5: Έτσι.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Έχετε εσείς στιγμές φιλοσοφίες, ξέρω εγώ, 2,5 ώρα τα ξημερώματα.
0: Κοίτα φάτσα.
1: Αγάπη μου, νομίζω ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Ή να σου πει, δεν μ' άρεσε που τσακωθήκαμε λιγάκι και δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε.
0: Μπορεί να τσακωθεί με αυτή τη φάτσουλα, ρε.
5: Το μόνο που λέμε στο κρεβάτι αλήθεια είναι το μόνο είναι. Σου άρεσε αυτό. Αυτό μόνο. Δεν λέμε τίποτα.
0: Ποιος το λέει σε ποιον?
5: Εγώ συνήθως.
1: Εσύ. Έχεις ανασφάλειες.
5: Αυτοί γενικά που είναι κοντοί, μικροί, έτσι έχουν ανασφάλειες.
6: Παιδί μου, για τη γυναίκα σου μιλάς. Πώς τη λες έτσι?
1: Όχι, για τον εαυτό του λέει.
6: Α, για κατάσταση.
0: Έχουμε ανασφάλειες.
1: Έχετε ανασφάλειες.
5: Μην κοιτάς ότι είμαι γεροδεμένος και τέτοια. Πάσχουμε.
1: Σου έχει πει ποτέ ότι όχι, δεν μου άρεσε? Του έχει πει ποτέ ότι δεν μου άρεσε?
0: Τι να πει τώρα, γυναίκα?
5: Τι να πει? Αποτροπή.
0: Αποτροπή.
6: Για να παντρευτείτε, για να κάνετε οικογένεια μαζί, σημαίνει ότι τη αρέσει. Προφανώς.
0: Σημαίνει ότι μπορεί. Εσύ και έξα, δεν είναι μόνο.
1: Καλά, αλλάζει.
0: Αν παντρευτείς. Και είναι το μεγαλύτερο λάθος για μένα να παντρευτείς με κάποιον που απλά σ' αρέσει. Δεν είναι τρελό λάθος. Δηλαδή είναι να σ' αρέσει. Τι είμαστε, παιδιά, είμαστε. Τι μα αρέσει. Γυμνάσιο είμαστε.
6: Και γιατί παντρευτήκατε?
0: Θα παντρευτείς έναν άνθρωπο με τον οποίο πιστεύεις. Όχι, πιστεύεις.
1: Τι, ότι μπορείτε να βαρεθείτε μαζί, θα μας πεις τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, ναι, ήταν η τελευταία του επιλογή, φαίνεται. Δεν είχε. Ήμασταν η τελευταία επιλογή για τις γυναίκες μας.
1: Εκεί ήμασταν απεγνωσμένοι.
5: Φάνη να το πω.
4: Απλά δουλεύει πολλές ώρες και δεν τον έβλεπα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, για λέγε.
5: Οι μεγαλύτεροι έρωτες κοιμούνται σε χώρια κρεβάτια. Έγραψα.
0: Πολύ σωστό. Λέγε, Μαρία, συνέχισε.
1: Λοιπόν, αφού αφήνουμε τώρα την στιγμή αυτή της φιλοσοφίας, αυτό το πάρε μαγκαλιά, ζεσταίνομαι, μετά κάνε λίγο στην άκρη, μετά ξαναπάρε με, γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε και αυτά τα θέματα. Το έχετε ζήσει, το ζήσει.
0: Ρε Μαρία, μιλάς τώρα με παντρεμένους ανθρώπους. Αυτά τα
1: γιατί ρε Σιφάνη, δεν είμαι μόνο παντρεμένος, λοιπόν, τα παιδιά εδώ που είχαν σχέση.
0: Αυτά καλά σου λέει, την πρώτη νύχτα του γάμου γίνονται αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν.
5: Ούτε καν. Την πρώτη νύχτα του γάμου
1: έχετε ζήσει. Περίμενε, εδώ.
0: Ποιο ο Λευτέρης που κάνει σχέση για μια εβδομάδα?
1: Το έχει ζήσει. Αυτά που περιγράφουμε τα έχει ζήσει εσύ στη σχέση σου? Τα παγάκια έχει ζήσει, να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
6: Και τώρα να το συζητήσουμε.
1: Ορίστε, βλέπει και κάνει σχέσεις 2-3 μήνες ο Λευτέρη.
6: Είναι σταθερός, είναι σταθερός.
5: Γι' αυτό κάνει τόσο, γιατί του λέει να το συζητήσουμε.
1: Λεωνίδα, εσύ τα έχει ζήσει στην αρχή τη σχέση σου?
6: Δεν έχει ακούσει τίποτα, παιδί μου. Κάθε δική του σε boobs.
1: Αυτό το να πέφτεται στο κρεβάτι και να έρχεται η άλλη επειδή είναι τα πόδια της παγωμένα και να σου λέει λίγο να τα βάλουν να ζεσταθούν, τα κλασικά. Ή να την πιάνει να συζητήσετε 2,5 ώρα τα ξημερώματα.
6: Ακόμα.
1: Να, βλέπεις, ακόμα γίνεται.
0: Και εμένα γίνεται πριν σε σηκώτια, αλλά αυτό γίνεται πριν πέσουμε για ύπνο.
1: Δημήτρη, δηλαδή, αν δεν σε ρωτάω.
6: Όχι, εγώ με τη μάνα μου τα λέμε.
1: Τα λέμε με τη μάνα σου 2,5 ώρα.
6: Ναι, Τζιμάκο, χθες κοιμήθηκα στον καναπέ μαζί της.
0: Ναι. Είναι απίστευτο αυτό, αυτό γίνεται.
1: Τι εννοείς κοιμήθηκε στον καναπέ μαζί της?
6: Έχουμε μεγάλο καναπέ, Μαρία. Η μάνα μου
1: στην αρχή. Δεν πήγε στο κρεβάτι σου?
6: Όχι, παιδιά μου.
0: Αυτή η ανάγκη που έχετε γυναίκες για επικοινωνία με σκοτώνει πραγματικά.
5: Ναι, αλλά έτσι γράφει Λεωνίδα στα μάτια.
1: Ξέρει τι, άκου να δει τώρα.
5: Το δαχτυλίδι στο χέρι μου, του είπε κάποια, ξέρω εγώ προφανώς τι θα γίνει, θα πάμε παρακάτω. Όχι, το δαχτυλίδι στο χέρι μου, Ζώζεφιν, τέλος.
1: Να το, Λεωνίδα. Να το.
5: Έτσι βγαίνουνε.
0: Σε μένα το λες. Για λέγε Μαράκι.
1: Κάτι πήγα να πω, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Μπλακή
1: τώρα. Όχι, για τη Βαλάντο που λέει ότι συζητάνε. Εσύ, Βαλάντο, δεν το θεωρείς πάρα πολύ φυσιολογικό? Ότι οι γυναίκες δεν το έχουμε μέσα στο αίμα μας, ρε παιδί μου. Μπορείς να κοιμηθείς αν είστε τσακωμένοι. Κάποια στιγμή δεν θα θέλει. Βεβαίως,
4: πάνω στο κρεβάτι, του ρίχνει και 2-3 κλωτσίες. Λες, αγάπη μου, δεν το θέλει, ήμασταν τσακωμένοι.
1: Κοίταξε.
0: Μαρία, έτσι είναι μεγάλη σχέση.
5: Έτσι βαστιούνται τα σπίτια,
1: Μαρία. Αυτό μην μου πείτε τώρα ότι δεν το ζει κάθε ζευγάρι. Το scroll στο κινητό με το φως προβολέα, αν θες να κοιμηθείς και να σου έρχεται. Να την.
0: Ναι, αυτό το κάνω και εγώ, παιδιά. Το κάνω
1: είναι
0: και εγώ,
1: πάρα πολύ εκνευριστικό.
0: Ναι, και εγώ έχω και βάλω και full φωτεινότητα, το βάζω και πέρα, του τραβάω.
1: Βάζει και full φωτεινότητα.
0: Ω, καλά είσαι, καλά είσαι.
1: Γιατί φαίνεται, δεν βλέπει.
0: Όχι, μ' αρέσει να έχω φως. Δεν θέλω, βλέπω βιντεάκια στο YouTube, δεν έχω. Θέλω να έχω φως. Δεν μπορώ να τα βλέπω σκοτεινά.
4: Κρυφτείτε κάτω από μια κουβέντα. Ναι, ναι. Τελειώνουμε.
0: Τι?
4: Κρυφτείτε κάτω από μια κουβέντα.
0: Ζεσταίνομαι μετά, δεν μπορώ.
1: Βλέπει. Είστε λίγο παρτάκιδε, δηλαδή.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, η κλασική ερώτηση παγίδα πριν τον ύπνο όμω. Εκεί που πάτε να κοιμηθείτε, να σου πω κάτι. Με αγαπά. Θα σου πει ο άλλος ένα ξέρω ναι, δεν μένει στο ναι. Πόσο? Θέλω να μου πεις πόσο. Δεν θέλω να μου το λες και να με ξεπετάς.
5: Σηκώνεις την κουβέρτα και της λες τόσο. Μπαμ και κάνεις και το επιτόπου. Καλά.
6: Ρομαντικός.
5: Καλά, εντάξει.
1: Πολύ ρομαντικός.
5: Δεν θα ενθουσιαστεί με το τόσο, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, θα γίνει.
1: Πολύ ρομαντικός.
5: Μπας και σταματήσει να μιλάει για να βαστιχτεί το σπίτι. Γιατί άμα συνεχίσει να μιλάει, τίποτα. Θα μπουν μετά τα πιτσιρίκια, θα πλακωθούμε και θα γίνει χαμός.
0: Φίλες και φίλοι, νομίζω ας κλείσουμε με αυτό το απόφθεγμα από το Κιάτο.
1: Ναι, ναι, άσε να μην πω άλλα.
0: Και πάμε σε κουναβομαχίες. Κουναβομαχίες, φίλες και φίλοι. 100 ευρώ σας περιμένουν να μπουν κατευθείαν στο λογαριασμό σας από τη Snappy. Θα μπουν στο Snappy λογαριασμό σας. Και όχι μόνο αυτό, έχει και το εξής το μενού. Μόλις τελειώσουν οι κουναβομαχίες, κάποιος ή κάποια θα φύγουν να πάνε να δούνε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ντερμπάρα, κεραστική από κουνάβια και στοίχημαν. Τι κάνετε? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αυτό είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε το όνομά σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό για να παίξετε κουναβομαχίες. Για τον αγώνα στέλνετε στοίχημαν, το ονοματεπώνυμό σας,

0: Εδώ είμαι. Με κόλλησε μικρή. Βλέπω αρχίζει.
1: Σε
0: γρατσουνάει το λαιμό.
1: Λεωνίδα μου. Εδώ στο άδεια την Παρασκευή να φύγει.
2: Από σήμερα.
0: Καλώς ήρθατε!
2: Αμά!
0: Καλώς ήρθατε, μικρά μου ζουλάπια.
1: Πάλι θα
0: ρωτήσουμε. Θέλω να ηρεμήσετε. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι ακόμα για μια μεγάλη μάχη. Σε πολύ λίγο. Κάποιος θα βάλει μέσα στο Snap λογαριασμό του 100 ευρώ κατευθείαν να πάρει, να τα κάνει ό,τι θέλει, να τα φάει σουβλάκια, να τα φάει κορδελάκια. Δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να τα πάρει και να φύγει, να εξαφανιστεί από μπροστά μου. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα! Λοιπόν, ψυχραιμία. Μαράκι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, έχεις την Παναγιώτα, δεν έχει ξαναπαίξει.
0: Ναι, εντάξει,
1: πρόσεξε. Έτσι είναι η πρώτη φορά.
0: Έλα, Παναγιώτα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Μικρό παιδί. Παναγιώτα μου, ένα
3: δίλεπτο. Μικρό παιδί δεν είμαι.
0: Πόσο είσαι, ρε Παναγιώτα?
3: 58.
0: Έλα ρε Παναγιώτα, τώρα Παναγιώτα, η καλύτερη ηλικία για τη γυναίκα, τα έχω ξαναπεί εγώ. Έτσι. Αυτά. Τώρα ξεκινάει η ζωή. Η
3: το
0: ζωή.
3: Γιατί είσαι μικρός εσύ, γι' αυτό θα δεν σου... έχει.
1: Καλά, και σχέση θα μπορούσατε να έχετε. 42 είναι.
0: Παναγιώτα,
3: μικρός είναι.
0: Η καλύτερη εποχή για μια γυναίκα, σαν εσένα, είναι 58 με 59. Αυτός ο χρόνος είναι. Θα περάσει τέλεια.
1: Α, μόνο αυτός ο χρόνος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, 1, 2 ή 3, φίλε να δω.
3: 1.
0: Το 1. Η φίλη μου η Παναγιώτα. Παναγιώτα, θα παίξουμε μαζί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακούγεσαι έξυπνη, από το τηλέφωνο ακούγεται κοφτερή η φωνή σου, που σημαίνει θα τα πάμε καλά. Δημήτρη.
2: Τριαντάφυλλος.
0: Τριαντάφυλλε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τριαντάφυλλε. Φίλε Τριαντάφυλλε, 2 ή 3?
4: 2.
0: Το 2 ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Θα παίξεις με τη Μαρία.
4: Μην αγχώνεσαι, Μαρία.
0: Ζητάω συμμαχία εγώ. Ζητάω συμμαχία εγώ.
1: Είπα φρίζ.
0: Εντάξει, φρίζ εσύ, συμμαχία εγώ.
1: Λοιπόν, εγώ την έχω χρησιμοποιήσει.
0: Τριαντάφυλλε και Παναγιώτα. Ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένα στη διάθεσή του. Όποιο βρει τι περισσότερε λέξει είναι ο νικητή. Εμεί έχουμε 5 απαγορευμένε λέξει που δεν πρέπει να σα περιγράψουμε, ούτε να σα πούμε κάποιο μόριζο ή παράγωνο αυτών των λέξεων. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σα. Το γνωρίζετε το παιχνίδι, παιδιά μου?
4: Ναι.
0: Παναγιώτα.
3: Ναι, το έχω ακούσει τώρα τελευταία.
0: Ωραία, θα ξεκινήσει η Μαρία.
3: Είμαι
0: πρώτα να δεις πως παίζει. Δεν καθόλου τρακ, δεν είμαστε τηλεόραση πάνω για το μοντοπέρα, αλλά ραδιόφωνο είμαστε.
2: Μπράβο σου που δεν είπες.
0: Δεν ξέρει κανένας ποια είσαι και δεν θα μάθει και ποτέ. Οπότε μην αγχώνεσαι. Ξεκινάει πρώτα η Μαρία με τον φίλο και μετά είμαστε εμείς. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Έλα, Μίτσο.
2: Έλα, ποιος ξεκινάει?
1: Εγώ, εδώ. Με τα κόκκινα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, Τριαντάφυλλε.
4: Εμείς ξεκινάμε.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάμε.
0: Τρία.
4: Πάνε χώμα.
0: Ναι, αγόρι μου. 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, καλά, πες πάσο. Το φοράς αυτό το πράγμα και είναι φαρδί και έχει από πάνω αυτό που βάζεις και στο κεφάλι. Είναι καθημερινό μαζί με τις φόρμες. Το από πάνω. Το από πάνω, πώς λέμε. Έβαλα ένα.
4: Αλλιώς
1: πες το. Έβαλα ένα. Έχει και κορδόνια.
4: Ζακέτα.
1: Όχι, ναι. Λοιπόν, αυτός πιάστηκε επειδή είχε πάει στην πώς τη λένε?
0: Στη Μαζαράκη. Λοιπόν, βρήκατε μία, δεν είναι άσχημα, παιδιά. Φιλενάδα Παναγιώτα, μία θα βρούμε και δύο θα βρούμε και κερδίσαμε. Είσαι έτοιμη?
3: Είμαι.
0: Έχουμε και 5 δευτερόλεπτα φρίζ.
2: Και βοηθάω κι εγώ, έτσι.
0: Ναι.
3: Έχουμε πάθο.
2: Έχεις Παναγιώτα.
0: Θα ξεκινήσει το παιχνίδι και θα έχουμε 5 δευτερόλεπτα που θα τρέχει ο χρόνος, αλλά δεν θα σου μιλάω.
2: Και έχεις και πάσο στη διάθεσή σου, όπως ρώτησες.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: περίμενα να κατέβω καλά, μισό λεπτό. Μην κάθεσαι και τον κοιτάξεις.
0: Έλα, μωρέ Μίτσο.
2: Μαρία.
0: 3, 2, 1, πάμε. Παναγιώτα μου.
2: Έχεις φρίζ.
0: Ναι. Το λέμε αυτό, λέμε αυτό is a bitch.
2: Ποιο? Κάρμα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ήτανε και εκπομπή του αυτού στο Sky που έβγαζε τα άπλυτα στη φορά και... Πες πάσο Παναγιώτα.
3: Πάσο.
0: Ωραία. Θα πάρω ένα ντεπών. Έχω...
2: Πονοκέφαλος.
0: Μπράβο.
2: Πονοκέφαλος.
0: Τέλος, κέρδισες Παναγιώτα, κέρδισες. Κέρδισες.
2: Με την αξία σου.
0: 100 ευρώ από τη Snappy δικά σου, θα σου στείλουν μήνυμα. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το εξής να κάνουμε τώρα. Έχουμε να δώσουμε τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από τη Στοίχημαν. Μίτσο, πάρε τηλέφωνα.
2: Λοιπόν, παίρνω Φώτη.
0: Φώτης. Για να δούμε. Για να δούμε. Αν δεν το σηκώσει ο Φώτης, παίρνουμε το επόμενο. Ναι. Για να δούμε.
5: Καλό.
0: Όχι. Φωτάρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ομάδα είσαι?
5: Ολυμπιακός.
0: Φεύγεις να πας να δεις ντέρμπι με ένα φίλο σου την Κυριακή, είναι?
5: Ναι, την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, ναι, ναι, ναι. Κεραστική από κουνάβια.
5: Ευχαριστώ, Φάνη, ευχαριστώ.
0: Δρομοκαίτιο, φυλάκια. Επόμενος, φύγε.
2: Παίρνω Μαρίνα.
0: Μαρίνα, αυτή έχει στείλει και τα κόρη της. Πάμε να δώσουμε άλλη μια. Τι γίνεται σήμερα, τι δώρα δείτε.
1: Χαμός.
0: Σήμερα αυτή η Κυριακή δεν είναι.
2: Ναι, παιδί,
0: το
2: αυτή η Κυριακή είναι.
0: Ποιον έχουμε?
2: Μαρίνα.
0: Κάτσε να δεν το σηκώσει, παίρνουμε άλλο. Μαρίνα. Αν δεν το σηκώσει, παιδιά, η Μαρίνα θα πάρουμε άλλον. Περιμένουμε. Μαρινάκι, σήκωσε το. Αν δεν το σηκώσει, χτυπήσει, θα το χάσει το δώρο.
6: Η κλήση σας προωθείται.
0: Μαρίνα μου, δυστυχώς έχασε το αγόρι σου μάλλον το ιστριό. Πάμε για τον επόμενο. Επόμενος, επιλαχώντας. Πάμε, Μίτσο, έλα, τελείωνε.
2: Έχουμε Ηλία.
0: Ηλία, για να δούμε αν δεν το σηκώσω. Συνεχίζουμε εμείς και παίρνουμε άλλους ακροατές. Έλα, άλλη μια πρόσκληση. Άντε να πάμε σπίτια μας, δε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάμε, Μίτσο. Ηλία.
2: Κάτσε, αν θα το σηκώσει.
0: Ναι. Τι γίνεται, δεν έχουν κλείσει την εκπομπή, ρε. Που χαζομάρε, χάνουν τα δώρα έτσι, ρε.
7: Παρακαλώ.
0: Έλα, Λιάκο.
7: Τι έγινε?
0: Τι ομάδα είσαι, μωρή τρελά?
7: Ολυμπιακάρα είμαι.
0: Την Κυριακή θα σε γήπεδο. Την Κυριακή κεραστική, φυλάκια πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πάρεις και ένα φίλο σου ή το κορίτσι σου. Λοιπόν, ξεπουλήσαμε και σήμερα. Τα λέμε αύριο, μικρά μου κουνάρια.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Κάνω λίγο μου, θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
4: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
5: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου.
4: Έτσι.
5: Πάμε.
6: Πες Δημήτρη.
4: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
3: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
5: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως...
6: Τι είμαι μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
7: Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
3: Καλά,
7: μπράβο Μαρία.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
5: Ούτε εγώ,
3: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
5: Δεν ξανάρχομαι
3: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού, φάει πεύκο μωρή, φάει πεύκο, να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

πολύ πολύ δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Τετάρτης. Τι κάνετε παιδιά, με Lady Gaga να ξεκινήσουμε σήμερα, λατρεύω, αγαπώ. Στα 10 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία και σας έχω ετοιμάσει υπέροχα πράγματα. Έχω ανατροπές για συγκεκριμένα ζώδια, συναισθηματικές, εκρηκτικές οι εξελίξεις έχω να πω. Έχω έρευνα φωτιά για αυτούς που υπονομεύουμε τις σχέσεις μας, το αυτοσαμποτάζ. Καλά, τις μουσικές, τις καταπληκτικές, τους διαγωνισμούς τα ξέρετε. Έχω πάρα πολλά σήμερα, δεν πρέπει να φύγει κανείς. Και να δώσω και ευχές γρήγορα σε όσους γιορτάζουν. Σέργιο, Σεργία, Σεργιανή, Βάκχος, Βάκχη, Βακχία, Πολυχρόνης, Χρόνης, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα. Χρόνια πολλά στα παιδιά, 693-982-892. Περιμένω μηνύματά σας, ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα, ξέρετε, απαντάω σε όλους. Θέμη μου, καλημέρα, πάμε δυνατά με Peggy Goo, συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και παίρνω μηνύματά σας, παιδιά. Πολύ γελάω, ειδικά τα βιντεάκια του Τάκη. Τάκη μου, δεν το έχω ανοίξει ακόμα, δεν ξέρω τι θα βρω μπροστά μου. Φοράμε σήμερα τα γυαλιά ή όχι. Δημήτρης από Ελβετία, φιλιά Δημήτρη, τι γίνεται εκεί πέρα από κίνηση? Γιατί μου λέει ότι είναι χειρότερα και από την Αθήνα αυτά που ζει. Πέτρο, ναι, φυσικά και θα πάμε δυνατά. Έχουμε πάρα πολύ κέφι σήμερα. Είμαστε και είναι Τετάρτη. Προπαρασκευή θα την πούμε και την Τετάρτη όπως και την Πέμπτη. Ελληνάκι μου, Βάσο, Κατερίνα. Τα φιλαράκια μου, τι θα γίνει μετά, παιδιά, που θα ξεκινήσει η έρευνα? Θα γίνει ένας πραγματικός χαμός. Χαμός όμως γίνεται και στο κέντρο. Έχουμε αφίξεις και έχουμε και ρυθμίσεις. Πάνε πακέτο αυτά τα δύο. Λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τα πράγματα είναι περίεργα. Μέτρα ασφαλείας παντού κτλ. Θυμίζουν παλαιότερες εποχές με Μπαράκ Ομπάμα το 2016. Οπότε θέλει λίγο προσοχή το κέντρο σήμερα. Από τις 8.30 το πρωί της Τετάρτης, λέει, ξεκίνησαν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου Σταδίου. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας οι δρόμοι όμως είναι ανοιχτοί. Αυξημένη κίνηση όμως θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Καλλιρόη, Σαρδιτού, Μιχαλακοπούλου, Ουλοφ Πάλμε, αλλά και επί της Λοφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα της καθόδου. Παιδιά, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα εκεί πέρα όσοι κινείστε στο κέντρο. Στείλτε μου ένα μήνυμα 6938 και φυσικά ανεβάστε την ένταση και απολαύστε μουσικάρες.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει
1: The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες.
0: Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
18: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θέλω να πάρω ένα καινούργιο ψυγείο. 2000 έκανε όλο το ψυγείο και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι? Κάτι τέτοιο, δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο ότι έχει μέσα το ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
20: Μωρέ, πας καλά.
19: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
20: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2000 για να του κάνεις πατ-πατ.
21: Είναι πεταμένα λεφτά, δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα.
20: Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

αγαπημένο Sunrise, τρελαίνομαι. Τρελαίνεστε κι εσείς. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Τάκη που μου το ζητάει και πολύ καλά κάνει. Και στο Κατερινάκι μου που μου στείλε και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Άλλο τραγούδι ζήτησες. Αλλά Κατερινάκι απέχει λίγο από το γκαρά που ήθελες. Προσπαθώ με τον τρόπο μου κάπως να σου μάθω και λίγο κι αυτό. Κι αυτό είναι ωραίο το Sunrise το πρωί όταν είσαι στο δρόμο. Στέλνει ένα μήνυμα φανταστικό η Κατερίνα στους συναδέλφους της. Αφιέρωση προς όλους, λέει, τους συναδέλφους οδηγούς φορτηγών. Με καλά και ασφαλή κυρίως χιλιόμετρα να έχετε όλοι σας και εγώ μαζί, γιατί είμαι και εγώ οδηγός έτσι όπως το πάω. Έχω γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα πάνω κάτω, τον Κηφισό και την Αττική Οδό. Κατερίνα, μου συμπάσχω και συμπονώ, είναι δύσκολη δουλειά, αλλά με καλή μουσική βγαίνει. Και τα φιλιά μου και στον Τάκη που μου ζητάει τα υπέροχα κομμάτια, και τα φιλιά μου και στο Κατερινάκι και στο Δημήτρη που είναι πεσμένος. Νομίζω ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σήμερα. Θα ανέβουμε, παιδιά, είναι Τετάρτη, είναι φανταστική μέρα, έχει ήλιο εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Πάμε όμως και σε κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει, ότι στην παρέα μας έχουμε και τον Γερμανό. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, που πάμε? Φυσικά στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, και έχουμε και σέρβις 25% έκπτωση στην επισκευή Scooter Laptop και Smartwatch.

τη Βέντο για το φίλο μου τον Ανάργυρο. Κατευθείαν είδες, κατευθείαν Ανάργυρε. Μας έλειψες, η αλήθεια είναι. Τις μέρες που δεν ήσουν εδώ κοντά μας, όμως εγώ επανήλθα και νομίζω ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, να θυμίσω ότι το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΆΚΑ. Το Water Marathon, ο μεγάλος φιλανθρωπικός κολυμβητικός αγώνας, επιστρέφει και μας καλεί όλους να κολυμπήσουμε για έναν πολύ καλό σκοπό. Οικογένειες, παρέες, αθλητές πέφτουμε στο νερό για να βοηθήσουμε τα άτομα με νοητική αναπηρία. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την εστία και το έργο της για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ερός ο σκοπός, παιδιά, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες και γραφές στο watermarathon.gr. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας ο Music 892.

0: Music 892.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: She calls it other mommy. She look like you.
10: What?
11: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
10: It was me. What? Was it me?
11: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
12: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
11: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
11: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
17: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Πού βρίσκεται το τέλειο σχήμα στη φύση, πού βρίσκεται?
20: Πού βρίσκεται?
19: Ρωτάω!
20: Καλά, εντάξει, μην φωνάζει.
19: Στη φύση, εδώ στη γη, πού υπάρχει τέλειο σχήμα?
20: Πού υπάρχει, ρε Σιφάνη?
19: Κάποιο θα έλεγε στο Ποσειδόνιο. Αλλά πέρα από αυτό.
21: Αμά! Όχι, ρε εσύ! Όχι, ρε εσύ! Λοιπόν, βγάζω το περιοκίδι μου και φεύγω τώρα.
20: Μα πραγματικά τώρα, εντάξει.
22: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

Love is the answer. Angels Morandi, το αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα, είναι η στιγμή κατάλληλη να μιλήσουμε για το σαμποτάζ, βράχνιασα, στον έρωτα. Λοιπόν, παιδιά, συμβαίνει αυτό. Έχει γίνει και μία έρευνα σε 696 ανθρώπους και από τις περιγραφές τους ξεχώρισαν τρεις βασικές δυσκολίες. Τι κάνουμε δηλαδή και σαμποτάρουμε τον έρωτα, μόνοι μας δηλαδή. Αυτοϋπονόμευση κανονική. Πρώτον, αμυντικότητα. Κάποιοι, περισσότεροι δηλαδή, δυσκολεύονται να δεχτούν ένα παράπονο. Το παίρνουν σαν επίθεση προσωπική και μετά περνάνε στην αντεπίθεση. Και μετά γίνεται μάχη, αυτό δεν είναι έρωτας. Δυσπιστία και ζήλια. Δεν μπορούν οι περισσότεροι να εμπιστευτούν εύκολα τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους, συχνά κουβαλώντας προηγούμενες προδοσίες. Το τραύμα, το μετατραυματικό βγαίνει στον επόμενο. Ακαμψία και δυσκολία στη διαχείριση της σχέσης. Δυσκολεύονται να προσαρμοστούν και να καταλάβουν τη δική τους συμβολή στα προβλήματα. Πάντως, πίσω από όλα αυτά, οι ειδικοί λένε ότι κρύβεται ένας φόβος μην πληγωθούν, μην απορρευθούν ή εγκαταληφθούν. Δηλαδή, προσπαθώντας να προστατεύσουν τον εαυτό τους, περνάνε, ας πούμε, στην επίθεση, κάνουν όλα αυτά τα οποία τελικά σαμποτάρουν τις σχέσεις. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Βράχνιασα. Ο Φάνης στέκει και γι' αυτό που μπαίνει στα μηνύματα και με τα χαλάει όλα. Στείλτε με εσείς τι κάνετε λάθος στη σχέση. Πού βλέπετε ότι υπάρχει ευθύνη και γίνεται το σαμποτάζ του εαυτού σας.

The Weeknd, Dancing in the Flames. Το λατρεύω, το αγαπώ και συνεχίζουμε με την έρευνά μας. Το θέμα μας σήμερα είναι η αυτοϋπονόμευση στη σχέση, το σαμποτάζ. Δηλαδή κάνουμε πράγματα που διώχνουν το ζευγάρι μας, όπως λέει και η Ελίνα. Ναι, Ελληνάκι μου, μου λες ότι πολλές φορές μπορεί να συμβαίνει αυτό από ανασφάλεια, εσωτερική και βαθιά, που μπορεί να μην την έχουμε συνειδητοποιήσει κιόλας, και μετάθεση ευθύνης, ώστε ο άλλος να μας πει φεύγω και να μας φύγει και το δίλημα. Τι να έκανα, να φεύγα, να καθόμουν. Παίρνει ο άλλος την ευθύνη και ηρεμείς μέσα σου. Όντως, και όλα αυτά γίνονται υποσυνείδητα. Ο Θέμης μου λέει: όταν νιώθω ότι μια σχέση απαιτεί τόση ενέργεια που χάνω τον εαυτό μου, η υπερβολική προσπάθεια και η συναισθηματική εξάντληση γίνονται το καθημερινό μου βίωμα. Έτσι, ασυνείδητα αποσύρωμαι, γίνομαι απώνια, διαφορώ. Απλώς για να μπορέσω να αναπνεύσω. Αυτό το παθαίνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι ανέχονται τα πάντα και είναι σαν τη χύτρα. Και μία μέρα απλά γίνεται το ξέσπασμα ή αποσύρεση, αλλά πάλι ουσιαστικά τελειώνει στη σχέση. Φοβερό αυτό το σαμποτάζ και είναι και πολύ καλό που το συνειδητοποιούμε. Ποια είναι λοιπόν τα δικά σας, ας πούμε, red flags? Τι κάνετε εσείς που είναι περίεργο και διώχνουν τον άλλον? 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Περιμένω μηνύματά σας.

0: Μην αλλάξει. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε. Music 892.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, σκληρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Να δω.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
8: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο.
7: Πού?
8: Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Όχι, Μάγκη, θα αρχίσω να το πω.
7: Τι λέει, λέει για μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
8: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

Moving to the Sun στα 35 λεπτά μετά τις 11 και για όσο κρατάει ακόμα το καλοκαίρι, γιατί από Σάββατο βλέπω ότι πάλι βροχούλες. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα τελικά, Τάκη μου, να φύγω το Σαββατοκύριακο. Για ξαναδέστα. Θα πούμε και για τον καιρό αναλυτικά σε πολύ λίγο, γιατί τώρα εγώ ακόμα ασχολούμαι με την έρευνα για την αυτοϋπονόμευση. Και μου λέει ο φίλος μου ο Πάνος ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Κάτι κακό που γίνεται, λέει, στη δουλειά, το παίρνει πακέτο και στο σπίτι. Φανταστικό. Και κρατάς και μούτρα μέχρι να σου μιλήσει η άλλη από μόνη της για το όποιο θέμα. Και εγωισμό βλέπω εδώ πέρα. Όλες οι κόκκινες οι σημεούλες. Τουλάχιστον τα αναγνωρίζεις, αλλά κάνεις κάτι γι' αυτό. Ρίξε μου και ένα ξεματιάσμα πάνω. Η αλήθεια είναι ότι σε στολίζω, αλλά μετά σου ζητάω για να με ξεματιάσεις. Παιδιά, αυτή η επικοινωνία εδώ πέρα είναι υπέροχη. Και επειδή μιλάμε για επικοινωνία, θα σας πω και το άλλο. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Πείτε στο day.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

Νταμιάνο Νταβίτ, The First Time, εντάξει, το λατρεύω, τον λατρεύω και το λατρεύω και αυτό το κομμάτι. Και επειδή κάνουμε το θέμα σήμερα για το αυτοσαμποτάζ, παιδιά, έχω να σας πω ότι η γυναίκα του, είναι και φρεσκοπαντρεμένο αυτό το αγόρι, έλεγε σε συνεντεύξεις ότι οι προηγούμενες επιλογές δεν ήταν όπως ο Νταμιάνο. Την κάνουν να νιώθει λίγη, της λέγανε ότι είναι υπερβολική, ότι μιλάει πολύ, ότι λέει βλακίες, ότι συνέχεια κριτική, βασικά επίκριση συνέχεια δεχόταν η γυναίκα. Και η πρώτη φορά που ένιωσε ασφαλής ήταν με αυτόν τον υπέροχο άντρα. Οπότε, Κατερινάκη, επειδή μου στέλνει το μήνυμα αυτό που πραγματικά αφορά πάρα πολύ κόσμο, σε σχέση με το τι κάνουμε και σαμποτάρουμε εμείς οι ίδιοι την ευτυχία μας, κάπως λέει, διαλέγει το Κατερινάκη υποσυνείδητα άτομα συναισθηματικά μη διαθέσιμα. Όλες αυτές οι περίεργες συμπεριφορές είναι επειδή μάλλον μέσα σου ίσως να μην θέλεις ακόμα να συνδεθείς, να θες να είσαι ελεύθερη και βρίσκεις αυτούς και το ρίχνεις εκεί. Πετάς την ευθύνη δηλαδή απέναντι. Και συνήθως λένε και οι έρευνες και οι ειδικοί ότι τα σημάδια του αυτοσαμποτάζ είναι οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, δηλαδή αναζητάς την απόλυτη τελειότητα και λες «Α, δεν έχει αυτό, φεύγει», δημιουργία συγκρούσεων, δηλαδή επιδιώκει συνέχεια καυγάδες για σήματα θέματα, ή συναισθηματική απόσυρση, όπως κάνει ο φίλος μου ο Πάνος, τα μούτρα, παιδιά, εγώ τα σχένομαι, δεν μπορώ καθόλου.

0: Music 892.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
10: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
9: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Πεινάτε.
17: Εγώ πεινάω.
18: Μονίμως.
16: Πίδα.
18: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
16: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
19: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
16: Βεβαίως.
19: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
16: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
19: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ. Μέχρι εκεί.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ χορευτικά, εντάξει, τρελαίνομαι χρόνια τώρα, διαχρονική αξία, I feel love, David Morales, και συνεχίζω το ίδιο χορευτικά και δυναμικά γιατί σας έχω μια εμπειρία τροπική. Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή, παιδιά, 11 Οκτωβρίου, στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση σε δύο stages με μοναδικό Tropical Mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Φιντέλες και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Και μην το χάσεις.

Viva la Vida, Coldplay, διαχρονικά αγαπημένο αυτό το κομμάτι. Κάθε φορά που το ακούμε, πάντα τρελνόμαστε. Πάμε λοιπόν στα ζώδια, γιατί τρελαθούμε και εδώ κάποια. Ανατροπές απίστευτες, παιδιά, για τους διδύμους αρχικά. Μια πρόταση, λέει, είδηση, συνάντηση μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμά σας και να ανοίξει μια επιλογή που δεν είχατε υπολογίσει, ιδιαίτερα για γεννημένους από 25 έως 29 Μαΐου, για τους τοξότες. Οι εκπλήξεις αφορούν σχέσεις, συνεργασίες και ταξίδια. Μια πρόσκληση της τελευταίας στιγμής ή μια πρόσμενη γνωριμία μπορεί να σας οδηγήσει σε διαφορετική κατεύθυνση. Εντονότερα για αυτούς που έχουν γεννηθεί από 26 έως 30 Νοεμβρίου. Και για τους ζυγούς ανατροπές. Φίλος ή συνεργάτης μπορεί να φέρει μια πρόταση που διευρύνει τις προοπτικές σας, από ταξίδι μέχρι νέο επαγγελματικό άνοιγμα. Περισσότερο για 27 Σεπτεμβρίου ως 1 Οκτωβρίου, όσοι έχετε γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες. Και πάμε για το τέλος. Καλά, ήμουνα και εγώ εδώ. Γιατί τώρα δεν με βάζει? Υδροχόη. Η ανατροπή εντοπίζεται κυρίως λίστα ερωτικά, ξαφνική γνωριμία, αυθόρμητη πρόσκληση ή μια πρωτοβουλία μέσα στη σχέση που αλλάζει τη διάθεση της ημέρας. Ιδιαίτερα για 24 έως 28 Ιανουαρίου. Πάντα μιλάμε για τις ημερομηνίες γέννησης. Πείτε μου και για τα όνειρα, παιδιά, γιατί βλέπω κάτι περίεργα πράγματα. Ξέρει κανείς τι σημαίνει να βλέπεις τον drummer, τον Bon Jovi? Έχω απορία. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2.

0: in Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τελούλου.
18: Με ποιον θα πας στο μπραντς?
19: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
18: Με ένα φιλαράκι.
19: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
20: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
18: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
20: Ναι.
18: Αλλά να πας όπως ντύθηκε το Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
20: Άστι να τη βγάλουν.
17: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

Τα επιστρέψαμε με πολύ ανεβασμένη, μη σας πω και καλοκαιρινή διάθεση. Εγώ τέτοια διάθεση έχω, αλλά διαβάζω εδώ πέρα πληροφορίες για τον καιρό και τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Τετάρτη, λέει, έθριος ο καιρός, το καταλάβουμε, αραιές νεφώς από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Πέμπτη, θα εμφανιστούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρωτικά. Η υπόλοιπη χώρα, έθριος ο καιρός. Πάρα πολύ ωραία. Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιά στα κεντρικά επιρωτικά. Το Σάββατο συνεχίζουμε με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα περισσότερα επιρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή με μέγιστες τιμές γύρω στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Εγώ, αν φύγω, θέλω να κάνω βουτιές. Τώρα αυτός ο καιρός με βάζει σε διλήμματα, δεν ξέρω. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε στην παρέα μας και το Γερμανό. Μόνο στο Γερμανό έχω εμπιστοσύνη. Σίγουρα όχι στον καιρό. Όταν μία συσκευή σου μένει στα χέρια, χρειάζεται σοβαρό σέρβις. Πας βέβαια στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

Αυτή ήταν και η Miley Cyrus. Επιστρέψαμε. Για πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να ρίξω όμως μία ματιά στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πράσινος ο χάρτης. Είχα καιρό να αντικρίσω ένα τέτοιο χάρτη κατά πράσινο. Για να δω τι θα βρω όμως και στην επιστροφή μου προς Λιβάδα. Βλέπω εδώ πέρα και Βυσσός άδειος. Περίεργα πράγματα. Αττική οδός μια χαρά. Το κέντρο, εντάξει, είχαμε τα θέματα τώρα με τις αφίξεις. Κηφισίας λίγα πράγματα. Πολύ λίγη κινησούλα. Μια χαρά. Τέλεια. Οπότε θα γυρίσω μια χαρά στο σπιτάκι μου. Θα ακούσω και τις μουσικάρες που θα παίζει η Ελένη, γιατί ακολουθεί η Ελένη Βουλγαράκη. Και να σας πω ότι είχαμε στην παρέα μας και το Γερμανό. Όταν στην παρέα, παιδιά, το ένα σκούτερ μένει, το smart watch σβήνει και το laptop κρασάρει, λύση είναι μία. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και να πούμε και να τονίσουμε ότι έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, laptop και smartwatch. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Να περάσετε υπέροχα. Αύριο θα είμαστε μαζί στις 10, ακριβώς μετά τα κουνάβια. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: She calls it other mommy. You look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
19: τι κουαλίτα.
20: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι από Παπαροσακούλα.
23: Μπράβο, βλέπει.
22: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
23: Εσύ, Δημήτρη, δεν βλέπει τον καθρέφτη σου να ξέρει τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
22: Κύριε Μαρία, τι είμαι.
23: Όχι,
22: τι εννοεί ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι. Τι εννοεί ρε Μαρία.
6: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

είμαστε. Music 8-9-2. Μπορεί το ρολόι να δείχνει και 20, αλλά είμαστε. Θα την καταφέραμε την εκπομπή. Υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Τι να κάνουμε. Και αυτή η εκπομπή, όταν βγαίνει από απόσταση, καταλαβαίνω ότι μεσολαβούν, βρε παιδί μου, κάποια χιλιόμετρα. Πρέπει να γίνουν κάποια κανονίσματα, τέλος πάντων, να το πω. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχει ξεκινήσει περίεργα αυτή η μέρα, αλλά δεν πειράζει, δεν πτωούμε καθόλου. Και για εσάς, αν έχει ξεκινήσει περίεργα η μέρα, μην πάθετε αυτή πολύ. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Λοιπόν, Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, όπως κάθε ημέρα άλλωστε, εδώ στο Music 892. Επειδή έχουμε πάει λίγο πίσω, θα μπω κατευθείαν στα βαθιά και θα σας πω για την κίνηση που βλέπω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει στους δρόμους. Γιατί βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ επιβαρημένη γενικότερα η Αθήνα και πολύ κεντρική της δρόμη, όπως ο Κηφισός για παράδειγμα, υπάρχει μποντελιάρισμα και στα δύο ρεύματα, κυρίως από λεωφόρο Αθηνών ως Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, Επατησίων, Αχαρνών, Αλεξάνδρας, Βασιλέως, Κωνσταντίνου, Καλλιρόης. Ενώ γίνονται, λέει, προσωρινές διακοπές σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Κατεχάκι προς Ιδιούπολη, Ιερά Οδός και Πέτρου Ράλη, και εκεί θα βρείτε καθυστερήσεις. Στον Πειραιά επίσης υπάρχει σημαντική επιβάρυνση γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό θα συναντήσετε κίνηση κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οπότε εννοείται ότι πρέπει να έχετε ένα τσικ παραπάνω υπομονή πίσω από το τιμόνι. Για σήμερα Τετάρτη 7 του Οκτώβρη βλέπω ότι ο καιρός είναι καλός, βλέπω αυξημένη έτσι την θερμοκρασία, καλοκαιρινή εικόνα και σήμερα με καθαρό ουρανό. Αλλάζει από ό,τι φαίνεται το σκηνικό του καιρού με βροχές και νεφώσεις από την Παρασκευή και μετά. Για την ώρα απολαμβάνουμε έτσι αυτόν τον ωραίο τον ήλιο και αυτή την ωραία τη ζέστη που επικρατεί στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις ωραίες μας τις επιτυχίες και τα ωραία μας τα τραγούδια και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα ζώδια της ημέρας φυσικά.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: 59 χρόνια Μόρις.
9: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σήμερα λοιπόν το πρωί θα έλεγα με έναν γνωστό, δεν θα πω φίλο, καθόμαστε έξω παραγγέλνουμε καφέ και αναρωτιέται να πιω, λέει, καφέ, εντάξει, ο τέταρτος είναι. Και λέω, ρε φίλε, τι εννοείς τέταρτος καφές? Μου λέει, το όριό μου είναι έξι. Αυτός πρέπει να κυκλοφορεί έξω με σπαθί. Θα πάω εγώ αυτό να με έξι καφέδες την ημέρα να τον κάνω παρατήρηση? Πάρκαρε όπου θες, βάλτε και στον... Ήρεμος να είσαι μόνο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.

Εδώ είμαστε, Music 892. Θα πω και πάλι καλησπέρα. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Παρέα μου πάντοτε έχω την Nova φυσικά. Μην ξεχνάτε ότι κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση παιδιά στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Οπότε τώρα μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας απλά το Παντού Application, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Τόσο απλά. Και αυτό μάλιστα μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, έτσι. Αρκεί να είστε πελάτες της Nova, nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα. Σε πολύ λίγο θα σκαρφιστούμε και το θέμα ημέρας, γιατί με βοηθάει και ο Λευτεράκος μου σε αυτό. Λέμε τι συζητάμε μέσα στο στούντιο και τι θέλουμε να συζητήσουμε και αναλόγως πράττουμε. Οπότε έρχομαι και με θέμα ημέρας. Τα πάντα μου τα στέλνετε στο Viber στο 6939-892-892. Εκεί σας διαβάζω. Και πάμε να δούμε τα ζώδια σήμερα Τετάρτη 7 του Οκτώβρου, να ξέρουμε τι μας περιμένει. Νιώθω ότι ήταν λίγο περίεργη ημέρα. Ξεκίνησε περίεργα ημέρα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Για τους Κριούς, έχετε ενέργεια, έχετε διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες στη δουλειά. Προχωράτε κάτι που είχε κολλήσει, αλλά στα ερωτικά προσέξτε την παρορμητικότητα. Η Ταύρη τώρα, μια οικονομική ή επαγγελματική υπόθεση θέλει ψυχραιμία. Συναισθηματικά μην πιέζετε καταστάσεις, αφήστε τον άλλο να κάνει την κίνησή του. Η Δίδυμη, επικοινωνία, συναντήσεις και μηνύματα πρωταγωνιστούν. Μια πρόσμενη κουβέντα μπορεί να σας ανοίξει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πόρτα, παιδιά. Η Καρκίνη, έχετε ανάγκη να βάλετε λίγο τάξη γύρω σας και μέσα σας. Μην υπεραναλύετε μια συμπεριφορά. Πιθανότατα είναι πιο απλή από όσο νομίζετε. Οι Λέοντες τώρα, είστε σε πολύ έτσι, καλή κοινωνική φάση και τραβάτε τα βλέμματα. Ευνοούνται οι νέες γνωριμίες, επαγγελματικές επαφές και φυσικά το φλερτ. Και για τους Παρθένους, ας πω και τους Παρθένους και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα ζώδια. Οι Παρθένοι, οι υποχρεώσεις είναι αρκετές, αλλά σήμερα είστε αποτελεσματικοί. Προσέξτε μόνο την τελειομανία και να μην απαιτείτε από όλους να λειτουργούν με τους δικούς σας ρυθμούς. Εντάξει, Παρθένοι μου. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολύ πολύ ωραία μουσική, φυσικά εδώ στον Music 892 και αμέσως τώρα τι έρχεται, I'm good, έρχεται αυτό άραγε, νομίζω ναι, I'm good από David Guetta.

Music 892. Εδώ είμαστε και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε στα ζώδια βασικά, γιατί σας έχω αφήσει στη μέση. Έχω αφήσει τους ζυγούς και ξεκινάω αμέσως τώρα με τα ωραία νέα για τους ζυγούς, παιδιά. Γιατί έχετε μια ωραία μέρα μπροστά σας. Ωραία μέρα για αλλαγές, έξοδο και νέες εμπειρίες. Στα αισθηματικά, μια κατάσταση μπορεί να γίνει ξαφνικά πολύ, πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Για τους Σκορπιούς τώρα, έντονο ένστικτο αλλά και τάση για υπερανάλυση. Μην ψάχνετε κρυφά νόηματα σε μηνύματα και συμπεριφορές, ειδικά χωρίς αποδείξεις. Οι τοξότες τώρα, σχέσεις και συνεργασίες ευνοούνται. Κάποιος μπορεί να σου κάνει μια πρόταση, λέει, που δεν περίμενες και αξίζει τουλάχιστον να την ακούσεις. Οι εγώκεροι τώρα, επαγγελματικά έχετε αρκετό τρέξιμο, αλλά και αποτέλεσμα. Βάλτε όρια στις υποχρεώσεις σας για να μην φτάσετε το βράδυ, μέχρι το βράδυ και εξαντληθείτε. Οι υδροχόοι, δημιουργικότητα, κοινωνικότητα και φλερτ ανεβαίνουν. Πολύ, πολύ καλή ημέρα για να κάνετε κάτι αυθόρμητο και να ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Και οι ηχθείες, είστε πιο ευαίσθητοι στις διαθέσεις των άλλων. Μην αναλαμβάνετε όμως λύσεις για τα προβλήματα όλων. Κρατήστε λίγη ενέργεια για εσάς. Είναι η τρίτη μέρα σερή, νομίζω, που λέει ότι είμαστε αρκετά ευαίσθητοι μέσα στην ημέρα. Και γενικότερα αυτό που θα πάει αυτή η βαλίτσα με τους ηχθείες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι και η σωστή στιγμή για να δώσω και το θέμα της ημέρας. Είπαμε να βάλουμε ένα ωραίο δίλημα αυτή τη φορά. Και το δίλημα είναι. Είναι όμως αρκετά δίλημα. Δεν ξέρω. Τι θα προτιμούσατε, πάρα πολλά λεφτά και καθόλου ελεύθερο χρόνο ή λίγα χρήματα και άπλετο χρόνο? Είναι αρκετά, έτσι, σαν δίλημα. Ή πρέπει να βάλουμε κάτι πιο, να μπείτε σε δίλημα, ας πούμε. Γράψτε μου τη γνώμη σας σε σχέση με αυτό. Τι θα προτιμούσατε? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 και τα συζητάμε όλα. Την καλησπέρα μου να πω και στον Ηρακλή που έχει στείλει μήνυμα, και στον Δημήτρη φυσικά. Η Θέμη ζητάει τραγούδι. Θα μπει το Rain Dance σίγουρα. Θα το προλάβεις, Θέμης μου. Όχι, δεν είναι η Θέμης, είναι ο Θέμης. Θα το προλάβεις, Θέμη μου, συγγνώμη. Τώρα το είδα στο Viber. Και στη Γιώτα να πω καλησπέρα. Συνεχίζουμε με Magnetic εμείς αμέσως τώρα. Και επιστρέφω φυσικά με τα μηνύματά σας.

0: Music 892.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
8: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
9: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Κουναβίζιον. Έλα, θα μου καλή μέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
22: Μαρία Κάλλας.
23: Α, ποιο?
22: Δεν γέλα, ρε. Είμαι ο Θάνος Σαν Κάλλας.
23: Ποιο θα μας πεις?
22: Ave Μαρία.
23: Ave Μαρία. Πού πήγε?
24: Πού είσαι, παιδί μου?
21: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
23: Πήρες το μικρόφωνο.
25: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
23: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
21: Φεύγει από το μικρόφωνο.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, Music 892 και στο θέμα της ημέρας που είπαμε, θα το βάλουμε, θα το πάμε δίλημα σήμερα. Τι διαλέγετε, πάρα πολλά χρήματα αλλά καθόλου ελεύθερο χρόνο ή έναν απλό μισθό, απλά όλη την ελευθερία να ζήσετε όπως θέλετε εσείς? Τι προτιμάτε από τα δύο, τι σκέψεις σας δημιουργεί αυτό το δίλημα, τι θα επιλέγατε? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, εκεί μου τα στέλνετε όλα. Και τώρα που το είπα, σε πολύ λίγο έρχομαι και με το παιχνίδι μας, έτσι, Insta Stalker. Για την ώρα όμως στείλτε μου τα μηνύματά σας για το θέμα της ημέρας. Να, ο Αναστάσιος λέει, διαλέγω λιγότερα χρήματα με περισσότερο χρόνο. Ο χρόνος είναι χρήμα, όπως λέγεται, και τα χρήματα από την άλλη δεν είναι σίγουρο ότι θα σου δώσουν τον χρόνο που χρειάζεσαι. Πολύ σωστό. Ο Βασίλης λέει: οι πλούσιοι αγοράζουν χρόνο, η φτωχή αγαθά. Ο χρόνος περνάει και δεν είναι ατελείωτος. Οπότε ελεύθερο ποιοτικό χρόνο με λίγα λεφτά, αλλά αξιοπρεπή βίο. Ας αφήσω στα παιδιά μου αναμνήσεις και ευχές, και αυτό είναι το πιο σωστό για μένα. Ναι, πολύ, πολύ σωστά το θέτετε. Και εγώ νομίζω εκεί πέρα είμαι. Γιατί τώρα, αν έχεις και πάρα πολλά χρήματα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα και είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. Τι να το κάνεις, δηλαδή θα πεις στο τέλος της διαδρομής την έζησα τη ζωή μου? Όχι, είναι η απάντηση νομίζω. Και νομίζω ότι είμαστε και πολύ στην ίδια σελίδα. Και ο Γιώργος λέει, το αντίθετο. Πολλά λεφτά, ελεύθερο χρόνο έχω και τώρα και τον περνάω στο καναπέ βλέποντας τηλεόραση. Τουλάχιστον να είμαι πλούσιος. Ναι, πρέπει να έχεις ένα από τα δύο. Δεν μπορείς να έχεις όμως ένα από τα δύο, Γιώργο μου. Δεν μπορείς να έχεις ένα από τα δύο. Λοιπόν, ναι, ο Θέμης τώρα μου στέλνει. Χαριτωμένο το λαθάκι, όντως. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber, όπως είπα, παιδιά, στο 6939892892. Και όσοι θέλετε να παίξετε Insta Stalker, μου στέλνετε επίσης στο Viber ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο εκτός από το θέμα ημέρας. Γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφω και με παιχνίδι, γιατί οι πιο γρήγοροι ακροατές ανταμείβονται. Και αν είστε εξοικειωμένοι με την γρηγοράδα, έτσι να πληκτρολογείτε γρήγορα ονόματα στα social media, που ξέρετε μπορεί να κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ να κάνετε τις αγορές σας από το Καλερίντε Ποτέ. Για πάμε αμέσως τώρα σε Talk to You και επιστρέφω σε πολύ λίγο με παιχνίδι και φυσικά τα μηνύματά σας.

0: Εδώ είμαστε, Music 892, και διαβάζω και τα μηνύματά σας. Εννοείται για το θέμα της ημέρας που έχουμε αυτό το δίλημα που κάπως συμφωνούμε μάλλον όλοι από ό,τι φαίνεται. Πάρα πολλά χρήματα και μηδενικό ελεύθερο χρόνο, ή λιγότερα χρήματα, ένα μισθό ας πούμε και την ελευθερία του να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό συζητάμε σήμερα στο Viber, στο 693-9892-892. Για την ώρα όμως είπαμε ότι θα παίξουμε Insta Stalker. Νομίζω ότι έχω ήδη ακροατή στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος. Έχω την Τόνια. Γιατί είπαμε ότι ο πιο γρήγορος ακροατής κερδίζει, και μάλιστα δεν κερδίζει ότι και ότι. Για την ώρα έχουμε 50 ευρώ δωρεπιταγή από Γκαλερίτε Ποτέ, να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Και μπορείτε να κάνετε αγορές για εσάς, μπορείτε να κάνετε αγορές για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Και έρχονται πάρα πολύ ωραία δώρα, προσεχώς, οπότε να είστε συντονισμένοι. Δεν ξέρω, Τόνια, είναι στον αέρα η Τόνια? Ας πάω και στα μηνύματά σας μέχρι να μου εμφανιστεί η Τόνια. Ναι, περιμένω, Λευτέρη μου, περιμένω, δεν είναι στη γραμμή. Στα μηνύματά σας, ο Θέμης, τι μου λέει εδώ πέρα? Βάζω προτεραιότητα τις ανάγκες μου και βγάζω όσα έχω ανάγκη. Έχω την επιλογή και την ευελιξία να έχω και τα δύο, και χρόνο και αρκετά χρήματα. Ναι, εμείς δεν λέμε τι θα ήταν ιδανικό να συμβεί. Αν έπρεπε να επιλέξεις ένα από τα δύο, αυτό συζητάμε. Γι' αυτό είναι δίλημα. Και περιμένω και τις απαντήσεις σας φυσικά στο Viber. Έχω την Έρη. Έρη.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου Έρη μου, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνω?
1: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά είμαι.
0: Πού σε πετυχαίνω?
1: Μόλις έφαγα και κάθισα στο γραφείο να συνεχίσω τη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά κάνεις?
1: Εκπαιδευτικός.
0: Εκπαιδευτικός, σε τι είμαι,
1: γυμνάσιο, δημοτικό?
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν ακούγεσαι πολύ σίγουρη βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ήταν πάντως ευχάριστο μάθημα.
1: Δύσκολο, δυσκόλεψαν οι εποχές.
0: Ναι, αλλά άμα να τρέξω εγώ λίγο έτσι στα χρόνια του δημοτικού, το μάθημα των Αγγλικών ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα από το γλώσσα-γλώσσα μαθηματικά.
1: Ακριβώς, για τα παιδιά είναι διάλειμμα.
0: Α, αυτό είναι το πρόβλημα να μου πεις. Ναι, σωστά. Σωστά, κάτι ξέρεις περισσότερο.
1: Προσπαθούμε βέβαια για το καλύτερο, εντάξει, παιδάκια.
0: Εννοείται, είναι. Και έχετε μπροστά σας και ολόκληρη χρονιά, οπότε εύχομαι κουράγιο και καλή δύναμη.
1: Ναι, έτσι, ακριβώς.
0: Ωραία, δεν θέλω να σε δυσκολέψω, Έρη μου. Θέλω, είσαι γρήγορη γενικά στο να πληκτρολογείς ονόματα?
1: Ναι.
0: Ωραία, Λυκά. Δεν θα σε δυσκολέψω. Θα βάλω κάτι εύκολο. Νομίζω ότι την έχω ξαναβάλει. Αλλά επειδή τώρα την πέτυχα μπροστά μου, επειδή το δικαιούσα αυτό το δώρο και θέλω να στο κάνω με όλη μου την αγάπη. Θέλω να μπεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι,
0: στο προφίλ της Χάλεϊ Μπίμπερ και να μου πεις την πρώτη φωτογραφία, τι χρώμα είναι το γούνινο μπλουζάκι που φοράει, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Μπλε.
0: Το είπα στην τύχη, το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Γιατί δύσκολο? Εν τω μεταξύ είναι και στην πρώτη φωτογραφία, φαντάστηκα ότι θα είναι και εύκολο έτσι να το πληκτρολογήσεις το όνομα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ήταν ροζ. Δεν πειράζει, Έρη μου. Να ξανακαλέσεις να ξαναπαίξεις. Εντάξει. Ο Λευτέρης μάλλον την έκλεισε. Πολύ απότομα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το παιχνίδι μας. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τον επόμενο ακροατή που θα βγει στον αέρα. Για πάμε.

0: ήταν η Peggy Goo και εμείς συνεχίζουμε ψάχνοντας τον σημερινό μας έτσι νικητή που θα κερδίσει αυτή την δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από Γκαλερί Ντεποτέ. Έχουμε ακροατή στον αέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
1: Μάγδα.
0: Α, γεια σου Μάγδα μου. Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνω?
1: Βγήκαμε κι εμείς τώρα για διάλειμμα.
0: Από πού?
1: Από το γραφείο.
0: Α, έχετε το lunch break το λεγόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, είσαι γρήγορη εσύ, είσαι τόχης με το να πληκτρολογείς γρήγορα, να ψάχνεις, να ψαχουλεύεις έτσι στα social. Ωραία. Κοίτα, ούτε σένα θα σε δυσκολέψω, γιατί προηγουμένως, ας πούμε, έπαιζες στο ραδιόφωνο. Θέλω να μου πεις, στην τέταρτη φωτογραφία που έχει ανεβάσει στο προφίλ της η Peggy Goo, που ακούσαμε προηγουμένως, τι χρώμα είναι το φόρμα που φοράει?
1: Ποια φωτογραφία?
0: Τέταρτη.
1: Είναι πετρόλ.
0: Ναι, πετρόλ. Το λες πετρόλ αυτό. Πετρόλ είναι.
1: Είναι αυτό το πνευματί.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Αυτό είναι όμως, το βρήκες. Εντάξει, θα δεν θα χαλάσουμε τώρα το πετρόλ. Γαλάζιο, πράσινο και σμαραγδί. Την κέρδισες τη δωρεοπιταγή, Μάγδα μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. 50 ευρώ από Γκαλερί Ντεποτέ έγιναν δικά σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Να την αξιοποιήσεις όπως θέλεις εσύ. Φιλάκια. Λευτέρη, μην τους κόβεις έτσι στον αέρα τους ανθρώπους. Πονάει η ψυχή μου. Να λέμε ένα γεια, ένα ευχαριστώ πολύ, αντίο τα λέμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας και αφού δώσαμε και το δώρο και ησύχασα, επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό που καίει σήμερα. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, αλλά μηδενικός ελεύθερος χρόνος ή ένας μισθός, τα αναγκαία ας πούμε να έχουμε στη ζωή και πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία, πολύ ελεύθερος χρόνος να κάνεις και να θέλεις, να ζήσεις βασικά όπως θέλεις. Αυτό συζητάμε, 693-989-2892, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr. Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Music 892.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο μάτς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
3: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι, θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι θα έκανα εγώ αν μου την έπεφτε η σχέση του κολλητού μου, θα το έλεγα ή θα έκανα ότι δεν συνέβη ποτέ. Με την Αστερόπη να υποστηρίζει ότι θα το έλεγε με δόσεις.
6: Διακριτικά.
5: Αν την έπεφτε σε άλλη και το βλέπες, θα το έλεγε.
6: Ναι.
5: Εντάξει. Γιατί άρα κοιτάς είναι... τον κόλο σου.
6: Όχι, ρε.
5: Και κοιτάς την κολάρα σου. Έπεσε η μάσκα του καλού κοριτσιού και της εκκλησίας. Εγώ αν ήμουν φίλη σου, δεν θα κοιμόμουν ήσυχος. Και
6: μα ανοιχτό το ένα μάτι. Και αν τους την έχω πέσει αυτή με εγώ.
5: Όχι σε μένα, στους ακροατές απευθύνσου.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Εδώ είμαστε και διάβασα τώρα, παιδιά, για την Taylor Swift ότι βρίσκεται και πάλι στην κορυφή των παγκοσμίων charts του Billboard με το νέο της τραγούδι, το Patient Zero. Κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο στην πρώτη θέση των charts και συγκεκριμένα του Billboard Global 200, συγγνώμη, και ισοφαρίζει, λέει, το ρεκόρ των BTS για τις περισσότερες νούμερο 1 επιτυχίες στο συγκεκριμένο chart. Οπότε είναι μία ακόμη απόδειξη ότι η Taylor Swift συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, να κατακτά κορυφές και γενικότερα επιβεβαιώνει την επιρροή της στη διεθνή μουσική σκηνή. Δεν είναι καθόλου τυχαία όλα αυτά τα ρεκόρ που σπάει και ότι έχει αποδειχθεί ότι είναι η τραγουδίστρια με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, ακόμη και επηρεάζει ακόμη και την οικονομία της Αμερικής. Μελετάται στα πανεπιστήμια, δηλαδή, εντάξει, μία είναι. Και είναι η Taylor Swift. Στην παρέα μου είναι πάντοτε και η Nova, γιατί για εσάς που αγχώνεστε σε περίπτωση που μετακομίσετε, πόσες μέρες μπορεί να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ, παιδιά, μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Με το Nova More πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Θα μάθετε περισσότερα φυσικά εάν μπείτε στο nova.gr, όπου εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έχουμε να ακούσουμε πολύ ωραίες μουσικές και επιτυχίες και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Ha.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

Εδώ είμαστε και διάβασα τώρα, παιδιά, για το νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν για τον Μάθιου Πέρι. The One About Matthew Perry. Θα ονομάζεται ντοκιμαντέρ στο Netflix, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Αλλά το πιο περίεργο είναι ότι μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ δεν θα δούμε πολύ πολύ γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα. Δεν ξέρω πόσοι είστε fans των Friends. Νομίζω θα καταλαβαίνετε όλοι ότι αναφέρομαι στους συμπροταγωνιστές του, γιατί από ό,τι διαβάζω, κανένας από όλους αυτούς, από την Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer, δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο επερχόμενο αυτό ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά στον συμπροταγωνιστή τους. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, έχουν επιλέξει συνειδητά να μην συμμετέχουν, γιατί δεν θέλουν να πούνε δημόσια και να τοποθετηθούν και να ξαναζήσουν

όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός το οποίο τους επηρέασε και αυτούς πάρα πολύ, ο θάνατος, ο ξαφνικός θάνατος του φίλου τους. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να τοποθετηθούν δημόσια και να κλαίνε μπροστά στην κάμερα. Από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω εδώ πέρα στα site. Γιατί πηγή, τώρα αυτές οι πηγές, ποιες είναι αυτές οι πηγές, θα μου πεις, δεν ξέρω. Πάντως η πηγή αυτή αναφέρει στην Page 6, που είναι το site που φιλοξενεί το συγκεκριμένο έτσι δημοσίευμα, ότι η Τζένιφερ Άνιστον δεν πρόκειται να συμμετάσχει γιατί της είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει για την απώλεια του φίλου και συνεργάτη της. Μάλιστα η Τζένιφερ Άνιστον νομίζω ήταν και από τις φίλες του Μάθιου Πέρι που ήταν πολύ πολύ κοντά σε αυτόν και είχαν πολύ πολύ συχνή επαφή. Στο ντοκιμαντέρ όμως αυτό θα δούμε να μιλάει η οικογένειά του, θα δούμε να μιλάει δημόσια για πρώτη φορά η αδελφή του και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα αφορά γενικά στη ζωή του και θα φωτίσει διάφορες πτυχές του χαρακτήρα του Μάθιου Πέρι, τους οποίους δεν τους ξέραμε. Βέβαια, πώς θα το δούμε, δεν ξέρω, εμένα μου ξενίζει λίγο το ότι δεν θα συμμετέχουν οι υπόλοιποι συμπροταγωνιστές του. Μου φαίνεται πολύ περίεργο, γιατί τον έχω συνδέσει πραγματικά στο μυαλό μου με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά περιμένω να δω κι εγώ μαζί με όλους εσάς και όσοι τουλάχιστον είστε fans των Friends, όπως σας είπα και προηγουμένως. Σίγουρα θα ανυπομονείτε για τη συγκεκριμένη, έτσι, για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Από περιέργεια λοιπόν κι εγώ περιμένω να δω τι θα δούμε. Στα μηνύματά σας τώρα για το θέμα ημέρας που έχει να κάνει με τα πάρα πάρα πολλά χρήματα και μηδενικό ελεύθερο χρόνο ή basic μισθός και άπλετος ελεύθερος χρόνος, ο Αλέξανδρος λέει ψυχική υγεία πάνω απ' όλα, νομίζω είναι το πιο σημαντικό, εννοείται. Η Ιώ λέει, αν έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο, φυσικά θα διάλεγα βασικό μισθό με περισσότερο χρόνο, διότι αν έχεις πολλά χρήματα αλλά δεν έχεις χρόνο, τι να τα κάνεις τα χρήματα. Εάν όμως ένα βασικό μισθό έχεις, μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, έχεις άπλετο χρόνο, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, όπως είναι πράγματα για τον εαυτό σου, γυμναστική, να βλέπεις την οικογένειά σου, να κάνεις τη δουλειά σου κτλ. Ο Βασίλης λέει, δεν έχω κανένα από τα δύο, τουλάχιστον να είχα χρήματα. Να και οι άλλοι όψη του νομίσματος, αλλά νομίζω ότι περισσότερο κλείνουν στην ελευθερία, να έχεις ελεύθερο χρόνο και ας μην έχεις τόσο πάρα πάρα πολλά χρήματα. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-989-2892 και επιστρέφω σε πάρα πάρα πολύ λίγο, εννοείται, και θέλω και τις εμπνεύσεις σας για το τραγούδι Throwback επιτυχία που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Αν έχετε κάποια παραγγελιά, γράψτε το μου και αυτό στα μηνύματά σας στο Viber. Αμέσως τώρα, Close to Me.

0: Music 892.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: She calls it other mommy. She look like you.
8: What?
9: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
8: It was me. What? Was it me?
9: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
10: You have to be scared, mommy. She's next.
9: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
10: We'll have so much fun together.
9: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Χθες έκατσα να δω Premier.
19: City United.
18: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
19: Με δουλεύεις?
18: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
18: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
19: Πόσταρες κάτι?
18: Εννοείται πόσταρα. Social.
20: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social, την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously. Στα κουνάδια.
22: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό και να μην το κοιτάτε από πάνω.
23: Και πώς θα πω από κάτω, τροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
24: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
23: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
24: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
23: Είδες που το βλέπεις το σκυρό από πάνω.
24: Ρε εσύ μεγάλωσε.
23: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, θα αφήσω.
24: Από κάτω άλλη φορά.
23: Πέφτει.
24: Όπα.
23: Έλα ρε.
24: Αχ.
23: Έλα ρε.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, Music 892, και έβλεπα τώρα το πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό post που έκανε ο Justin Bieber με τον γιο του. Δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών που μέσα είναι φυσικά και η γυναίκα του, η Hailey Bieber, και υπήρχαν διάφορες έτσι μικρές στιγμές που έδειχναν τη ζωή τους και στιγμές με τον γιο του. Δεν τον έχουμε συνηθίσει, είναι η αλήθεια. Τους έχουμε συνηθίσει, δεν μοιράζονται ούτως ή άλλως πάρα πολλές στιγμές με το παιδάκι τους στα social media. Και έκανε και μια πολύ ωραία εξομολόγηση. Μάλιστα έγραψε: «Ζω τις ημέρες που πάντα ονειρευόμουν». Τι ωραίο, τι τρυφερό. Και φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ τρυφεροί γονείς και οι δύο με τον μικρό τους Jack Blue, ο οποίος, από ό,τι γράφεται και πάλι, δεν τον έχω δει, αλλά λένε ότι είναι και καρμπόν του Justin Bieber. Και έτσι πως τον βλέπουμε μόνο με το πίσω όψη που είναι με το κεφαλάκι αυτό το ξανθό, όντως σου κάνει λίγο ότι είναι η μινιατούρα του Justin Bieber. Εδώ είμαστε παρέα για μία ώρα ακόμη. Στην παρέα μου πάντοτε είναι και η Nova. Για εσάς λοιπόν που έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, παιδιά, πλέον αυτό έχει έρθει και έχει αλλάξει με το Nova More. Γιατί γίνεται πλέον πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολο το να αναγνωρίσει το πρόγραμμα, το έξυπνο σύστημα της Nova, τι ακριβώς χρειάζεστε. Μάλιστα, εάν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να σας καλέσουν αυτοί και να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε και αυτό να το επιλέξετε με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού. Όλα αυτά θα τα μάθετε στο nova.gr, όπου εκεί θα διαβάσετε για τους όρους και τις προϋποθέσεις φυσικά. Συνεχίζουμε με τις πολύ πολύ ωραίες μας επιτυχίες. Love Me Not έρχεται αμέσως τώρα. Μείνετε συντονισμένοι. See you.

18, 9, 2 και στα μηνύματά σας τώρα για το θέμα ημέρας που είναι αυτό το δίλημα που καίει. Εάν είχατε να επιλέξετε ανάμεσα στα δύο πάρα πολλά χρήματα και μηδενικό ελεύθερο χρόνο ή basic μισθό και άπλετο ελεύθερο χρόνο. Μεγάλη ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις, να ζήσεις όπως θέλεις τη ζωή σου. Πολλά είναι έτσι τα μηνύματα. Οι απόψεις δεν μπορώ να πω ότι δίστανται, ίσα-ίσα όλες είναι προς, οι περισσότερες βασικά είναι προς μία κατεύθυνση. Και ο Νίκος έχει στείλει και μου λέει: αν είσαι νέος, χωρίς υποχρεώσεις, τότε περισσότερα χρήματα και λιγότερο χρόνο. Αν έχεις οικογένεια, θες και πάλι περισσότερα χρήματα, αλλά και περισσότερο χρόνο. Οπότε θα καταλήξω στα λιγότερα χρήματα και περισσότερο χρόνο, γιατί ο χρόνος με την οικογένεια και ειδικά με τα παιδιά δεν κοστολογείται. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι ελεύθερος και λειτουργείς σαν μονάδα, δεν σε νοιάζει και τόσο πολύ. Όντως, βέβαια και εκεί υπάρχει κόστος το να μην έχεις καθόλου ελευθερία στις κινήσεις σου, να μην μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις και να δουλεύεις μόνο για να βγάλεις αυτά τα πάρα πολλά χρήματα. Οπότε δεν ξέρω αν και σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, εν τέλει θα το επέλεγες. Ο Ντόνης λέει: εγώ θέλω την τρίτη επιλογή, πολλά χρήματα και ελεύθερο χρόνο. Δεν ήρθα στη ζωή για συμβιβασμούς. Ναι, Αντώνη μου, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε αυτή την επιλογή. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Γι' αυτό λέγεται και δίλημα. Εδώ η Δανάη λέει: χρόνο είναι το μεγαλύτερο flex πλέον. Και μάλιστα το να μην έχεις λεφτά είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει. Okay, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: απλό μισθό και χρόνο. Θέλω στις 5 να κλείνω το λάπτοπ και να ξεχνάω μέχρι και πού δουλεύω. Η ελευθερία, ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με το να μείνεις απασχολημένος όλη μέρα με τη δουλειά. Έχει να κάνει και με το να μπορείς να ζήσεις, ρε παιδί μου, να μπορείς να γευτείς και άλλες εμπειρίες, όπως είναι τα ταξίδια, όπως είναι να δεις τον κόσμο. Αυτό νομίζω είναι το πιο ανεκτίμητο από όλα. Τώρα έχει έρθει και η στιγμή για την throwback επιτυχία. Θέλω να πάμε να ακούσουμε παρέα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα από τα πολύ πολύ χαρακτηριστικά dance throwbacks των Zeros, Milo ή Milo μαζί με Gloria Estefan και Miami Sound Machine. Δύο διαφορετικές δεκαετίες, ένα μάσα που το 2005 έφτασε μέχρι το νούμερο 3 της Βρετανίας. Dr. Pressure έρχεται αμέσως τώρα στο Music 892.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
16: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
15: Καταλάβατε?
17: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Τελούλου.
19: Κουκού. Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα? Για να ακούσουμε.
20: Άγγιξε με.
21: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να την κάνει, ρε παιδάκι μου? Κράτησέ με.
22: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει ο άλλος από δίπλα.
19: Δεν με ακούς.
21: Ρουφήξέ με.
19: Όχι. Όχι. Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρουφήξέ με, θα σε έκανα.
0: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Εδώ είμαστε, Music 892. Δεν γίνεται να μην έχει πέσει το μάτι σας, παιδιά, πάνω σε όλα αυτά που γίνονται γνωστά τις τελευταίες ημέρες για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίση και τον Νίκο Καρβέλα, που η αλήθεια είναι ότι εμείς τους έχουμε συνδυάσει απόλυτα μαζί. Δηλαδή, όπου είναι Άννα Βίση είναι Νίκος Καρβέλας και το αντίθετο. Και τώρα όλο αυτό, ρε παιδί μου, είναι κάπως άβολο, κάπως αμήχανο, κάπως πολλά λόγια λέγονται δημόσια, κάπως ανοίγει και όλη αυτή η συζήτηση και μπαίνουν και τρίτοι άνθρωποι να σχολιάζουν μια σχέση που μόνο οι δυο τους ξέρουν τώρα τι έχουν βιώσει όλα αυτά τα χρόνια κοινής ζωής, γιατί είναι νομίζω 50 από ό,τι έχει πει η Άννα Βίση, 50 χρόνια κοινής ζωής, και μόνο οι ίδιοι ξέρουν τι έχει γίνει. Και κάπως μου ξενίζει που όλο αυτό γίνεται έτσι με τόση λεπτομέρεια μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και ένα πράγμα σκέφτομαι μέσα σε όλα, την κόρη τους. Πόσο άβολο είναι και για την ίδια τους την κόρη, ακόμη και για τα δύο τα εγγόνια που τώρα διαβάζουν και όλα αυτά, και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι και το κλίμα στην οικογένεια αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι για εμάς είναι καλλιτέχνες, για αυτούς τους δύο ανθρώπους είναι μια σχέση ανθρώπινη που μπορεί όντως να καταλήξει σε κάτι πάρα πολύ δύσκολο και άσχημο, που ευχόμαστε να μην καταλήξει έτσι και να είναι μια μπόρα και να περάσει έτσι. Γαβρίλη μου, μόνο Φάνης ξέρει τι λέει. Δεν ξέρω τι αναφέρεσαι. Μόνο Φάνης. Άκου το Φάνη. Το ξέρω μόνο Φάνης. Και εγώ τον λατρεύω το Φάνη. Λοιπόν, να πω ότι στην παρέα μας είναι η Νόβα, και για εσάς που μπορεί να έχετε χρειαστεί εξυπηρέτηση τηλεφωνικού παρόχου και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή σε περίπτωση που χρειαστείτε αυτή την εξυπηρέτηση, πλέον, παιδιά, με το Nova More απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση. Και μάλιστα, αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν εκείνοι, και αυτό γίνεται με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application. Σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα με την Nova, παιδιά. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έρχεται αμέσως τώρα Free Your Mind και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

28 9-2 και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, βλέπω και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, οπότε θα σας αφήσω να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε και έξω, περίπου που βγαίνετε έξω στους δρόμους σε πάρα πολύ λίγο. Στο Κηφισό παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο επίσης υπάρχουν προβλήματα σε Αλεξάνδρας Πατησίων, Χαρνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόης και Αχιλλέως. Στη λεωφόρο Αθηνών καθυστερήσεις στην έξοδο κυρίως Κι Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Στον Πειραιά αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι και Αττική οδός. Καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, παιδιά. Οπότε αυξημένη θα την χαρακτηρίζαμε την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους, όπως είναι κάθε ημέρα, θα έλεγα εγώ, τέτοια ώρα μεσημεράκι. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Σας αφήνω φυσικά στα μαγικά χέρια της Μάγκης Χαραλαμπίδου που έρχεται αμέσως τώρα με σούπερ διάθεση και σούπερ μουσικές.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Έχω

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: This is Maggie's Touch.

0: Η ηλεκτρονική μουσική είναι πάθος, ψέματα.
1: Σέντομι νου αμαρέλι.
0: Δεν είναι απλά ένα είδος, είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Μια παγκόσμια κοινότητα και μια απόλυτη μορφή έκφρασης.

Μ' αρέσουν τα φωνητικά, μ' αρέσει η παραγωγή. I λατρεύω Fear of the Dark. Σε Vegas Mashup. Μάγκη, ποιο κομμάτι ήταν το Inside You? Τρελάθηκα με αυτό. Techno is passion. Σα στέλνω. Και φυσικά στέλνω και Fear of the Dark. Μήπως το κάνω τριπλετίτσα με. Λέω να το κάνω, να το κάνω με αυτό. Η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι απλά, όπως λέγαμε, ένα είδος. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Μια παγκόσμια κοινότητα και μια απόλυτη μορφή έκφρασης. Για όλους εμάς, αυτό το πάθος ενδεχομένως ξεκινά από την απλή ακρόαση μιας κομματάρας, της εκπομπής σας, της αγαπημένης, του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά εξελίσσεται πάντα σε μια βαθιά σύνδεση με το ρυθμό, την τεχνολογία και την κουλτούρα της κλαμπ σκηνής. Αν λοιπόν η ηλεκτρονική μουσική είναι το πάθος σου, μείνε εδώ μέχρι τις 6. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music. Να ετοιμάσω τριπλετίτσα με αυτό.

κυρία Φροντίδη μου λέει να τα κάνω τριπλετίτσα και να τα στείλω. Έφτασε λοιπόν η τριπλετίτσα. Φτιάχνεται και έφυγε. Ποιος τα θέλει και τα τρία? Techno is Passion, Fear of the Dark και Surang. Μείνε εδώ στο Music 892 μέχρι τις 6. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει πολύ δυνατά. Πολλά πολλά φιλιά.

Στείλε τριπλέτα, τριπλετίτσα και έφτασε. Κατερινιό μου, φιλιά. Μάρα, έφτασε. Θανάση μου, ναι. Πάμε για καματσούχτρα σε πολύ λίγο. Καματσούχτρα. Καταλαβαίνετε τι εννοεί ο Θανάσης. Το καμασούτρα. Τέλειο, καματσούχτρα. Μαγί, καλησπέρα. Μπορείς να μου στείλεις την κομματέρα που έζησε τώρα. Ναι, αμέ, φυσικά. Μέχρι τις 6.

λάθος αγάπη έρωτας για την ηλεκτρονική μουσική μου, γράφει ο Νικόλας. Παιδιά, η ηλεκτρονική μουσική δεν γεννήθηκε μόνο ως πρωτοποριακός ήχος. Αρχικά γεννήθηκε ως στάση, μην το ξεχνάμε αυτό, πριν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και πολύ πριν οι λέξεις τέκνο και rave αφομοιωθούν από τους μηχανισμούς του marketing και της κουλτούρας, του lifestyle. Η σκηνή, μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν ένα ριζοσπαστικό κίνημα. Ένα ασφαλές καταφύγιο για όλα τα άτομα που η κοινωνία περιθωριοποιούσε. Το έχω ζήσει όλο αυτό το μουσικό κίνημα. Αυτός είναι και ο λόγος που αγαπώ τόσο πολύ την ηλεκτρονική μουσική. Μια νέα λοιπόν κοινωνική ουτοπία γεννήθηκε πριν από πολλά χρόνια, η οποία έμελε να εξαπλωθεί με δύναμη σε όλο τον πλανήτη. Από τις αποθήκες του Ντιτρόιτ, του Σικάγκο, της Νέας Υόρκης, του Μάντσεστερ και του Βερολίνου, σε όλο τον πλανήτη.

Καλησπέρα στην Ελλήνια. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Εγώ τι να πω. Αν και άκουγα λόγω της σχολής μου την ηλεκτρονική μουσική, την αγάπησα εδώ στο Maggie's Touch. Έχουμε γίνει κοινότητα τεράστια πλέον, παιδιά. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και έχω δώσει πολλές μάχες για αυτή τη μουσική, να το ξέρετε αυτό.

Ο Απόστολος μου γράφει πάντως μας λείπει σε όλους ένα σταθμός μόνο με τρανς μουσική όπως ο Live. Ναι, αγάπη μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, ένας σταθμός που θα παίζει μόνο τρανς, παιδιά, εμένα θα με κούραζε. Μ' αρέσουν αυτές οι αναλλαγές στη μουσική. Δεν μπορώ να ακούω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ενδεχομένως επειδή αγαπώ τόσο πολύ τη μουσική και θεωρώ πως δεν υπάρχουν όρια ανάμεσα στις τάσεις. Η μουσική είναι ένα ενιαίο πράγμα. Τέλος. Δεν υπάρχει μόδα στη μουσική. Η μουσική είναι ένα. Είναι ένα ταξίδι. Και στο ταξίδι της μουσικής δεν μπορεί να υπάρχει μόνο τρανς. Πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά που ομορφαίνουν τη ζωή μας και κάνουν το χαλί ακόμα πιο μαγικό και υπέροχο. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, στο Λιο Βασίλεμα να ακούς βαρύ τρανς. Πρέπει να ακούσεις κάτι πιο μαγικό. Τα πάντα είναι έκφραση, βέβαια.

Καλησπέρα, Μάγκη από την Κύπρο, με αγάπη. Γεια σου, αγαπημένη μου. Hello, John. Γεια. Εμένα η τρανς μου ηρεμεί τον εγκέφαλο. Απόστολε, συμφωνώ. Και εμένα το ίδιο. Αλλά θέλω κάποιες στιγμές και κάτι πιο αισθαντικό ακόμα, αφού ηρεμήσω. Μετά θέλω και κάτι πιο σεξι καμιά φορά. Όχι ότι η τρανς δεν είναι σεξι, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πόσο μου αρέσει που μιλάμε για μουσικές εδώ στο Music 892 και στο Magistar. Γεια σου, Μάγκη! 3X Triple, σταθμό μαύρης μουσικής, disco house, funk, funkadelic, group. Ω, εντάξει. Τόσο μαύρη που κάνει και τον Michael Jackson λευκό. Αγαπώ τη μαύρη μουσική σκηνή, το ξέρετε αυτό. Την αγαπώ και την προτείνω μέσα από τις εκπομπές μου χρόνια, πολλά χρόνια τώρα. Την αγαπώ και την γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη μαύρη soul μουσική. Ούτως ή άλλως είναι πηγή έπνευσης για πάρα πολλά άλλα είδη μουσικής. Ο Χάρης μου λέει, εμένα μου αρέσει το παστίτσιο και εμένα πάρα πολύ. Ειδικά όταν το τρώω ακούγοντας Μάγκη Στάτς. Ο Θανάης που μας ακούει φανατικά κάθε μέρα μου λέει, εμένα η τρανς μου σπάει τα νεύρα, εγώ όμως θέλω ροκ και δίσκο, αλλά Μάγκη ακούω. Έλατε.

Μ' αρέσει τόσο πολύ που μοιραζόμαστε αυτές τις σκέψεις για την αγάπη μας στη μουσική. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαριάννα. Μου στέλνει κάτι πάρα πολύ όμορφο, παιδιά, και θέλω την προσοχή σας. Στέλνω και τριπλέτα. Υπέροχο μου κορίτσι, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σου, κάτι που με απασχολεί το τελευταίο καιρό και συζητούσα με το γιο μου. Και επειδή μίλησες για κοινότητα πριν, θα ήθελα να σου πω κάτι και όσο μπορείς από τη φωνή που έχεις να το μεταδώσεις. Έχω πάει και πηγαίνω σε πάρα πολλά κλαμπ στο εξωτερικό, αγαπώ αυτή τη μουσική από πάντα. Καθώς μεγαλώνω, συνεχίζω να την απολαμβάνω, συνεχίζω να χτυπιέμαι σαν και σένα με ενέργεια, όσα προβλήματα και αν έχω. Αυτό ακριβώς. Αυτή η μουσική μας βοηθάει, παιδιά, πραγματικά να ξεδώσουμε, να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας. Μας ηρεμεί το μυαλό, συμφωνώ. Με λυπή μου γράφει λοιπόν η Μαριάννα. Κάτι που γίνεται στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα, και επειδή σε όλα είμαστε πίσω, αν μπορείς σε παρακαλώ με τον τρόπο σου να επηρεάσεις 5 άτομα, θα είναι νίκη. Υπάρχει κάποιος ηλικιακός ρατσισμός, μου γράφει λοιπόν παιδιά η Μαριάννα, και θέλω τη γνώμη σας αυτό, στην Ελλάδα. Και πολλές φορές δυστυχώς, ειδικά νέα κορίτσια, κοιτάνε με περίεργο μάτι το να είσαι λίγο πιο μεγάλος. Κρίμα, παιδιά, όπως είπες, είμαστε μια μεγάλη κοινότητα. Μας ενώνει αυτή η μουσική, όπως ενώνει η μουσική γενικότερα, και ανήκει σε όλους μας. Να είμαστε λοιπόν καλά, όλοι θα μεγαλώνουμε και θα έρχονται κι άλλοι νεότεροι κτλ. Σ' αγαπώ πολύ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, παιδιά? Έχετε νιώσει ότι σας κοιτάνε λίγο περίεργα, όχι μόνο κορίτσια, αλλά και αγόρια, θα λέγα εγώ? Πάντως η ηλεκτρονική μουσική υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι προνόμιο των νέων, ίσα ίσα είναι κάτι που βρήκαν από μας. Είναι κληρονομιά, έτσι. Και η αλήθεια είναι πως όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που ακόμα φτιάχνουν μουσική, καλά, αν μιλήσουμε για Tiësto, Armin, όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, David Guetta, έχουν πλέον κάποιες ηλικίες όλοι αυτοί, δεν είναι τεκνά και νιάτα. Εντάξει, υπάρχει και η νεότερη γενιά που μπαίνει στη μουσική σκηνή. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η νεότερη γενιά, αν δεν υπήρχε όλο αυτό το, όλη αυτή η κληρονομιά που έχουν αφήσει και συνεχίζουν να κάνουν μουσικές οι παλιότεροι, δεν θα υπήρχε. Και να είσαι λίγο μεγαλύτερη και να πας σε ένα πάρτι με ηλεκτρονική μουσική. Ο Tiësto έχει την ηλικία σου. Ο David Guetta έχει την ηλικία σου. Όλοι μεγαλώνουμε, παιδιά. Θα ήθελα τη γνώμη σας, αν έχετε άποψη, αν σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

αν έχεις ψυχή να ακούς αυτή τη μουσική, πραγματικά δεν υπάρχουν ηλικίες, παιδιά. Δεν υπάρχουν νούμερα. Είμαστε όλοι ένα. Αν έχεις τα guts, αν έχεις την ψυχή να μπορείς να ακούς αυτές τις μουσικές, τότε πραγματικά έχεις ξεπεράσει τα θέματα της ηλικίας.

αλληλό, γίνεται τη τριπλέτα στο κάλεσμα. Σχετικά με αυτά που λέγαμε για τις ηλικίες πριν, παιδιά, μπαίνει μπενάζει. Γεννημένος το 67 ο τύπος. Εντάξει, είναι σχεδόν συνομήλικος. Ελευθερία, του ρίχνεις κάτι. Όσο θέλει ελευθερία, το ίδιο συμβαίνει και σε μένα που είμαι 67 ετών. Λίγο του ρίχνεις. Μάγι μου, είμαι 25, μου γράφει η Μιράντα, και δεν έχω τέτοια θέματα. Μ' αρέσει, χαίρομαι τόσο πολύ να βλέπω όλες τις ηλικίες να ταυτίζονται μουσικά. Έχω 2 εβδομηντάρια στη Βιέννη σε πάρτι στο ποτάμι, να νιώθεις ότι η μουσική περνάει μέσα του. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν το ξέχασα ποτέ. Η μουσική ανήκει σε όλους και πρέπει μαζί της να ζούμε. Και όλοι μαζί να τη ζούμε, εννοείται. Η μουσική είναι ζωή, η μουσική είναι πάθος, η ηλεκτρονική μουσική είναι κόλλημα.

Ματάρα, Able to Love, σε remix βέβαια. Πολύ δυνατό. Πάμε για την επίκληση. Αυτή η επίκληση έχει πολλούς θαυμαστές. Νικόλα, σου στέλνω αυτό που έπαιζε, το remix. Ευχαριστώ για τα μήνυματά σας. Κοριτσάρα μου, τι είναι 10 χρόνια, τίποτα. Υπάρχουν και συνομήλικοί σου DJs, μην...

Δεν είναι τυχαίο που αυτό το κομμάτι το αποκαλούμε το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Το ακούς και νιώθεις ότι ταυτίζεσαι. Απελευθερώνεσαι. Μάγκη, γιος μου είναι 18, ακούγεται, ακούω εγώ και κυρίως Prodigy, μπράβο στον Τίνο και στο γιο. Έρχεται και Prodigy να αφιερώσουμε.

0: Είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης, παιδιά, έτσι θα μου το ζητάτε. Μάγκες, ακούω από όταν ξεκίνησες δεν υπάρχεις και συνεχίζω το legacy με την κόρη μου. Είναι 14 μηνών και χτυπιέται με τις μουσικάρες σου, δώσε πόνο. Πω, πόσο περήφανη. Πόσο σας αγαπώ, πόσο πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν έχω τις τριπλέτες με το ξύλο. Νίκο. Ένας φίλος είχε ονομάσει κάποια στιγμή τα κομμάτια πολύ ξύλο, ότι είναι ποβοθρικά ξύλο πέφτει. Και είχαμε πει να τις λέμε τις τριπλέτες ξύλο. Έπρεπε να σου στείλω μερικά ξύλα. Έρχεται και το προηγούμενο. Πρέπει να τα κάνω όλα αυτά σήμερα. Τι να τα κάνω, δεν θυμάμαι πώς έχω παίξει. Οκτώ, οκταπλέτα. Τέρματα ηχεία. Πόσο χαίρομαι που είμαστε μαζί συνοδοιπόροι σε αυτό. Που γίνεται καθημερινά στο Music 892 και στο Maggie Stats. I love you guys. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
14: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
15: Τιτανικός, Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: This is Maggie's Touch.

Χαζεύω το φως έξω από το παράθυρο μας εδώ στο Music 892. Βρισκόμαστε στον πέμπτο όροφο ενός έτσι πάρα πολύ ψηλού κτηρίου. Σίγουρα θα μας έχετε δει κάπου στην Εθνική όταν είσαστε κολλημένοι. Εδώ είμαστε, γεια σας. Σας στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ρίχνω μουσική χρυσόσκονη καθημερινά στα μεσημερό-απογεύματά σας και διαλύω τα πάντα.

Ο Αντρέας μου γράφει: Μάγκη, πώς τη λένε την τελευταία κομματάρα που βάραγε πριν τις διαφημίσεις? Έχει ένα κάγκουρας για 5 λεπτά στο σχόλασμα. Έβαλα τέρματα υγεία στο μάξι. Αχ, δεν θα τη βρω ποτέ αυτή την πριόνο κορδέλα. Πάει, την άκουσα μια φορά και σε 10 χρόνια πάλι, Αντρέα μου. Όχι, όχι, θα στη στείλω, θα σε στείλω. Αλήθεια, αλήθεια. Να το χάσω το μήνυμα, να το εδώ, το είδα, το είδα, το είδα.

Μουσική χρυσόσκονη μου γράφει Στεφανία. Πόσο πολύ μου άρεσε αυτό. Μα δεν τη βλέπεις, είναι παντού γύρω μας. Έχει νότες η χρυσόσκονη αυτή. Θέλω να σας πω κάτι που κάνω εγώ τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα στη ζωή μου και είναι όμορφο να μοιράζεσαι εμπειρίες ζωής. Προσπαθώ και τελικά έχω μάθει να εστιάζω στα θετικά της ζωής και πραγματικά μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δεις τη ζωή σου να ανθίζει. Αλήθεια σας λέω, δοκιμάστε το. Πόσο μεγάλη αλήθεια κρύβει αυτή η φράση. Και η προσοχή μας καθορίζει στην πραγματικότητά μας. Όταν επιλέγουμε συνειδητά να στρέφουμε τα βλέμματά μας σε όσα πάνε καλά, αλλάζει ολόκληρη η χημεία του εγκεφάλου μας, του σώματός μας. Και σίγουρα στο τέλος ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. Σκέψου τρία πάρα πολύ όμορφα απλά πράγματα που πήγαν καλά μέσα στη μέρα. Ένας ωραίος καφές, ένα ωραίο κομμάτι εδώ στο Monkey Stats, ένα χαμόγελο, μια μικρή επιτυχία. Αντί λοιπόν να εστιάζεις το πρόβλημα, γιατί μου σημαίνει αυτό και πω και τι έγινε και πω όλα χάλια και... Ρώτησε τον εαυτό σου, ποια είναι η λύση, τι θα κάνεις γι' αυτό. Επίσης πρέπει να μειώσετε την επαφή με την τοξική αρνητικότητα, είτε αυτή προέρχεται από τις ειδήσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παιδιά, αυτά τα μέσα τι μας κάνουν, πραγματικά μας γεμίζουν τοξικότητα και αρνητικότητα και ζήλια. Είτε από ανθρώπους που συνεχώς παραπονιούνται. Σταματήστε να περιμένετε τα μεγάλα επιτεύγματα για να νιώσετε χαρά. Η ζωή αποτελείται από πολύ μικρές καθημερινές όμορφες στιγμές. Και αυτή η στιγμή, αυτή που ζούμε τώρα όλοι εμείς εδώ στο Monkey Stats, ακούγοντας τόσο ωραίες μουσικές, είναι σίγουρα μια μεγάλη ωραία στιγμή. Και η εστίαση στα θετικά δεν σημαίνει ότι αγνοώ τις δυσκολίες, αλλά ότι επιλέγω να μην τους επιτρέπω να καθορίζουν την ευτυχία μου. Για σκεφτείτε εδώ και από αυτή την πλευρά, εντάξει. Μάγκο πλευρά. Δεν αγνοείς τις δυσκολίες, αλλά επιλέγεις να μην τους επιτρέπεις να καθορίσουν την ευτυχία σου, όποιες δυσκολίες και να είναι αυτές. Τι ωραίο κομμάτι, Vegas Good Things. Αγαπώ, ωραίο, πολύ όμορφο. Πάμε και για λίγο high profile. Τον αγαπώ, τον λατρεύω. Είναι ο άνθρωπός μου. Είναι μουσικός συνοδοπόρος.

Σήμερα, παιδιά, είναι Τετάρτη. Και τι συμβαίνει τις Τετάρτες? Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet, τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο κυριολεκτικά ξέχαστο. All bets live blackjack, Mega Fire Blaze και Sports All Bets live blackjack σε περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet. Θυμήσου λοιπόν, στα live blackjack τραπέζια της Novibet, τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, Mega Fire Blaze και Sports All Bets Live Blackjack. Όλα σε περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες.

0: libre como el ave, vivo como el perdón, libre como el ave, deslumbra con su cuerpo exótico.
1: This is the Vibes Up. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: This is the Bad Stuff. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Που στέλνει ο φίλος μου ο Τζον Μάικρο, τι κομματάρα είναι αυτή. Μου θυμίζει λέει Dance with the Devil. Έχει λίγο στοιχεία, αλλά εντάξει. Mortal Kombat. Τι έγινε, ξεκινάς τη ροξ, με ρωτάνε εδώ οι φίλοι.

0: ναι.
1: Χαμός. Παρωτάτε αν είναι ο Τζον Μάκρο, πότε επιτέλους ξεκινάει στη Ρόξη. Εδώ έχεις φανατικούς θαυμαστές, το ξέρεις. Και φίλους. Αγαπημένος μου φίλος, συνάδελφος, DJ, partner in crime. 12 χρόνια, παιδιά, Roxy Disco, η Roxy Disco στους Αγίους Αναργύρους. Εδώ δίπλα σε εμάς είναι στον σταθμό, πάρα πολύ κοντά. Απίστευτο να μην ανοιχτεί και τα μεσημεροαπογεύματα να πηγαίνω μετά την εκπομπή. Αστειεύομαι. Μόλις έκλεισε 12 χρόνια, 12 χρόνια γεμάτα μουσική, χορό και νύχτες που πραγματικά μένουν αξέχαστες. Όλα τα παιδιά που παίζουν εκεί είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Εραστές της μουσικής και πολύ καλοί DJs. Α, εντάξει, όμως η αδυναμία είναι μία. Τζον Μάκρο, λοιπόν, 12 χρόνια γεμάτα μουσική, χορός και νύχτες που μένουν αξέχαστες. Και Τζον Μάικρο στα Dex αυτό το Σάββατο. Από τα 60s, τα 70s, τα 80s και στα 90s οι μεγαλύτερες επιτυχίες disco, funk, soul και dance classics. Με live DJ sets πάντα που πραγματικά κρατούν το ρυθμό ψηλά. Και αυτό το Σάββατο, Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, ο Τζον Μάικρο στα Dex. Ο αγαπημένος του Maggie Stats. Με πάρα πολύ αγαπημένες μουσικές και ρυθμούς που μας κάνουν να χορεύουμε ξανά και ξανά και ξανά. Εδώ, παιδιά, δίπλα σε εμάς είναι η Roxy Disco. Πιο δίπλα γίνεται, πιο δίπλα πεθαίνεις. Έχουμε μια κλαμπάρα στους Αγίους Αναργύρους. 12 χρόνια μουσικής ιστορίας. Πιο δίπλα πεθαίνεις όμως. Σάββατο λοιπόν, Τζον Μάκρο στα Dex. Τι ώρα ξεκινάτε? Το Σάββατο, Τζον, για στείλε. Γιατί με ρωτούν εδώ οι φίλοι. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα?

Αν και ήμουν στο τσακ να παίξω κάτι disco, τελικά μπήκα στον πειρασμό να παίξω κάτι από 90s, παιδιά. Ακούστε τι θυμήθηκα. Ακούστε. Εντάξει.

1998. Ρε φίλε, μακροβούτι ήταν αυτό. Ένα μουσικό εγχείρημα στο οποίο ήταν πάρα πολλές αγάπες μέσα. Στην ύπαρξη, Βασίλης Ηλιχρήστος, εντάξει, Planet Works, Easy Kutiel,

Νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς καμία κατάθεση. Πολύ καλά άκουσες, τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο novibet.gr. Αν νιώθεις προ, τότε πρέπει να μπεις οπωσδήποτε στο novibet.gr. Γιατί αυτή η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. 465 έπαθλα χωρίς καμία κατάθεση. Τόσο προ. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. novibet.gr.

Αυτή την Κυριακή ο Ευθύμης Κάλφας στον Τελούλου αφήνει για πάρα πολύ λίγο το στούντιο του Music 892 και συναντά τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφο στο άνθρωποι στην πόλη του ρόζα.gr. Μαζί με τον Βασίλη Καλφάκη μιλούν για τη νέα του stand-up επιθεώρηση, τα ολοκένουργια κείμενα της παράστασης και σχολιάζουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ω, ανυπομονώ να το δω και να το ακούσω αυτό. Στο ρόζα.gr. Φυσικά ο Ευθύμης μιλάει και για τους Δελούλου, όπως καταλαβαίνετε, και την καθημερινή του εκπομπή με την Αστερόπη Χαϊνάδο στο Music 892. Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη αυτή την Κυριακή στο rosa.gr. Άνθρωποι στην πόλη με τον Ευθύμη Κάλφα.

Καλά, μου έχετε στείλει εκρηκτικά μηνύματα με το πόσο όμορφα νιώσατε και τι σας θυμίζει το συγκεκριμένο κομμάτι. Όμορφες στιγμές, παιδιά, πανέμορφες στιγμές, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό θα παίξει αμέσως τώρα.

Μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Απίστευτο. Ναι, λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούμε και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Δες τώρα στο day.gr / Fiber. Δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλυμο. Φιντέλες, παιδιά, επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλια B2B, η Νάζη, σε δύο stages με μοναδικό tropical mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια ακόμα μοναδική εμπειρία, κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο games@music892.gr. Γράψε στο θέμα Φιντέλες και στο κείμενο ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε.

0: Αγαπάμε Rapture. Μόνο αγαπάμε. Να τι άλλη. Τι φωνή, Θεέ μου. Διαφημίσεις, παιδιά, επιστρέφουμε πολύ γρήγορα εδώ στο Music. Μην το κουνήσει κανείς.
1: Is Maggie's Touch.
2: Music 892. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
16: This is Maggie's Touch.
0: Γιούπι, γιούπι, γιούπι! Τι ωραίο μήνυμα που πήρα από τον Αντρέα και τι ωραίο κομμάτι μου στείλε να παίξουμε. Και τι ωραία που έπεσα πάνω του και το είδα. Σας έχω πει ότι προσπαθώ καθημερινά να διαβάζω όλα τα μηνύματα. Συζητώ συγγνώμη αν μερικές φορές, ενδεχομένως και αρκετές, δεν πέφτω πάνω τους, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Είναι τόσο πάρα πολλά και σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Πολλές φορές παραμένω στο τέλος, μένω μετά την εκπομπή για να σας στείλω κομμάτια, είτε για να διαβάσω μηνύματα, για να σας απαντήσω, αλλά πρέπει να παραδώσω κιόλας το iPad στα παιδιά.

Houseful Soul. Μιλήσαμε για την ηλεκτρονική μουσική, μιλήσαμε όμως και για τα Houseful. Αχ, κομμάτια. Που πραγματικά εκτοξεύουν τη διάθεση στα ύψη. Κυρίες και κύριοι, η Full Intention. It's set to groove, babe. Oh, ναι. Πόσο χαίρομαι να μου ζητάτε τόσο ωραίες μουσικές. Πόσο χαίρομαι που είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το μουσικό δίωρο καθημερινά 4 με 6 εδώ στο Music 892. Πόσα χρόνια τώρα. Και παλιότερα σε άλλα ραδιόφωνα. Η αλήθεια είναι πως ο Music τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλος έρωτας. Έχουμε φτιάξει πολύ μεγάλη κοινότητα εδώ. Η κοινότητά μας έχει ένα σύνθημα, αγαπάμε τη μουσική. Λατρεύουμε τη ζωή.

μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν. Μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπει στο παιχνίδι? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.

Αγαπώ Full Intentions. Βρετανή, αγνή, όμορφη, houseful μουσική. Από τους υπέροχους Michael Gray και John Pern, οι οποίοι έχουν κάνει και σόλο κατά καιρούς δισκογραφικές δουλειές. Αγαπώ. Αντρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τέτοιες μουσικές.

Όπω φωνές, ωραίες, ωραία μουσικά. Ωραία μουσικά θέματα, ωραία φωνητικά, ωραίες μουσικές. Σήμερα 7 Δεκάτου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα βαμβακίου. Και αν δεν το γιορτάσει η Κέντια, τότε ποιος, παιδιά? Η Κέντια μας έχει μάθει από το 1989 τι είναι ποιοτικό και βαμβακερό. 1989, πολλά χρόνια, έτσι. Γιορτή λοιπόν, μια τεράστια γιορτή για το σπίτι μας. The Cotton Side of Life. Από την Κέντια, με προσφορές από 30% έως 40% σε επιλεγμένα είδη για να ξεκινήσει όμορφο χειμώνας μας, να ξεκινήσει πάρα πολύ απαλά. Έως και τις 12 Οκτώβρη. Cotton εκπτώσεις στο candia.gr και τα καταστήματα Κέντια.

Και θα κλείσω αυτό το μίνι έτσι, πολύ μικρούλι αφιέρωμα που με ενέπνευσε ο Ανδρέας, ο φίλος μας, να κάνω παίζοντας ένα κομμάτι τους, με θεϊκό Stop Playing With My Mind. Θυμόσαστε τα φωνητικά, η θεότητα Barbara Tucker.

Αυτό ακριβώς θα κάνουν οι Τελούλου αμέσως τώρα από τις 6 μέχρι τις 9. Θα παίξουμε το μυαλό σας και θα σας βγάλουν το καλύτερο σας σε αυτό. Μέχρι τις 9 μην το κουνήσει κανείς. Ευθύμης Κάλφας, Σταθερό Πιχαϊνά, κάνουν χαμό. Είναι η Τελούλου. Εμείς αύριο εδώ την ίδια ώρα. Love you guys. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ για όλα και σήμερα. Να είστε υπέροχοι και λαμπεροί όπως πάντα. Keep it up. Φιλιά.

0: He's touched on music 89.2.
1: Music 892.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Πάλι σχολή.
13: Πάλι γραφείο.
14: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: She calls it other mommy. She look like you.
17: What?
18: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
17: It was me. What? Was it me?
18: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
17: You have to be scared, mommy. She's nice.
18: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
17: We'll have so much fun together.
18: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Απαράταμε και αγόρι μου, πας καλά. Δύο εκφράσεις, δύο ατάκες που μπορείς να καταλάβεις πολύ εύκολα ποια εκπομπή ξεκινάει ακούγοντάς τες.
1: Ποιοι τις έχουν πει και τις βγάζουν από την ψυχή τους.
0: Ποια με καταράστηκε να μην έχω φωνή σήμερα, Μάγκη Χαραλαμπίδου.
1: Δεν ήταν η Αστερόπιτα.
0: Ποια με καταράστηκε να μην μπορώ να μιλήσω και να είμαι αποκομμένος.
1: Δεν ήταν η διπλανή σου, ξέχασέ το.
0: Η Magic and the Spell δίπλα μου. Η Κρουέλα Ντεβίλ. Η Ούρσουλα από την Άριελ. Αυτή ήθελα να μου πάρει τη φωνή, να μην μπορώ να αρθρώσω λέξη και τα κατάφερε, κυρίες και κύριοι.
1: Παιδί μου, εγώ πάντοτε θέλω να είναι η φωνή στο καλά της, να είσαι εσύ γερός και δυνατός.
0: Και όσο πάει σβήνει, παιδιά, ακούτε τι γίνεται. Μπούκομα, συνάχη, τα αυτιά μου βουίζουνε.
1: Εντάξει, αν δεν αισθάνεσαι καλά, μπορείς να φύγεις.
0: Δεν μπορώ, γιατί έχω και μια δουλειά. Τη σέβομαι τη δουλειά μου.
1: Και εμείς σεβόμαστε.
0: Είμαι και ο υπάλληλος του μήνα. Θέλω να μπω για τον Οκτώβρη να είμαι ο υπάλληλος του μήνα. Δεν γίνεται τώρα να λείψω.
1: Για τον Οκτώβρη έχεις λείψει μια φορά, κυρώνε το υπάλληλο του μήνα, δοκίμασε τον Νοέμβριο.
0: Πάμε για τον Νοέμβριο τώρα, κάτι θα γίνει. Κρατάει τις παρουσίες εδώ πέρα. Λες και με πληρώνει αυτή και βαράει την κάρτα, μωρή. Από σένα τα παίρνει ο πολίτης και τα βάζει σε μένα. Τι απουσιολόγος είναι
1: αυτή. Όχι, παιδί μου, επειδή θυμάμαι τις μέρες που ήμασταν χώρια, γι' αυτό τα θυμάμαι.
0: Είμαι σίγουρος ότι ανεβαίνει πάνω όταν είναι λίγο πριν μπουν οι πληρωμές και λέει: Κύριε Χάρη, ακούστε λίγο. Και
1: με κότσο και
0: φούστα. Δευτέρα και Πέμπτη αυτός δεν ήρθε. Θα έλεγα να μην του μπει ολόκληρος ο μισθός. Επίσης την Παρασκευή δεν ήταν και πολύ ευδιάθετος στην εκπομπή. Θα έλεγα να γίνει μια περικοπή.
1: Μια μειωσούλα.
0: Πιστεύω ότι αυτή είναι η τύπισσα, να ξέρετε.
1: Εγώ για σένα λέω μόνο τα καλύτερα, παλικάρι μου.
0: Έχει το εξελάκι και πάει πάνω στη διοίκηση και τα σημειώνει. Πώς ήταν στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια, εκείνος που καθόταν και μετρούσε κεφάλια, ποιος έκανε απεργία. Καταλαβες.
1: Καλά.
0: Και έλεγε: Α, και εσύ, χαϊνά απεργία. Για να το σημειώσω. Και καθόταν και σημείωνε. Αυτή είναι, κυρίες και
1: κύριοι.
0: Κοίτα,
1: σήμερα που με πήραν πάντως από το λογιστήριο για να δουν τις απουσίες που έχουμε κάνει μέσα στο μήνα, είπα και τις δικές σου για να μην έχουμε διπλό τηλέφωνο. Όχι για κάτι άλλο. Γιατί ξέρω ότι ήσουν πάρα πολύ μπλεγμένο σήμερα με τις δουλειές και σε σκέφτηκα. Μην σε ενοχλήσουν.
0: Τόσο γλυφτρώνει, παιδιά. Λέει για να μην παίρνουν τηλέφωνο και να μην χρεώνεται η διοίκηση. Καταλάβατε ποιο γλύφει
1: όχι,
0: εδώ πέρα
1: παιδί,
0: και ποιον κάνει.
1: Για σένα, επειδή ξέρω ότι έκανε πρόβες για τις παραστάσεις.
0: Όλοι έχουμε τέτοιου συναδέλφου στη δουλειά, το ξέρετε, που πατάνε επιπτωμάτων για να ανέβουν οι ίδιοι πάνω και να στο τέλος να περάσουν μπροστά και το όνειρό της να γίνει πραγματικότητα, να πάρει επιτέλους μια ολόδικιά της εκπομπή μόνη της.
1: Αγόρι μου, γι' αυτό, μα είσαι πάρα πολύ μιλητικό όμως. Δεν βλέπω να μυρίζεις λίγο περισσότερο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Η Ντελούλου είμαστε εμείς. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας εδώ πέρα. Πειραζόμαστε γιατί αν κάνουμε να βγούμε προς τα έξω και να δούμε τι επικρατεί στους δρόμους αυτής εδώ της πτωχιάς πλυντήμιας πόλης, δεν θα σας πούμε και ωραία πράγματα.
2: Την κίνηση μου μέσα.
1: Λοιπόν, δεν θα πέσετε από τα σύννεφα που αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην είσοδο δηλαδή του Κηφισού, εκεί στις Αχαρνές γίνεται το αδιαχώρητο. Ούτε επίσης θα πέσετε από τα σύννεφα αν σας πω ότι. Καλή, τι είναι αυτό, χειρότερα από ό,τι περίμερα. Από Αττική Οδό.
0: Καλά και εσύ, εντάξει, σιγά.
1: Όχι, Αττική Οδός, από το ύψος, τι είναι αυτό εκεί τώρα, από το Μενίδη, από εκεί παιδιά πιάνει, μέχρι και μετά το Μαρούσι.
0: Φτάνει. Καμιά φορά νιώθω ότι την κίνηση τη λες την τύχη, αλήθεια.
1: Αλήθεια σου λέω, ρε.
0: Δρόμους, ό,τι να είναι.
1: Μέχρι και λίγο πριν τη λεωφόρο Πεντέλης, λίγο μετά το Μαρούσι, γίνεται πανικός. Όπως επίσης η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, εκεί ψηλά κοντά στο Μαρούσι, είναι εσχρά αυτή την ώρα. Δηλαδή δεν θέλετε να κατεβείτε προς τα κάτω. Έχω σήμερα νέο δρόμο που έχει ξεκλειδωθεί και γίνεται πάρα πολύ μεγάλος χαμός. Και είναι Μεσογείο, γιατί Μεσογείο είχαμε μέρες να τη μελετήσουμε. Κατεχάγει και τα δύο ρεύματα δεν κουνιούνται προς τότε. Πουθενά Κηφισίας, Αλεξάνδρας, γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό μην νομίζετε ότι δεν έχει κίνηση.
0: Έχουμε τον υπουργό από την Αμερική.
1: Φυσικά, και κλείνω με Ποσειδώνος, που από Ελληνικό μέχρι και Καλαμάκι, χάλια.
3: Τον κακό σας τον καιρό.
0: Στους 23 βαθμούς Κελσίου τώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, με τη συννεφιά να κυριαρχεί, αλλά το σκηνικό αλλάζει ευχάριστα για κάποιους από αύριο, γιατί έρχεται ήλιος, ζεστάρα, αηδία, χάλια, μπλαχ, πώς το λένε ρε παιδί μου, εμετό.
1: Τίποτα, ανατρίχιασες από τη ζέστη, παιδί μου.
0: Μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου αύριο, βροχές το Σαββατοκύριακο, το νου σας.

0: 11 λεπτάκια μετά από τις 6, καλησπέρα σε όλους στο Music. Είστε συντονισμένοι. Αστερόπι, Χαϊνά, Ευθύμης, Κάλφας, εδώ μέχρι τις 9 για να κάνουμε χαμό. Και αν νιώσετε λίγο περίεργα κάποιες μέρες, αν νιώθετε ότι ρε παιδί μου είστε λίγο αφηρημένοι, ότι λίγο δεν σας βγαίνει τώρα με τα παιδιά, ότι πέφτει λίγο βαρύ το πάπλωμα, θέλω να σας πω να μην στεναχωριέστε καθόλου, γιατί υπάρχουν και χειρότερα, όπως αυτά του Φάνη του Μουρατίδη.
1: Α, ο Φάνης ο Μουρατίδης, τι έκανε?
0: Έβλεπα σήμερα το πρωί Happy Day και έδωσε μια συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων είπε ότι είναι πολύ ξεχασιάρης γενικά, ναι, και αφηρημένος, και ότι πήγε μια μέρα στο σχολείο με το αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Όπου μέσα στο αυτοκίνητο είχε τις τσάντες των παιδιών.
1: Μια χαρά.
0: Χωρίς τα παιδιά.
1: Τι λες, ρε.
0: Πολύ φίλος μου, αλήθεια. Πήγε στο σχολείο ο άνθρωπος, παιδιά, με τις τσάντες.
1: Έφυγε από το σπίτι μόνο με τις τσάντες.
0: Ναι, και τα
1: παιδιά. Και δεν το πήρε χαμπάρι σε όλο το δρόμο ότι δεν ακουγόταν ψυχή άνθρωπος.
0: Λένε, θα νιστάζουν τα μωρά τώρα μέχρι να τα πάμε σχολείο. Μια χαρά, ησυχία, άκουγε και ραδιόφωνο, λογικά. Και έφτασε εκεί πέρα, γυρνάει, βλέπει τις τσάντες πίσω. Κάτι λέει, θα ξέχασα.
1: Τι λες, ναι. Θεούλης, φίλος.
0: Εντάξει,
1: μου.
0: Υπάρχουν, παιδιά, τρομερές αφηρημάδες που συμβαίνουν. Εμένα η θεία μου,
1: ναι,
0: θέλω να σας πω ότι ήταν με τα παιδιά, τα πήρε από το σχολείο.
1: Μια
0: παιδιά,
1: χαρά,
0: ωραία,
1: πάει μέχρι εδώ.
0: Με το αυτοκίνητο. Ωραία.
1: Ωραία, πολύ καλά πάει μέχρι εδώ.
0: Μπήκαν πίσω τα ξαδέρφια μου στο πίσω κάθισμα.
1: Ναι.
0: Μπαίνει η θεία μου στη θέση του συνοδηγού, κλείνει την πόρτα, βάζουν ζώνη και,
1: ναι,
0: κάθονται και περιμένουν. Και μετά από 10 λεπτά λένε τα παιδιά πίσω, μαμά, ποιος θα οδηγήσει? Και μπήκε μετά, λέει, και κάνει η θεία μου. Βγαίνει απ' έξω, μπαίνει στη θέση του οδηγού και έτσι ήρθαν σπίτι τα παιδιά. Πάλι καλά τα άκοψε και αυτά, γιατί θα μπορούσαν ακόμα εκεί να είναι και να κάθονται και να περιμένουν κάποιον χριστιανό να μπει στο αμάξι
1: μπορεί
0: να τα πάει
1: να
0: σπίτι.
1: Μπορεί να είχε συνηθίσει η γυναίκα να οδηγάει κάποιος άλλος.
0: Μα αυτή το πήρε το αυτοκίνητο και πήγε. Δεν την πήγε ο θείος μου. Να πω ότι μπερδεύτηκε.
1: Δεν μπορώ να κρίνω όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είμαι ο πρώτος άνθρωπος που σε αυτά είναι πρώτος και καλύτερος. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, δεν πάει καιρός, φεύγω από το σπίτι για να πάω να πληρώσω κάτι έπιπλα που πήρα. Είμαι στο δρόμο και σε κάποια φάση εκεί που πηγαίνω στο δρόμο, ανοίγω την τσάντα μου για να πληρώσω ένα καφέ. Και βλέπω ότι δεν έχω λεφτά μέσα. Και λέω, γιατί ήθελα όμως να κουβαλήσω λεφτά? Και συνειδητοποιώ ότι τα λεφτά για τον καναπέ τα είχα αφήσει στο σπίτι, αλλά ήμουν σχεδόν εκεί που έπρεπε να πάω για να πληρώσω. Και γύρισα πίσω να πάρω όλα τα λεφτά και να ξαναπάω να πληρώσω.
0: Ωραίο, μια χαρά. Τέλειο. Ο Γιάννης λέει: εγώ μια φορά πήγα το μικρό σχολείο με το μηχανάκι, άφησα το παιδί, βγήκα και γύρισα με τα πόδια. Και όταν έφτασα, συνειδητοποίησα ότι κάτι έλειπε. Δηλαδή αυτός άφησε το μηχανάκι στο σχολείο.
1: Α! Εντάξει,
0: ελπίζουμε με κράνος και τα παιδιά και εσύ, τουλάχιστον, κράνη οπωσδήποτε. Και
1: καλά
0: μετά
1: αυτό,
0: να κάνεις,
1: ναι,
0: και να πας όπου θέλεις. Υπάρχουν τέτοιες μέρες αφηρημάδας, υπάρχουν τέτοια περιστατικά, τα οποία πάρα πολύ θέλουμε να μάθουμε σήμερα. Να μας πείτε τις πιο επικές αφηρημάδες σας στο 6939 892 892.

0: Είμαστε εδώ και συζητάμε για αφηρημάδα με αφορμή το Φάνη Μουρατίδη που είπε ότι πήγε τις τσάντες στο σχολείο αντί για τα παιδιά του γιατί τα ξέχασε στο σπίτι και έχετε στείλει και εσείς δικά σας πολύ ωραία πράγματα.
1: Αυτό ακριβώς, όχι ότι είμαστε καλύτεροι από το Φάνη Μουρατίδη. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Ο Κώστας άφησε το αμάξι στα σεπόλια και πήρε μετρό για να πάει στο γραφείο, είναι κάτι που κάνει καθημερινά.
0: Μπράβο.
1: Επειδή όμως είχε ωραίο καιρό στην επιστροφή και ναι, είχε και όρεξη, πήρε πατίνι από τη δουλειά του και τα σεπόλια. Ωραία.
0: Ωραία, για να πάει σπίτι του.
1: Με το που έφτασε, τι έπρεπε να πάρει?
0: Τα σεπόλια. Το αμάξι του για να γυρίσει σπίτι.
1: Άνα, μπράβο. Αυτός όμως συνέχισε, μπήκε στο μετρό και συνέχισε για τρεις στάσεις.
0: Για πού?
1: Για το σπίτι του.
0: Α.
1: Δεν θυμόταν ότι είχε έρθει με το αυτοκίνητο γιατί του άρεσε πάρα πολύ η βόλτα με το πατίνι και ο ήλιος λίγο μπερδεύει, είναι αλήθεια. Οπότε λέει σε τρεις στάσεις αργότερα κατάλαβα ότι είχα και αμάξι.
0: Και έπρεπε να ξαναγυρίσει πίσω να το πάρει, ρε.
1: Αυτό ακριβώς. Ξέχασα να αδειάσω το ψυγείο και τον καταψύκτη φεύγοντας για καλοκαιρινές διακοπές.
0: Δεν πάει καλά αυτό τώρα, κοίτα να δεις.
1: Λέει η Αναστασία. Αλλά τι θυμήθηκα, παιδιά.
0: Τι θυμήθηκα?
1: Να κατεβάσω το γενικό διακόπτη του ρεύματος. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πήγε η αστυνομία σίγουρα από καταγγελίες γειτόνων γιατί μύριζε το σπίτι πτώμα. Αν είχα λιώσει όλα αυτά.
1: Λοιπόν, Αναστασία, είσαι η καλύτερη. Μπράβο σου. Φοβερό. Επίσης, εδώ μας λέει η Μαρία, μία μέρα που γύρισα από τη δουλειά μου με το μετρό,
0: ναι,
1: πήγα στο σημείο που ήμουν σίγουρο ότι έχω παρκάρει το αυτοκίνητό μου για να γυρίσω σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Έλα όμως, λέει, που δεν έβρισκα τίποτα και έχοντας, λέει, smart, θεώρησα πως ήταν η ώρα του, ότι μου κλέψαν το, λέει,
0: κλέψανε,
1: το αμάξι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ψύχρεμα και ωραία τηλεφώνησα στο 100 και ξεκίνησα να κάνω δήλωση κλοπής αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάω και λέω όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πηγαίνω προς το σπίτι με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Όταν φτάνουμε πλέον στο τέλος της δήλωσης, γιατί τα είπα όλα, και ενώ ήμουν, λέει, και χάλια, με ενημερώνει ο αστυνομικός για τις τελευταίες λεπτομέρειες και ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητό μου παρκαρισμένο.
0: Πού?
1: Σε μια άλλη εντελώς θέση, στο σπίτι της.
0: Τι λες, ρε.
1: Εντάξει, παιδιά, όλες παλούζες όλες, έτσι.
0: Εντάξει, κοίτα, με το αμάξι είναι πολύ εύκολο να μπερδευτείς, ναι, ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι. Άμα παρκάρεις κάθε μέρα και σε διαφορετικό σημείο, ναι, αλλά και η αστυνομία να φτάσει μέχρι εκεί και μετά τι τους λες? Συγγνώμη, έκανα ένα λεφτάκι.
1: Είμαι ηλίθια. Συγγνώμη.
0: Το έκλεψα εγώ.
1: Μα εγώ αυτό θα έλεγα. Συγγνώμη, είμαι ηλίθιος. Με συγχωρείτε που αποασχόλησα και τη γραμμή 100 για να τα πω όλα αυτά. Είμαι ζών, είμαι βόδιτ. Βλέπω το αυτοκίνητο απέναντί μου και θα τελείωνα. Το χειρότερο πάντως από όλα, από αφηρημάδες και πράγματα που ξεχνάς, είναι όταν έχει να κάνει με έγγραφα που αφορούν και ταξίδι. Γιατί εδώ πέρα τώρα μας έστειλε μήνυμα και η Κατερίνα και λέει: Παιδιά, φτάσαμε αεροδρόμιο για να πετάξουμε για Κίνα. Και εκεί που πάμε να κάνουμε τον έλεγχο και τα check-in και να αφήσουμε
0: ταυτότητες, διαβατήρια και τέτοια,
1: ακριβώς τις βαλίτσες και τα σχετικά, διαπίστωσε ο τέλειος αντρούλης μου ότι είχε ξεχάσει να φέρει το διαβατήριό του.
0: You had one job.
1: Ναι, ρε, μπρο.
0: You had one job. Αυτό
1: επίσης
0: είναι.
1: Αυτά, εγώ, επειδή όταν ταξιδεύεις και πολύ συχνά, αυτό είναι ο νούμερο ένα φόβος. Εγώ τι
0: μην
1: κάνω?
0: Τα ξεχάσεις.
1: Εγώ, παιδιά, ελέγχω. Δηλαδή, έχω στο νου μου ότι πάντα, ακόμα και αν τα έχω βάλει και θυμάμαι ότι τα έχω βάλει, επειδή μου μπαίνει στο μυαλό.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν ξεκινάω με το αυτοκίνητο για αεροδρόμιο,
0: το τσεκάρεις πάντα.
1: Πάρα πολύ κοντά στο σπίτι, σταματάω. Δηλαδή, ξεκινάει το αμάξι, ωραία. Οδηγώ 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Σταματάω με αλάρμ. Σταματάω δεξιά. Παίρνω τη σάκα μου, τη τσάντα μου, ό,τι έχω και ψάχνω να σιγουρευτώ, ακόμα και αν το έχω κάνει στο σπίτι,
0: ναι,
1: double check. Να δω ότι έχω πάρει το διαβατήριο, τουλάχιστον το διαβατήριο. Και αν...
0: Καλά, και γιατί δεν το κάνεις όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο?
1: Γιατί το έχω κάνει.
0: Τι
1: το είναι? Τσεκάρω, ρε παιδί μου, το κάνω. Αλλά επειδή μου μπαίνει στο μυαλό.
0: Σταματάς μισά
1: ναι,
0: το δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι, να είμαι σίγουρο. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα άμα πας Βραζιλία, δεν σε νοιάζει, ναι, που σταματά στα μισά του αυτοκινήτου στον δρόμο. Θα σταματήσει.
0: Να σου φύγει το άγχος το θέμα.
1: Η Έφη λέει, ρωτάει αν υπάρχει ηλεκτρονικό το διαβατήριο. Όχι, Έφη, δεν περνάει ηλεκτρονικά το διαβατήριο. Όπως επίσης δεν περνάει ηλεκτρονικά καμία ούτε ταυτότητα η δική μας πλην για πτήσεις εσωτερικού. Δηλαδή το να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη, Αθήνα Αλεξανδρούπολη, μπορείς με το wallet
0: να
1: το δείξεις και να ταξιδέψεις. Αλλά να πας Αθήνα Παρίσι, που είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Σέγγεν, δεν μπορείς. Αν θες εκτός Σέγγεν, εκεί δεν μπορείς ούτε με ταυτότητα μόνο, χρειάζεσαι διαβατήριο.
0: Γι' αυτό αγχωνόμαστε άλλωστε. Αλλιώς, αν ήταν τόσο εύκολο, δεν αγχωνόταν κανένας μας.
1: Το βραβείο, παιδιά, το παίρνει ο τύπος, μας γράφει ο Βασίλης, που ξέχασε τη γυναίκα του στις τουαλέτες της Εγνατίας.
0: Mm.
1: Και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτός δεν παίρνει βραβείο. Φίλε, αυτός παίρνει και διαζύγιο. Μια και μια. Τελειώνεις εκεί.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Ε, Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω.

0: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος μας Σόμπρ. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλη την Αθήνα, αλλά και από όπου και αν μας ακούτε, γιατί είναι και το www.music892.gr που έχουμε πάρα πολλούς ακροατές από την υπόλοιπη Ελλάδα, από το εξωτερικό, και μας στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σήμερα το πρωί σε θυμήθηκα, γιατί να ξέρεις, είδα κάτι σοκαριστικό. Τι μου έχεις πει, τι μου λες για το δρόμο συνέχεια?
0: Ότι μια μέρα θα φας ξύλο.
1: Μπράβο!
0: Επειδή οδηγείς και είσαι νευρικιά όταν οδηγείς και βρίζεις και κάνεις κολοδάχτυλα.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Και ρίχνεις και μούτζες.
1: Ναι, ωραία.
0: Μουτζώνεις.
1: Ωραία, καμιά φορά, άμα ο άλλος έχει πάρα πολύ άδικο.
0: Και την έχω πει, θα κατέβει κανένας και θα σε πλακώσει το ξύλο. Πρόσεχε.
1: Πάλι καλά που δεν ήμουν σήμερα το πρωί.
0: Όχι ότι δεν θα δώσεις κι εσύ. Θα δώσει κι αυτή πολύ.
1: Ακούς, αυτόν τον αγώνα σήμερα θα έχανα σίγουρα, γιατί σήμερα το πρωί στην Ιερά Οδό ένας οδηγός βαν απείλησε με τσεκούρι. Σε κούρι, λέω, έναν 49χρονο για μια προτεραιότητα.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν στο δρόμο, παιδί μου, τσακωθήκανε για την προτεραιότητα και κατέβηκε ο 55χρονος με το βαν. Με τσεκούρι, το καταλαβαίνεις αυτό? Και μάλιστα λέει από την αστυνομία ότι έχει και φθορές στο αυτοκίνητό του ο 49χρονος. Κατέβηκε με το τσεκούρι και μάλλον χτύπησε και το αυτοκίνητο. Σκέψου τώρα να τσακωθείς για μια προτεραιότητα και να βγει ο άλλος από το αμάξι του με το τσεκούρι,
0: καλά,
1: ρε!
0: Καλά, παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καλά, το ξέρετε. Δεν είναι καλά, και ότι δεν είναι καλά ο κόσμος φαίνεται κυρίως στο τιμόνι. Δηλαδή, σου ξεφεύγει κατά λάθος μία κόρνα και ο άλλος καλή ώρα βγάζει τσεκούρι. Δεν, δηλαδή, εγώ έχω σταματήσει, επειδή και εγώ ήμουνα τόσο νευρικός στην οδήγηση.
1: Δεν είναι νευρικός, είναι ότι σε πνίγει το δίκιο.
0: Όχι, όχι. Ναι, επειδή και ήμουνα νευρικός και παύλα σε πνίγει το δίκιο, ωραία. Και μούτζωνα και χειρονομίες έκανα και σπιτάκια έβριζα.
1: Να σου πω
0: και
1: κάτι.
0: Πράγματα και κολοδάχτυλα έφευγαν. Μια, δυο, τρεις, είδα ότι ο κόσμος τρελαίνεται. Μια μέρα εμένα με κυνήγησε ένας.
1: Αλήθεια λες?
0: Εγώ, αυτός κατέβαινε από μονόδρομο.
1: Ναι.
0: Και εγώ έμπαινα κανονικά στο δρόμο, ωραία. Δηλαδή, ήμουνα κανονικά στο δρόμο και αυτός ερχόταν λάθος, παράνομα. Παρανομήσατε, κύριε, του είπα.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, λέω, ρε φίλε.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, και εγώ τι τον είπα, κατέβασα το παράθυρο και του λέω: πού πας, βρε άνθρωπε μου, θα τρακάρουμε.
1: Α, έτσι όμορφα μιλάς.
0: Τον είπα, ναι.
1: Συγγνώμη, εγώ σήμερα να τον είπα ζω.
0: Πού πας, βρε άνθρωπε μου, θα τρακάρουμε. Και μου λέει: τι θέλεις? Λέει: δεν μπορούσα να πάω από πουθενά άλλου. Και λέω: με δουλεύεις και θα πέσεις πάνω μου? Και αρχίζει, παιδιά, κατεβαίνει από την.
1: Από το αμάξι.
0: Κατεβαίνει από το αυτοκίνητο. Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος. Έρχεται προς τα μέρη μου. Την ώρα που με πλησιάζει, γιατί εγώ είχα το παράθυρο κάτω.
1: Και
0: δεν ήθελα να τον δείξω ότι φοβήθηκα.
1: Ναι, ναι, και τι έκανες?
0: Λέω: τι, έλα, λέω, τι θα μου κάνεις? Λέω: θα μου κλάσεις τα. Και την ώρα που έρχεται.
1: Ήσουν προκλητικός, φίλε.
0: Παιδιά, ήρθε κατά πάνω μου. Την ώρα που ήρθε, κλείνω τον παράθυρο και αρχίζω και βάζω. Και τρέχω.
1: Κοτέψαμε, Ευδημάκο.
0: Τρέχει το αυτοκίνητο.
1: Τα σούκλανε πριν από λίγο.
0: Βλάκα, ο κόσμος είναι ηλίθιος. Και αρχίζει και με παίρνει από πίσω με το αυτοκίνητο και για 10 λεπτά με κυνηγούσε στη Θεσσαλονίκη.
1: Πήγαινε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα να ράξει.
0: Ήταν τόσο τρομακτικό όλο αυτό, γιατί λες, δεν ξέρεις ο άλλος όντως τι μπορεί να έχει και τι μπορεί να σου κάνει. Σε κάθε φανάρι που ήταν σαν θρίλερ. Σε κάθε φανάρι που σταματούσαμε, ναι. Γιατί με πιάνε και το φανάρι.
1: Αυτός ήσουν και νομοταγής του κυνηγητό σου, μπράβο.
0: Δεν μπορούσα, δεν είναι θέμα να είμαι νομοταγής, θα τράκερνα.
1: Ναι.
0: Στο κόκκινο, αφού είχε διασταυρώσεις. Με το που σταματούσα κανονικά και περίμενα, αυτός σταματούσε από πίσω μου, κατέβαινε, με πλησίαζε και όταν με πλησίαζε άναβε το πράσινο. Και ξεκινούσα εγώ και αυτός ξανά μπαινε πίσω, έβαζε πρώτη.
1: Στην υπομονή του και αυτού.
0: Και παιδιά, με ακολουθούσε. Οπότε μετά τον απέφυγα, γιατί μπήκα σε ένα στενάκι και την ώρα που πέρασα μπήκε ένα άλλο αμάξι από άλλο στενό από πίσω,
1: ναι,
0: μου.
1: Και
0: οπότε
1: χώρισε.
0: Μας χώρισε και εκεί με έχασε. Θέλω να σας πω ότι σε πιάνει, δηλαδή.
1: Η
0: μετά
1: που πήγα στο σπίτι. Για ένας δολοφόνος.
0: Μετά που πήγα στο σπίτι, κοιτούσα δεξιά και αριστερά.
1: Με βγαίνω πουθενά.
0: Για να δω μήπως είδε και που μένω.
1: Φίλε, αυτό επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Να μην νιώθεις ασφάλεια και να σε κυνηγήσει ο άλλος τώρα για μια κουβέντα. Είναι δυνατόν? Τώρα, να
0: ο Βασίλης λέει: μου έχουν βγάλει όπλο. Αλήθεια.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Σε ποια πόλη μένεις, σε ποια περιοχή έγινε
0: εδώ,
1: αυτό?
0: Εδώ, στην Αθήνα. Πού θα γίνει?
1: Πες μας λίγο για να αποφύγουμε κάποιους
0: δρόμους.
1: Αυτό δεν
0: τον κάναμε τελικά.
1: Αυτός τελικά έχει τώρα δικογραφία. Σχηματίστηκε δηλαδή η δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τι άλλο.
0: Αφήστε τώρα, παιδιά, δεν είναι.
1: Εντάξει, ρε. Με τσεκούρι.
0: Κόσμος, ναι.
1: Για μια προτεραιότητα.
0: Με τσεκούρι, με τόξο. Με τέιζερ, με ό,τι, με σφεντόνα ο άλλος.
1: Όπλο ο άλλος τώρα. Μας είπε ο αγροτής.
0: Τι όπλο, τι τσακούρι. Άμα δώσει.
1: Βέβαια, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Χαίρομαι πολύ, αλλά είναι δυνατόν να
0: το γράφει και άλλο εδώ πέρα. Παιδιά στον Πειραιά, μπροστά στα μάτια μου, ο άλλο έβγαλε όπλο επειδή του κόρναρε. Το γράφει Θεοφανία.
1: Να μην τη φτιάξω την κόρνα, δηλαδή.
0: Εγώ σα είπα, τέλο. Πετάει ο γάιδαρο, πετάει. Ναι, αγόρι μου, πέρνα. Δηλαδή, πέρασε κι άλλο με προτεραιότητα σιγά. Τι μόνε μαγκέ που κάνω πλέον είναι. Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας που το πατάμε, που δεν μπορεί να σταματήσει ο τρελός.
1: Και άμα έρθει και, και πέσει πάνω σου.
0: Εντάξει.
1: Τα έχω δει και αυτά στις ταινίες, αλλά απέχει πολύ πραγματικότητα, νομίζεις.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς τι σκέφτεστε. Πάντως, αν σκέφτεστε ότι θέλετε να πάτε μακριά για να ζήσετε κάτι κορυφαίο, είναι ψέματα. Αυτή η σκέψη είναι λάθος. Διότι το Regent's Casino Mont Barnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδαση, παιδιά. Και είναι στην παρέα μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με όλα όσα ψάχνουμε σε ένα μοναδικό μέρος, χωρίς να καταναλώσουμε πάρα πολύ βενζίνη. Καθόλου σχεδόν. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regent's Casino Mont Barnes, τόσο πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Το θυμάστε το Day and Night? Τι χώρους είχαμε ρίξει τότε, παλιά.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είναι ο Ντάτι με το Take Me There, ένα κομμάτι το οποίο έγινε viral και συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ και στα ραδιόφωνα αλλά και στα social και φυσικά σε εμάς αρέσει πάρα πολύ.
1: Και βάζουμε και λίγη μουσικούλα για να ηρεμήσουμε λίγο τα πνεύματα, γιατί όντως όποιος πιάνει τη μόνη δεν είναι καλά. Καλά, κανείς μας δεν είναι καλά, στο ξεκινήσουμε από εκεί, αλλά κάποιοι είναι λίγο χειρότερα από ότι είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Και συζητάμε αυτό τώρα το θέμα με αφορμή έναν περίεργο τύπο στην Ιράδο που έβγαλε ένα τσεκούρι και
0: τσεκούρι,
1: κυνήγησε.
0: Φίλε, έβγαλε τσεκούρι στη μέση του δρόμου.
1: Ένα άλλο αυτοκίνητο.
0: Και κοπάρισε το αυτοκίνητο με το τσεκούρι.
1: Έχουν έρθει μηνύματα για όπλα, για πιστόλια. Μάλιστα, ένας έγραψε εδώ και στους Αγίους Αναργύρους.
0: Στους Αγίους, αισθάνομαι μια ασφάλεια εγώ τώρα, να ξέρετε, που ήρθα και μετακόμισα σε αυτή την περιοχή. Χαρά
1: που έχω πάρει. Εγώ σε πηγαίνω και σε φέρνω, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Ναι ρε πουλάκι.
1: Να μην το παίζεις ως συνοδηγός τσαμπουκαλού και την πληρώσω εγώ και πυροβολήσουμε εμένα.
0: Τι λες, είσαι σαν συνοδηγός, είμαι πιο τσαμπουκάς ακόμα.
1: Γι' αυτό λέω, να μην το κάνεις. αυτό είπα. Πριν 4 μήνες στο Κολωνάκι, ένα σκούτερ κατέβηκε και μας χτύπαγε το καπό του αυτοκινήτου ενώ είχε παραβιάσει stop.
0: Πολύ
1: όμως στο Jeep ήμασταν 4 ένοπλοι συνοδοί.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ούτε για αστείο να βγάλουμε όπλα κτλ. Απλά κατεβήκαμε όλοι.
0: Οι ένοπλοι συνοδοί ήταν νόμιμοι.
1: Εννοείται είστε αστυνομικοί και ήσασταν σε υπηρεσία.
0: Και έχουμε γκάνγκστερς ακροατές και δεν το ξέρω.
1: Ήτανε...
0: Η φυλακή είναι μονόδρομος ευθυμάκο μου.
1: Ήταν αστυνομικοί σε υπηρεσία. Απλώς είχαν το αυτοκίνητο το δικό τους. Οπότε έπεσε πάνω τύπος. Εντάξει, όταν πέφτεις παιδιά και το παθαίνεις αυτό, είναι λίγο τα πράγματα. Δεν
0: είναι. Ωραία. Σε... Ωραία. Ναι. Παίρνω ανάσα.
1: Λοιπόν. Η Κατερίνα λέει με έχει κυνηγήσει ταξιτζής,
0: ναι.
1: Και ευτυχώς λέει βρήκα ένα βενζινάδικο και μπήκα μέσα. Πριν 10 χρόνια ήταν πίσω μου σε παράδρομο της Κηφισίας,
0: ναι.
1: Μου κόρναρε και εγώ τον μούτζωσα.
0: Αχ, τι ωραία, τι καλά. Νομίζω ότι σήμερα με τις ιστορίες που έχετε πει έχω αρχίσει να ξανασκέφτομαι τη ζωή μου στον
1: εντάξει,
0: δρόμο.
1: Υπάρχουν και κάτι βλάκες άντρες που το θέμα με τη μόνη και γυναίκα ακόμα δεν το έχουν ξεπεράσει.
0: Όχι, το λέω εγώ επιβεβαιωμένα, ναι. Δεν το έχουν. Μου έχουν πει τώρα να πλύνω πιάτα. Έχουμε 2026. Ναι. Δεν γίνεται.
1: Οπότε πόσο μάλλον αυτός που σκέφτεται και εύχεται σε μια γυναίκα να πλύνει πιάτα και να μην οδηγάει. Σκεφτείτε πώς θα αντιδράσει όταν αυτή η γυναίκα που και οδηγάει και δεν πλένει πιάτα ή και μπορεί να πλένει και πιάτα, αλλά ταυτόχρονα είναι και καλή οδηγός, αυτή η τύπισσα να τον μουτζώσει.
0: Ω, καλά. Θα βγάλω το τσεκούρι, κατάλαβες.
1: Εκεί σε, εκεί σε, ναι, αυτός ο τύπος δεν μπορεί.
0: Δυστυχώς αυτή η τύπη είναι κάτι τέτοιοι άνθρωποι.
1: Επίσης είναι οι ίδιοι τύποι που όσο φτιαγμένο αυτοκίνητο έχουν, τόσο μικρό πουλί έχουν.
0: Ναι, πες το,
1: να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι δείκτης. Για να καταλάβεις ότι ο άλλος δεν τον έχει μεγάλο, είναι πόσο φτιαγμένο αυτοκίνητο έχει.
0: Ή πόσο μεγάλο είναι το αμάξι του, δηλαδή κάτι τζιπ, κάτι τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτός σε φασώνει με το αμάξι. Και αυτός είναι που έχει μάγκια. Καλά, αν έχει και λαμπάκι από κάτω και αναβοσβαίνουν. Εκεί πέρα σφυρίχτρα. Σφυρίζει offside, δεν βλέπεις τίποτα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο, παιδιά. Τα λέμε μετά.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επί

0: Τέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Γύρνα. Δεξιά.
16: Music 892.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Music 892. Όλοι εσείς που συντονιστήκατε τώρα, να ξέρετε, ακούτε Ντελούλου, Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπιχα είναι μέχρι και τις 9, παρακαλώ πάρα πολύ.
18: Τι κάνετε, guys, πώς είστε? 693-982-892, παρακαλούμε πολύ. Θέλουμε να τα μάθουμε όλα, θέλουμε να τα ακούσουμε όλα, θέλουμε να συνομιλούμε. Είμαστε αυτή η εκπομπή, πάρα πολύ διαδραστική. Απαντάμε σε όλα τα μηνύματα, διαβάζουμε όλα τα μηνύματα στον αέρα, δεν χαλάμε κανενός χατήρι. Desperate Housewives, τελείωσες χθες τα επεισόδια?
17: Όχι, δεν τα τελείωσα.
18: Τρία επεισόδια σου μείναν για τον πρώτο κύκλο.
17: Δεν είχαν μείνει τρία επεισόδια, τέσσερα επεισόδια είχαν
18: και
17: μείνει.
18: Και πόσα είδες?
17: Πρέπει να είδα δύο χθες.
18: Εντάξει.
17: Νιώθω... είναι και 45 λεπτά το κάθε επεισόδιο.
18: Ναι, είναι οι παλιές σειρές που κρατούσαν τόσο. Νομίζω ότι τώρα, επειδή τα έχεις δει και όλα μαζί.
17: Ναι.
18: Και επειδή είσαι και λίγο αστερόπιχα, είναι, πιστεύω ότι στο μυαλό σου επικρατεί τώρα λίγο ένα χάος.
17: Τι εννοείς?
18: Ένα, ας πούμε, μετά από 20 επεισόδια, χθες δεν θυμόσουν το όνομα της βασικής πρωταγωνίστριας.
17: Ναι, ισχύει αυτό.
18: Υπάρχει δηλαδή ένα λίγο τώρα. ποιο είναι τι, ποιο κάνει τι.
17: Κοίτα, με τα ονόματα δεν προλαβαίνει να κάτσει. Δεν προλαβαίνει να κάτσει κιόλα. Γιατί μέσα και σε τρεις μέρες το έχω δει ουσιαστικά. Από την Παρασκευή. Ναι, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα. Χθες δηλαδή, σήμερα δεν είναι.
18: Δεν θυμάσαι ονόματα, δεν μπορεί να
17: κάνει. Λοιπόν, περίμενε. Η Ξινιόλα, αυτή που τη συχαίνει την ψυχή μου, αλλά κάπως και την καταλαβαίνω, είναι η Μπι, αυτή η κοκκινομάλα.
18: Είναι η Μπρι. Μπι δεν υπάρχει.
17: Ωραία, Μπρι.
18: Να θυμάσαι το τυρί.
17: Έχεις δίκιο. Μπρι, λοιπόν, Μπρι. Η αγαπημένη μου είναι η Σούζαν. Η Σον Σον Κλο Κλο κυρία είναι η Μις Κόλινς. Πώς τη λένε αυτή?
18: Ποια?
17: Η αυτή που τα έχει με τον Κυπουρό, ρε.
18: Η Γκάμπριελ.
17: Α, Γκάμπριελ τη λένε. Κοίτα να δεις. Ωραία.
18: Ωραία τα πας, μπράβο.
17: Λινέτ. Λινέτ είναι η άλλη. Τη Λινέτ θυμάμαι. Ωραία χαρακτηριστικό όνομα. Τον ωραίο που τα
18: αυτή φτιάχνει... η γειτόνισσα η Βιζα... τέτοια
17: ποια?
18: Που
17: είναι... Α, η Ινέτ. Έτσι τη λένε. Η είναι τι Ινέτ.
18: Μήπως τη λένε η Ζή.
17: Όχι. Στίχημα. Η είναι τι Ινέτ. Δεν ξέρω που τονίζεται, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Ό,τι στίχημα θες για αυτήν. Βάζω.
18: Η Ζή ποια λένε.
17: Η Ζή δεν υπάρχει καμία. Δεν έχουμε η Ζή.
18: Έχουμε η Νέτ.
17: Η Νέτ.
18: Τη μία τη λένε Λινέτ, την άλλη τη λένε η Νέτ.
17: Α, περίμενε. Λες να μην τη λένε η Νέτ. Η Ζή δεν τη λένε σίγουρα. Θα το ψάξω.
18: Σου δίνουμε η λίγο Νέτ. Χρόνο. Μέχρι, να καλωσορίσω, μέχρι να καλωσορίσω στην παρέα μας το Regent's Casino Montparnasse. 1055, παιδιά, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Ακούστε, με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με ζωντανή μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant, όλα αυτά που μας περιμένει για το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ επίσης με 19 ευρώ το άτομο, με την, εννοείται με την πιο ωραία θέα της Αθήνας, από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Αν πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να θυμάστε τις ώρες που είναι πανεύκολες, μπορείτε να, να καλείτε και στο 210-24-2-1055. 210-242-1055, καλύτερο αυτό. 210-242-1055 να πάτε για το brunch buffet και για όλα τα υπόλοιπα που σας είπαμε και το φρεσκοκομμένο το γύρο, γιατί παιδιά είναι και πεντανόστιμο και συμφέρει πολύ.
17: Δεν μπορώ να τη βρω τώρα αυτή πως την έλεγαν, αλλά αποκλείεται να την έλεγαν easy. Δεν τη λέγανε easy, σου λέω. Λοιπόν, Σούζαν, Λινέτ, Μπρι, Γκάμπριελ, Ιντι. Ιντι. Τι είναι, τι είναι.
18: Τι είναι.
17: Να σου πω κάτι. Το γιώτα νίτα, αυτά πέτυχα.
18: Καλά, ναι, δεν τον
17: είπες. Ένα γιώτα μου φύγε.
18: Δεν τον είπες και Βαγγέλα, εντάξει, μια χαρά.
17: Ένα
18: γιώτα μου φύγε, σε καταλαβαίνουμε.
17: Ορίστε.
18: Λοιπόν, κίνηση. Θα κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης να ακούσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί έξω.
19: Την κίνηση μου μέσα.
17: Ναι, μην περιμένετε ότι έχουν φτιάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Από πού να το πιάσω τώρα. Ο Κηφισός έχει στρώσει αρκετά. Έχουμε μόνο πρόβλημα από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, δηλαδή μέχρι τη Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια. Κατά τα άλλα, κυλάει ομαλά. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο. Έχει φτιάξει και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Χάλια απέσια είναι τα πράγματα ακόμη στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση μέχρι και μετά το Μαρούσι. Συνεχίζει να δυσκολεύεται η κυκλοφορία στην Αγία Παρασκευή στην Μεσογείον. Συνεχίζει να είναι δύσκολο το πρόγραμμα και για την περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη και ακόμα ζόρικα αρκετά είναι η κατάσταση στο Ελληνικό, παιδιά, από Ελληνικό μέχρι και Καλαμάκι. Κατά τα άλλα, μια χαρά.
20: Τον κακό σας τον καιρό.
18: Ο καιρός στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, εντάξει, να ξέρετε ότι το θερμόμετρο δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Με συννεφιά ήταν όλη μέρα, δεν είχε τόσο πολύ ήλιο. Τουλάχιστον δεν είχε τόσο ήλιο όσο ήλιο θα έχει αύριο, που θα αγγίξουμε τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σύννεφα πολλά, βροχές το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον έτσι λένε εδώ πέρα οι μετεωρολόγοι.
17: Πολύ βροχή φέτος, ρε παιδί μου.
18: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε με αιώνιο δίλημα, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και το σημερινό αιώνιο δίλημα θα βάλει φωτιά, παιδιά, εκεί έξω και θα πρέπει να πάρετε

0: Είναι η BTS αυτή που μόλις ακούσαμε στο Swim, που και αυτοί έχουν ακουστεί σαν πιθανό όνομα για το ΟΑΚΑ, αλλά δεν ξέρω αν είναι φήμη. Δεν ξέρω, μου παραφαίνεται μεγάλο συγκρότημα για να έρθουν να κάνουν εδώ.
1: Καλά, γιατί, εδώ ήρθαν οι Coldplay. Πιο μεγάλη από τους Coldplay είναι.
0: Κοίτα, η K-pop έχει μια άλλη εμβέλεια.
1: Άσε, τώρα. Κλανιές.
0: Κλανιές, είπε στους BTS.
1: Που τους φαίνεσαι μεγάλο συγκρότημα για να έρθει που στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Άσε μας καλέ.
0: Γιατί αν κάνουν συναυλίες...
1: Εδώ ήρθαν οι Coldplay τώρα, τι λέμε. Ήρθε η Μαντόνα στο ΟΑΚΑ. Δεν θα οι BTS θα πούνε άλλο.
0: Ναι, η Μαντόνα είχε έρθει.
1: Τους κατουράμε, ρε φίλε. Χαιστήκαμε για τους BTS να μην έρθουν.
0: Η K-pop μουσική έχει πολύ φανατικούς θαυμαστές. Ναι. Κανόνισαν να έρθουν εδώ τώρα να μας κυνηγήσουν κι αυτοί.
1: Θα μας πεις ότι δεν θα έρθουν για το ΟΑΚΑ μας επειδή είναι μεγάλο συγκρότημα.
0: Πριν από 700 χρόνια.
1: Σιγά τους Rolling Stones δηλαδή, πραγματικά.
0: Ρε, είναι μεγάλο.
1: Ναι, πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ.
0: Έχουν κάνει όνομα και στην Αμερική. Ρε,
1: wow,
0: και...
1: τι μου λες. Έχω τρελαθεί.
0: Συγγνώμη, στα Grammys δεν πήρανε βραβεία.
1: Έχω τρελαθεί. Τώρα πήρανε βραβεία. Κάτσε να έχουν τη διάρκεια που έχουν οι υπόλοιποι. Το μεγάλο συγκρότημα δεν το βλέπεις από μία φορά επειδή πήρες δύο βραβεία Grammy,
0: στα
1: ένα πόσα.
0: Τα πηγαίνουν πολύ καλά.
1: Καλά, η διάρκεια έχει να κάνει, παιδιά. Έχει πάντα η διάρκεια έχει να κάνει. Αυτοί σε πέντε χρόνια δεν τους ξέρει η μάνα τους. Αν τους θυμόμαστε καν.
0: Αυτοί έχουν ξεκινήσει εδώ και μια πενταετία και έχουν πάρα πολύ μεγάλο
1: τα λέμε
0: όνομα.
1: Σε πέντε χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Που δεν θα σου μιλάω προφανώς, αλλά μόνο και μόνο μπορεί να σου μιλήσω για αυτό το λόγο.
0: Φαρμακό.
1: Να έρθω να σου πω, είδες που έλεγες, θυμάσαι.
0: Τους θυμάσαι τους BTS. Ένα τίποτα είναι τώρα. Καταστράφηκαν οι καριέρες τους.
1: Ώρες γίνεσαι πολύ περίεργη. Στο λέω έτσι φιλικά.
0: Ευχαριστώ για τη συμβουλή.
1: Έτσι να το ξέρεις. Τώρα που είπαμε όμως ΟΑΚΑ και είπαμε διάρκεια,
0: ναι,
1: και είπαμε για συναυλίες και τα σχετικά, έρχεται στο μυαλό μου η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας. Παιδιά, το τι μαδομαμούνι έχει συμβεί, το ξέρετε. Δεν θα το ακούσετε τώρα από εμάς ξανά, γιατί τα έχετε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές. Ξεκίνησε με. Υπήρχαν φήμες, κάτι εξώδικα. Ο Καρβέλας είπε αυτά. Κανείς δεν περίμενε την απάντηση της Άννας Βύση.
0: Το πάγω χθες.
1: Σήμερα το πρωί
0: στις
1: 6.30 ώρα το πρωί έγραψε η Άννα Βύση, έστειλε βασικά στην δημοσιότητα, σε όλους τους δημοσιογράφους, μία επιστολή που είπε όλα αυτά που περιμέναμε να ακούσουμε. Και γενικά γίνεται χαμός. Και ο δικηγόρος, ο κ. Δημητρακόπουλος, βγήκε σε Κάτκεν, σε Γιώργο Λιάγκα και είπε ότι θα κάνω άλλες 3-4 εμφανίσεις.
0: Είχε τούρο άνθρωπος.
1: Ναι, και δεν θα ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Κάτι που είπε και η Άννα Βύση στην επιστολή της, ότι μιλάω για πρώτη και τελευταία φορά. Αυτό όμως που ερχόμαστε να σας πούμε ευθύς αμέσως είναι άλλο. Κάθε Τετάρτη εμείς εδώ στην εκπομπή μας έχουμε αιώνια διλήμματα. Ωραία. Αποφασίσαμε λοιπόν σήμερα με Αστεροπάρα το αιώνιο δίλημα να είναι Άννα Βύση ή Νίκος Καρβέλας. Προσοχή όμως. Όχι ποιος μας αρέσει σαν καλλιτέχνης, αλλά ποιος έχει δίκιο. Ποιος πιστεύετε εσείς με ό,τι έχετε ακούσει, όπως έχετε μπριφαριστεί, ότι έχει δίκιο σε αυτή τη διαμάχη. Είστε με το μέρος της Άννας Βύση ή με τον Νίκου Καρβέλα. Και γιατί. Πρέπει να πάρετε θέση, παιδιά, σε αυτό το χαμό, γιατί όπως φαίνεται θα μας απασχολήσει κανένα μήνα τώρα, θα το συζητάμε.
0: Κοίταγα, ναι, άμα ξεκίνησε από Κυριακή, έχουμε ήδη Τετάρτη και το συνεχίζουμε.
1: Για πες.
0: Ξέρεις κάτι, εμένα ο Νίκος Καρβέλας δεν μου φαίνεται, ρε παιδί μου, για να σου πω, μου φαίνεται κάπως υπερβολικός. Δηλαδή σίγουρα τώρα έχουν συμβεί κάποια πράγματα, δεν είναι καμία από τις δύο πλευρές τέλεια, αλλά από την άλλη ο Νίκος Καρβέλας δεν μου εμπνέει και εμπιστοσύνη. Εγώ θα ψηφίσω Άννα Βύση.
1: Δηλαδή σε όλα αυτά θεωρείς ότι δεν ισχύουν, ναι, όλα αυτά που έχει πει.
0: Ίσως κάποια πράγματα να ισχύουν, αλλά δεν ισχύουν. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ υπερβολικό να ισχύουν όλα αυτά.
1: Ποιο, ας πούμε, θεωρείς υπερβολικό από όλα αυτά που είπε ο Νίκος ο Καρβέλας?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το υπερβολικό στην κουβέντα αυτή, αλλά μου κάνει λογικό το ότι η Άννα Βύση. Μάλλον
1: βλέπεις,
0: στη συναυλία.
1: Παθαίνεις
0: ότι
1: αυτό.
0: Ότι στη συναυλία, ρε παιδί μου, ότι επειδή είχαν
1: μπερδεύεις την αγάπη σου για την
0: μιλήσει.
1: Μπερδεύεις την αγάπη σου για την Άννα,
0: ναι,
1: και δεν έχεις καθαρή ματιά.
0: Ρε παιδάκι μου, άμα.
1: Σου είπα ποιο θεωρείς υπερβολικό και δεν ήξερες να πεις. Αλλά πήγες με την Άννα. Και ο Γιώργος γράφει εδώ πέρα Άννα γιατί είναι απόλυτη. Παιδιά, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Εδώ τώρα μιλάμε για δεδομένα. Μιλάμε για πράγματα που έχει πει ο ένας και ο άλλος.
0: Αν θέλω σκεφτείς τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Νίκος Καρβέλας κατά καιρούς, είναι λίγο περίεργες κάποιες από αυτές. Δεν μπορώ να βασιστώ επάνω του. Αυτό εννοώ. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του αυτή την περίοδο.
1: Εντάξει, και η Άννα Βύση σε όλη της την καριέρα έκανε εκπομπή και με το Μένιο Φουρθιώτη. Γιατί να μην. Και ο Νίκος Καρβέλας, αλλά θέλω να πω ότι το είδαμε όλοι πριν χρόνια και λέγαμε γιατί Άννα.
0: Ναι, αλλά ήταν πολλά χρόνια πριν.
1: Όχι, να τα, όχι γιατί μου λες ότι είναι ο Καρβέλας έχει κάνει δηλώσεις και δεν σου φαίνεται καλά. Και
0: ναι,
1: σου λέω αντίστοιχα και η Άννα.
0: Τις κάνει μέχρι τελευταία στιγμή. Πριν λίγες εβδομάδες ήταν που είχε κάνει την συνέντευξη με τον. Πώς τον λένε.
1: Έχει συνεργαστεί με Μένιο Φουρθιώτη, να το πούμε κι αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή σε ποια πλευρά είσαι.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε. Γι' αυτό θέλουμε και τους ακροατές μας. Προσέξτε, θα διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία εξηγούν και το γιατί. Τώρα, κάτι μηνύματα που η Άννα είναι απόλυτη. Άννα, θα πάω για μάρτυρας και τα. Θέλουμε επιχείρημα, παιδιά. Θέλουμε να σας ακούσουμε. Τα καλύτερα μηνύματα θα διαβαστούν στον αέρα. 6939-892-892. Στα αιώνια διλήμματα των Τελούλου σήμερα είστε με Άννα Βύση ή Νίκο Καρβέλα για το συγκεκριμένο θέμα. Για τη συγκεκριμένη διαμάχη που έσκασε τις τελευταίες ούτε δύο μέρες. Και πείτε μας και το γιατί.

0: Τρελαινόμαστε που τρελαίνεστε με τα θέματα μας και γενικά παθιάζεστε. Έτσι σας θέλουμε. Αυτοί είναι ακροατές μας σήμερα στο αιώνιο δίλημα της εκπομπής που θέτουμε κάθε Τετάρτη. Βάλαμε στη ζυγαριά Βύση και από την άλλη πλευρά τον Καρβέλα. Νίκος Καρβέλας, Άννα Βύση. Με ποιανού το μέρος είστε στο συγκεκριμένο θέμα? Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Ο Χρήστος λέει: ο Καρβέλας με πείθει περισσότερο σε σχέση με την δικηγορίστικη ανακοίνωση της Άννας Βύση.
1: Μόνη της την έγραψε, είπε ο δικηγόρος της πάντως την απάντηση.
0: Ισχύει. Και αυτή μετά από 50 χρόνια τώρα τον έμαθε. Έκανε πόσα άτομα πέρα, ναι, η Άννα Βύση. Και τώρα ήρθε η σειρά του Καρβέλα. Νομίζω πλέον ότι δεν βλέπει μπροστά της.
1: Τι εννοεί ο άνθρωπος δεν βλέπει μπροστά της?
0: Ότι δεν μπορεί να δει καθημερινά. Δεν μπορεί να δει, να δει ξεκάθαρα και αυτά που βλέπουν όλοι. Αυτό φαντάζομαι. Ο Εμίλιος από την άλλη γράφει υπέρ της Βύση γενικά, αλλά ναι, στο κομμάτι που αφορούσε πού θα κάτσει ο Καρβέλας και οι καλεσμένοι του, γιατί από εκεί ξεκίνησε το μαδομαμούνι, παιδιά. Εγώ είμαι μαζί του.
1: Που του αλλάξανε
0: με
1: τη
0: το Καρβέλα.
1: Μα ναι, δεν είναι λογικό, άμα έχεις πάει, έχεις τσακωθεί, να μην μπορείς να είσαι σε εκείνη τη θέση που ήσουν, γιατί είναι τεταμένα τα πνεύματα, η ατμόσφαιρα.
0: Ναι, αλλά δεν αλλάζεις, για να φύγουν οι άλλοι.
1: Δεν είχε τι είχε γίνει στα Mad VMA πριν από κάποια χρόνια. Βάλανε το Sneak μαζί με το Light. Ξέρανε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Πλακωθήκανε στο ξύλο. Θέλαμε κάτι τέτοιο.
0: Η Γιώτα λέει: με τη Βύση είμαι, γιατί ο Καρβέλας βγήκε να το παίξει επαναστάτης και υπεράνω των χρημάτων. Και η Άννα έβγαλε στη φόρα νούμερα και ποσά.
1: Σωστά.
0: Οπότε από τη μία έχουμε χειριστικές κατηνιές και από την άλλη μία πραγματικότητα. Στηρίξτε τον επαναστάτη αν θέλετε, λέει, με τα τόσα λεφτά που ζητάει. Ενώ εδώ μας λέτε επίσης: με κανέναν δεν είμαστε, κάποτε θα γινόταν το ξεκατίνιασμα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα. Η Δήμητρα, τι μάνας, για λίγο διαβάζοντας το τετρασέλιδο λέει του Καρβέλα, πίστηκα.
1: Ναι.
0: Όμως μετά συνειδητοποίησα ότι είναι μια ανάρτηση στην οποία μόνο κατηγορεί την Άννα, βγάζοντας μόνο παράπονο και δίχως να αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ενώ η Άννα στην τοποθέτησή της παραδέχτηκε αυτά για τα οποία την κατηγόρησε, υποστηρίζοντας τη θέση της. Αυτό με κάνει να πιστεύω πιο πολύ τη δική της θέση.
1: Φίλε, εδώ οι ακροατές μας, πιστεύεις, είναι δικηγόροι. Τα έχουν βάλει κάτω, τα έχουν μελετήσει. Μπράβο, στη Δήμητρα.
0: Εντάξει, η Άννα απάντησε στις κατηγορίες. Ήταν περισσότερο. Έκανε άμυνα με επίθεση. Έτσι. Εγώ επίσης δεν θεωρώ ότι το έγραψε η Άννα Βύση μόνο το κείμενο.
1: Όχι, λες.
0: Το είπανε. Εγώ το αμφισβητώ. Θεωρώ ότι έχει μπει λίγο δικηγόρος μέσα.
1: Ναι.
0: Για να την προφυλάξει κιόλας για το τι θα πει. Γιατί όταν γράφεις κάτι και έχεις και συνέστημα και είσαι νευριασμένος, μπορεί να γράψεις και πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι και λίγο μαζεμένο.
1: Ότι τη το ωραιοποίησαν, θα έλεγες?
0: Όχι, ότι το έκανε λίγο μαζεμένο για να την προστατέψουν.
1: Α, okay.
0: Ναι, λίγο το τράβηξαν.
1: Τι να σου πω.
0: Επίσης εδώ μας λέτε: είμαι με την πλευρά της Άννας. Ο λόγος είναι απλώς η μουσική ιδιοφυΐα του Καρβέλα,
1: ναι,
0: είναι αδιαφυσβήτητη, αλλά ένα τραγούδι ένα τραγούδι στα χαρτιά ή ένα demo παραμένει απλώς μια ιδέα. Η Άννα ήταν εκείνη που πήρε αυτές τις ιδέες, τις έδωσε σάρκα και. Βαριέμαι να το διαβάσω, Θέμη μου, όλο το μήνυμα σου. Είναι τεράστιο.
1: Και αυτός ο άνθρωπος επιχειρηματολογούσε και ήταν τι μάνα.
0: Όχι, όταν αρχίζεις και λες ότι ο άλλος είναι δημιουργός συνθέτης, αλλά η Άννα το. Η Άννα, εντάξει, όλοι. Αλλά άμα δεν υπήρχε ο συνθέτης και ο στιχουργός, η Άννα θα τραγουδούσε τα λιανοχορταρούδια. Δηλαδή κάπου λίγο να ξέρουμε και τι λέμε. Okay, είμαστε με το είμαστε με το ενός. Αγαπάμε το τραγούδι. Το 12 δεν θα μπορούσε να το φανταστούμε. Δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε εκτός από κάποια άλλη τραγουδίστρα από την Άννα. Αλλά ταυτόχρονα κάποιος το έγραψε το 12. Κάποιος έβαλε μουσική και στίχους.
1: Δικαιοσύνη. Μπράβο, είσαι δίκαιος.
0: Δηλαδή, επίσης τώρα υπάρχουν και όπως άκουγα και τον δικηγόρο της Άννας Βύση, τον κύριο Δημητρακόπουλο, όπου όλοι ρωτούσαν αυτό, αν έχει δικαίωμα ο Καρβέλας να απαγορεύσει.
1: Να λέει τα τραγούδια. Ναι.
0: Ως δημιουργός, συνθέτης και στιχουργός, έχει κάθε δικαίωμα. Το τι θα γίνει όμως αν αποφασίσει να το κάνει, προφανώς θα χάσει και αυτός χρήματα από τα δικαιώματα.
1: Δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές.
0: Καλά, αυτός είναι τρελάρας. Μπορεί και να πει ναι. Αλλά
1: τώρα είναι τρελαράς.
0: Μα είναι τρελάρας. Το λέει και ο ίδιος. Αλλά το επιχείρημα είναι τρελάρας δεν σημαίνει επειδή είναι τρελάρας έχει άδικο. Εσύ εκεί το πήγες.
1: Δεν είπα ότι έχει άδικο απαραίτητα, αλλά μου φαίνεται.
0: Είπες, είναι τρελός.
1: Ότι θα εμπιστευτώ λίγο περισσότερο την αναβίση. Γιατί φαίνεται πιο αξιόπιστη τη απόψη τη, μάλλον σε αυτά που έχει δείξει.
0: Αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω ότι αν τη το απαγορεύσει, Είπε ο δικηγόρος ότι μπορούν να προσφύγουν στην δικαιοσύνη για θέμη τον ανταγωνισμό. Ναι. Τώρα μπαίνουν λίγο πολλοί δικηγορείς
1: και άλλα πράγματα
0: μέσα,
1: στη ναι. μέση.
0: Οπότε λίγο τα πράγματα είναι περίεργα. Εγώ πάντως θεωρώ, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι όλο αυτό έγινε για τα λεφτά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, και να τον ακούτε τον Ευθύμα, δεν έγινε για τα λεφτά. Ο Καρβέλας νιώθει, επειδή η Άννα Βύση κάνει παρέα περισσότερο με άλλους ανθρώπους πλέον, πλην του, δηλαδή είναι...
1: Ότι τον έχει αφήσει στην άκρη και νιώθει μόνος του.
0: Δεν με παίζεται.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν με παίζεις, καταλάβεις γιατί τώρα σκέψου, είναι και θέμα εγωισμού αυτό. Ωραία. Ήσουν η μούσα μου, καλλιτεχνικά σε διαμόρφωσα, πάντα με ρωτούσες. Ξαφνικά η Άννα που έκανε την εταιρεία που συνεργάζεται με την κουμπάρα της, που είναι και πάρα πολύ μαζί, που πάνε διακοπές, που τον έκανε ξεπαρέα, ξεκουξού, ξου, ξεξού.
1: Και τα έκανε όλα αυτά ο Καρβέλας επειδή δεν τον κάνουν παρέα, ρε.
0: Θεωρώ ότι είναι.
1: Ζήλιες,
0: ναι. Ναι, θεωρώ ότι είναι ζήλια. Δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Έχουν φάει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Καρβέλας. Πού τα ξοδεύει κιόλας, τι κάνει. Δεν ξέρω κιόλας τι υποχρέωση έχει ο άνθρωπος. Έχει και παιδιά, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τα χρήματα. Θεωρώ ότι είναι σου κάνω ζήλιες γιατί δεν κάνουμε πλέον στενή παρέα. Είναι περισσότερο αυτό.
1: Σου κάνω ζήλιες, οπότε είναι,
0: ναι.
1: θέλω 1,5 εκατομμύριο ευρώ
0: ζήλιες
1: για να τους ξεπεράσω.
0: Ζήλιες. Δεν είναι. Γιατί είπε κιόλας, άμα διαβάσατε, η τροπή και ο δρόμος που έχει πάρει καλλιτεχνικά η Άννα δεν με βρίσκει σύμφωνο.
1: Καλά. Όταν σε κανένα δύο μέρες ξεκινήσει να κάνει ρηπό στα βίντεο που βάζουν στο TikTok για την αναβίση ότι ήταν τελετή, μην πάθει σοκ.
0: Τελετή.
1: Ναι, ότι ήταν τελετή αυτή στο ΆΚΑ, δεν έχεις δει τα βίντεο. Που μετεπειδή ήταν το κόκκινο χρώμα, αυτό που φορούσε η Άννα, το πώς κατέβηκε.
0: Αυτά που από λένε
1: τον ουρανός,
0: οι άνθρωποι που
1: συμβολισμός.
0: Έχουν πρόβλημα. Εννοείς.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Άμα αρχίσει να τα λέει αυτά και, και κανένα άλλο, μην πάθει πανικό. Θα ξέρει τι έχει γίνει. Τώρα να σου πω ότι αν θέλουμε λίγο να ερωμήσουμε τα πνεύματα εδώ στην κουβέντα που έχουμε φτιάξει, είναι μια πολύ καλή στιγμή να σκεφτούμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο στο Πήλιο. Γιατί, παιδιά, πραγματικά το Πήλιο είναι μαγευτικό και η Λέπας, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be The First, που μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience φυσικά στην Αθήνα, οδηγώντας όμως το πιο σημαντικό, το Lepas L8. Μπορείτε να διεκδικήσετε φυσικά και travel kits και signature φουλάρια και πολλά πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Γι' αυτό μπείτε γρήγορα γρήγορα στο lepasmotors.gr μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου και φυσικά πάρτε μέρος.
0: Ο Μίνωας μας γράφει ότι ο Καρβέλας είναι ένας συνθέτης στιχουργός και η Βύση μια πολύ καλή ερμηνεύτρια. Και επίσης λέει η Ευθύμη ότι ο Καρβέλας, ότι από το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, έχει φτάσει στα τραγούδια τα δικά του που γράφει να μιλάει για την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
1: Ναι.
0: Που το λέει στο τραγούδι, λέει πολλά για το τι συνθέτης είναι. Ναι, βρε Μινωά μου, αλλά και η ερμηνεύτρια Άννα Βύση επέλεξε να τα πει. Δεν την έβαλε κάποιος το τέτοιο. Δεν της έβαλε κάποιος το μαχαίρι στο λαιμό. Έχει πει και τα χρυσόψαρα. Έχει πει και την καζόζα. Ας ανοίγω σαν καζόζα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν η ερμηνεύτρια έχει και ένα επίπεδο και βάζει τα όρια της στο συνθέτη και λέει κοίταξε να δεις, εγώ τις βλακίες αυτές δεν τις λέω. Για να τις τραγούδισε και να τις έκανε και βίντεο κλιπ επίσης.
1: Της άρεσε, ναι.
0: Δεν είπε. Πήγε και έκανε ολόκληρο βίντεο κλιπ για αυτό το τραγούδι. Λέει πάρα πολλά για το συνθέτη, αλλά κατά τη γνώμη μου λέει πολλά περισσότερα για αυτόν που τραγουδά. Πάρα με.
2: Οκ.
0: Πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
5: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.com.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Have you met Kiko?
14: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά.
17: Σόλο διβάνι.
16: Δι κουαλίτα.
18: Να δω.

0: Υπέροχη, φανταστική Dua Lipa Training Season που έχει γίνει πολύ viral. Αυτό το τραγούδι περνάει μια δεύτερη καριέρα, μια δεύτερη επιτυχία. Εντάξει, και όταν βγήκε έκανε χαμό. Αλλά τώρα στα social media, επειδή ξεκίνησε και έκανε manifest η Dua Lipa και έτσι βρήκε τον σύζυγό της, έτσι λένε τέλος πάντων, και το κάνει σαν προσευχή, παίζει πάρα πολύ στο TikTok ως ήχος, όπου όλοι κάνουν manifest για να βρούνε το άλλο τους μισό και ελπίζουμε σε όλους εσάς που το ψάχνετε να το βρείτε κάποτε.
1: Ευθυμάκο μου, μια προσευχή να κάνουμε κι εμείς εδώ, γιατί τα πράγματα δεν πήγανε όπως τα υπολογίζαμε με τους BTS και σούπα. Κλείστε το ρημάτι το στόμα σου.
0: Τι είπε, τι έγινε.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται ευτυχώς μόνο σε σένα. Πάλι καλά προστατεύτηκα και λέει: Ευθύμη μου, έρχεται το μήνυμα από την Αγγελική. Ευθύμη μου, πρόσεχε πως μιλάς για τους BTS. Α. Εκπροσωπούν δισεκατομμύρια κόσμο και οφείλεις αυτό να το σεβαστείς.
0: Τι είπα.
1: Το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησες δεν ήταν πρέπον. Μη σου πω ότι οφείλεις και μια...
0: Μα κι εσύ. Και
1: λέει,
0: οι BTS.
1: Μη σου πω, λέει,
0: τους
1: ότι
0: κατουράμε,
1: και μια δημόσια συγγνώμη.
0: Ναι, σιγά χέστηκα.
1: Άλλαξαν τη ζωή της κοπέλας.
0: Ναι, και χεστήκαμε που της άλλαξαν τη ζωή της κοπέλας. Τι μας νοιάζει εμάς, παιδιά.
1: Όχι,
0: τι
1: όχι. Θα το προστατεύσω εγώ.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι είπαμε για τους BTS.
1: Έφαγε πολύ.
0: Ότι δεν είναι ένα συγκρότημα το οποίο.
1: Δεν ξέρει τι λέει.
0: Για να δεν είναι και οι Rolling Stones. Αυτό είπα. Σιγά, ούτε οι U2. Που για... θα κάνουν και κόγκσες άμα θα έρθουν στο ΆΚΑ. Και πολλοί τους είμαστε.
1: Έχει πιει πολύ νερό, παιδιά, και τον έχει επηρεάσει. Έχει τώρα,
0: το πώς επηρεάζει τον καθένα, ο καθένας τον κάθε τραγουδιστή και το κάθε συγκρότημα είναι άλλο. Αλλά μην, τώρα μην λέμε και ανυπόστατα.
1: Εντάξει, Αγγελική μου, την πήρες την απάντησή σου, γιατί μας έστειλε δεύτερο μήνυμα μέχρι να το διαβάσουμε και λέει: απάντησε εμένα, δεν ακούω.
0: Α, την απάντησα.
1: Ορίστε, την πήρες την απάντησή σου.
0: Πώς τη λέμε?
1: Αγγελική.
0: Και Αγγελική, άμα δεν το άκουσες, να στο ξαναπώ, τους κατουράμε τους BTS.
1: Όχι, δεν τους κατουράμε, δεν το εννοείς. Πες ότι θέλεις να πεις κάτι άλλο τώρα, ότι μπέρδεψες τη γλώσσα σου, παιδί μου.
0: Δώσ' το μία να μην μιλάει, λέει η Κατερίνα.
1: Γιατί και η Κατερίνα είναι fan club, σου είπα. Είναι μεγάλο τον fan club.
0: Συγγνώμη, άμα είστε fan club των BTS, τι ακούτε αυτό το σταθμό? Παίζουμε BTS.
1: Παίζουμε BTS, ντε.
0: Πόσες φορές?
1: Βάζουμε συχνά κομμάτια τους. Μέσα στα χρόνια, δηλαδή σίγουρα μια φορά τη χρονιά, δύο έχουν κανένα δύο κομμάτια.
0: Έχουν και μια επιτυχία που
1: έχουν κανένα δύο κομμάτια.
0: Μήπως τους παίζετε BTS επειδή φοβάστε το κράξιμο από τους fans?
1: Όχι, παιδί μου, είναι ωραίο. Το swing που παίζαμε πριν δεν ήταν ωραίο.
0: Ωραίο είναι, ναι. Δεν είναι YouTube όμως. Και Rolling Stones.
1: Τι να κάνω, εγώ προσπαθώ να το μαζέψω και δεν μαζεύεται το
0: παιδιά,
1: πράγμα.
0: Έχουμε και μια μουσική κυκλοπαίδεια μέσα μας. Έχουμε και μουσικές γνώσεις.
1: Ναι, αλλά αυτοί άνοιξαν νέους δρόμους στην K-pop κουλτούρα.
0: Ας πάνε στην K-pop κουλτούρα και να πάνε προς τα εκεί. Δεν τους είπαμε κάτι.
1: Τι εννοείς, πού να πάνε προς τα εκεί? Να τους κρατήσουμε.
0: Ας πάνε στην K-pop κουλτούρα,
1: ναι.
0: Και είναι προς τα... ας πάνε σε εκείνο το δρόμο. Όλη η συζήτηση ξεκίνησε που είπες εσύ ότι δεν έρχονται BTS στο ΆΚΑ και ότι τους φαίνεται μικρό.
1: Εγώ το είπα, δεν, ναι, το είπαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εσύ
1: εγώ
0: το
1: υπέθεσα,
0: και σου απάντησα και σου είπα.
1: Ήρθαν... Το ήθελα και τα άνοιγα το στόμα μου. Και δεν σου έτρωγα να κουβάσκα.
0: Και σου απάντησα, ηρέμησε, να ακούσεις λίγο τι θέλω να
1: σε
0: πω.
1: Σε ακούω, προσπαθώ να γλιτώσω το κτίριο από τη φωτιά.
0: Και σου απάντησα και σου είπα ότι ήρθαν ολόκληροι Coldplay και είπες εντάξει, Coldplay δεν είναι και... Με την μπροστά στους BTS.
1: Ναι, αλλά σκέψου ότι λόγω των BTS πήγαν να κάνουν και ειδική κατηγορία βραβείων μέχρι και τα Grammys. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι έχουν.
0: Ναι, γιατί δεν βλέπει κανείς τα Grammys. Και για να γυρίσουν να δουν τα Grammys οι ακροατές, οι τηλεθεατές, γιατί φεύγει το κοινό, πεθαίνουν οι γέροι και έρχονται οι νέοι. Για να μπορέσουν να φέρουν νέο κοινό, αναγκάστηκαν και βάλανε μια κατηγορία. Για να, μπει μέσα, να μπουν μέσα οι BTS, να κερδίσουν μόνο οι BTS και να χαρούμε, ναι, κάτι παιδάκια εδώ πέρα που λένε θα σε χτυπήσω και θα σε κάνω επειδή είπαμε για τους BTS.
1: Εγώ προσπάθησα να ξέρω.
0: Τώρα χέσαι.
1: Εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να πάμε να παίξουμε, Ευθύμη μου, πως είναι η ώρα να αλλάξουμε έτσι λίγο παραστάσεις.
0: Να πάμε να παίξουμε.
1: Πολύ
0: BTS
1: ωραία.
0: Να βάλουμε να παίξουμε. Ελάτε να παίξουμε το Blender τώρα. Ελάτε, ξέρετε ότι αυτή η ώρα είναι δική σας. Που σημαίνει ότι μέσα στο Blender βάζουμε ένα ελληνικό τραγούδι και έτσι ακριβώς όπως μας δίνει το Blender το τραγούδι, εσείς βρίσκετε καλλιτέχνη ή τίτλο για να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα. Το δώρο αυτό είναι σήμερα ένα ρολόι Ούζου.
1: Από την εταιρεία Ούζου, που φυσικά έχει εξαιρετικά ρολόγια, υπέροχα σχέδια, φανταστικά χρώματα. Μπορείτε να τα δείτε κιόλας στο ούζου.gr, το ανανεωμένο e-shop τους. Αλλά για να τα διεκδικήσετε αμέσως τώρα, στέλνετε παιχνίδι, κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα μια τραγουδάρα από το παρελθόν. BTS δεν είναι. Αλλά εντάξει τώρα. Κούβα.

0: Καλησπέρα στην Ειρήνη και παιδιά, λέει, έκατσα για υπερορίες σήμερα και ομολογώ είστε τρομερή παρέα. Το κάνετε πολύ εύκολο όλο. Thank you και τέλειο τραγούδι το represent Cuba. Εγώ σου λέω, δεν μας έχουν ανακαλύψει. Δεν έχει ο κόσμος βλέπεις.
1: Τι μας μαθαίνει τώρα.
0: Αν μας ανακαλύψετε, κάθεστε. Το θέμα είναι να μας ανακαλύψετε, παιδιά. Εκεί είναι το ζήτημα. Δεν ακούτε.
1: Και να μας αντέξετε και μια εβδομάδα. Βάλε ένα αστερίσκο. Δοκίμασε το λίγο αυτό.
0: Ισχύει, το μία μέρα δεν είναι τώρα.
1: Δεν είναι καλό δείγμα. Όταν... Που σου λέω.
0: Και όταν είμαστε και αγαπημένοι, κυλάει ωραία. Όταν δεν είμαστε, δεν είναι τόσο. Δεν το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Σοφία.
0: Σοφία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι εσείς?
0: Καλά και εμείς. Στο αιώνιο δίλημα το σημερινό, Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, από ποια πλευρά είσαι?
2: Τι να σας πω, ξέρω εγώ, με τη Βύση δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα.
0: Με τη Βύση, οπότε ναι, έχεις ακούσει.
2: Δεν είμαι και καμιά φαν του Καρβέλα τρελή, οπότε...
0: Αλλά διαλέγεις τη Βύση λόγω συμπάθειας.
2: Λόγω συμπάθειας, δεν έχω κάνει τριβή στο ζήτημα.
0: Εντάξει, Σοφάκη, με τι ασχολείσαι?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή προσέχω ένα παιδάκι, δεν έχω...
0: Μπράβο. Και η ηλικία σου?
2: 24.
0: Υπέροχα. Πάμε να παίξουμε πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι. Το έχουμε βάλει στο Blender. Το ακούς και πρέπει να μας πεις καλλιτέχνη τίτλο, εντάξει?
2: Έλεγα, ναι.
0: Πάμε.

0: Για πες.
1: Να σας πω, δεν το ακούω και...
2: Τι?
1: Δεν ξέρω.
0: Πες μας κάτι ρε φιλενάδα.
1: Μπορεί να ξαναπαίξει άλλη μία?
0: Δεν μπορεί γιατί περιμένει η επόμενη γραμμή.
1: Α, τότε δεν άκουσα καλά. Δεν το άκουσα, sorry.
0: Άκου αυτό, άκου αυτό.
3: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Επόμενη γραμμή, γεια σας στο τηλέφωνο.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, το όνομά σας.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Αναβίση ή Νίκο Καρβέλα και γιατί Κωνσταντίνε?
4: Λοιπόν, Νίκος Καρβέλας, γιατί στα καλύτερα μας χρόνια τα εφηβικά έχουμε ζήσει παρατράγουδα και νομίζω ότι ήταν επίσης από αυτά, έτσι.
0: Έξω από τα δόντια.
4: Ακριβώς. Δεν το διαπραγματεύομαι.
0: Πάρε πόδι, κλωτσιά, πάρε πόδι.
4: Και φύγε.
0: Καλά
4: και
0: αυτό ήταν φοβερό.
2: Πάμε, παιδιά. Πάμε λίγο.
0: Έχεις βρει το τραγούδι?
4: Το έχω βρει, εννοείται.
0: Για πες.
4: Είναι ο αιώνιος Αντώνης Βαρδής. Μην τολμήσεις να έρθεις από εδώ.
0: Δώσ' το.
4: Δεν κοιτάρω να σε ξαναδώ.
0: Δώσ' το, φίλε. Πες μας κι άλλο.
4: Αχ, πώς πάει μετά.
0: Ξαναδώ.
4: Μην τολμήσεις να έρθεις από εδώ.
0: Έλα, σε βοηθήσω.
2: Δεν γουστάρω να σε ξαναδώ. Πάρ' το.
0: Τραγούδα.
4: Κουρέλι,
0: αυτό είναι άλλο. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου, έχεις μπερδέψει δύο τραγούδια.
4: Λιώμα με κατάντησες.
0: Κουρέλι.
2: Έλα, αλλά το έχει βρει.
0: Όχι, τα βρήκες, εντάξει, μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε εμείς. Και αύριο την ίδια ώρα θα παίξουμε, εννοείται, το ίδιο παιχνίδι για το ίδιο δώρο την ίδια ώρα.
2: Εσείς τώρα μην ξεχνιέστε, έχουμε και υπέροχο εστιατόριο να σας προτείνουμε, το Monte Vista του Residence Casino Mon Parnes, το οποίο εξελίσσεται, παιδιά, το ξέρατε, και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Θα πάτε

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε σουσού, ήρθε η ώρα να σουσουδιάσουμε, ήρθε η ώρα να ακούσουμε την κυρία Χαΐνα.
1: Σουσού. Σήμερα, ρε παιδί μου, τι ημέρα το έχει, δεν ξέρω τι γίνεται. Έβγαλαν ανακοίνωση η Ράδιο Αρβίλα ότι αποχωρούν από το κανάλι του Αντένα μετά από 30 χρόνια και μάλιστα ήταν μια αιχμηρή έτσι, ανακοίνωση, καθώς είπαν ότι θα γίνεται αυτό για αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.
0: Περίμενε τώρα, 30 χρόνια, όχι 30 χρόνια Ράδιο Αρβίλα. Προφανώς
1: χρόνια...
0: βάζουν μέσα και τους αμάν.
1: Ναι, με τη συνεργασία
0: με
1: που
0: είχαν συνεργασία, γιατί
1: επίσης
0: είχαν φύγει και είχαν πάει
1: στον
0: Sky.
1: Σωστά.
0: Και είχαν ξανά είχαν επιστρέψει.
1: Ναι, τα βάζουν όμως όλα μέσα τα χρόνια αυτά που
0: συνολικά.
1: Έχουν κάνει. Τα συνολικά.
0: Σαν να λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ ξανά.
1: Να σου πω τώρα, λέει ότι διακόπτουν τη συνεργασία τους. Πιο συγκεκριμένα βγήκε και η εταιρεία παραγωγής στον Τόνι Κανάκη, Tony Productions, και έφτιαξε έτσι ένα δελτίο με την ανακοίνωση και λέει ότι μετά τη λήξη, γιατί έληξε η συνεργασία τους τώρα στα τέλη Ιουνίου, ότι γνωστοποιούμαστε ακριβώς και δεν ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με τον Αντένα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν 30 χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Ευχαρίστησαν όμως θερμά τον Αντένα, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκαν στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαριστούμε, λέει ολόψυχα, ότι ό,τι καλύτερο για το μέλλον, ευχαριστούμε πολύ η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα.
0: Παρακαλούμε.
1: Αλλά έφυγαν αφήνοντας εχμές τώρα, έτσι, γιατί διέκοψαν τη συνεργασία περίεργα. Αλλά απ' την άλλη, απάντησε ο Αντένα ψύχρεμα. Δεν άφησαν. Δεν συνεχίστηκε, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα.
0: Τι να συνεχίσετε τώρα, σίγουρα.
1: Να γίνει beef.
0: Σα και με καντάρ.
1: Τι.
0: Google it.
1: Α, ωραία, μάλιστα. Στη δική του ανακοίνωση ο Αντένα κάνει λόγο για μια πολυετή κοινή πορεία που βασίστηκε στη δημιουργικότητα.

0: και τον αμοιβαίο σεβασμό, ευχαριστώντας τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του. Ήταν έτσι μικρό και σύντομο. Ευχαριστούν τον Αντώνη Κανάκη. Ναι, κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Αυτά. Δεν είπανε τίποτα άλλο. Ήτανε απλή, λυτή και απέρητη.
1: Τώρα τι να πούνε. Τα έχει κερδίσει και τα νικήσει όλα το Άννα Νίκος.
0: Ισχύει.
1: Βύση Καρβέλας. Ό,τι και να έλεγαν δεν θα πιάνε. Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα ντελούλου.
2: Λοιπόν, άκου!
3: Ντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια σας, γεια σας, καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε guys, ένα λεπτάκι μετά από τις 8. Σήμερα που είναι Τετάρτη, σήμερα που είναι 7 του Οκτώβρη, είναι Οκτώβρης χωρίς μη. Σήμερα που γιορτάζει ο Βάκχος. Καλά, γιορτάζει ο κουμπάρος μου.
6: Να το πάρεις, να του πεις χρόνια πολλά.
5: Δεν τον πήρα τηλέφωνο, καλά που το είδα, ναι. Ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος, η Πολυχρονία, όλα αυτά τα ωραία ονόματα.
6: Πάλι καλά που δεν έχω τέτοια ονόματα, να πρέπει να πάρω και δώρο, γιατί ήδη μου κοστίζεις εσύ πάρα πολύ, να ξέρεις.
5: Ακούστε τώρα τι έχει συμβεί, θα σας πω. Έχουν έρθει μηνύματα από παιδάκια για BTS, όπου δεν έχουν ακούσει την εκπομπή.
6: Τι? Και
5: έρχονται μηνύματα, ναι, ναι, ναι, και λένε όλοι το ίδιο πράγμα.
6: Α, το στέλνουν
5: copy. Είναι copy-paste, okay. Ναι, όλο, και ChatGPT.
6: Ναι.
5: Και έχουν ενημερώσει σε μια ομαδική του τύπου μπείτε και αυτός είπε αυτό και τους. Δεν έχουν ακούσει καν τι έχουμε πει. Και γράφουν όλοι το ίδιο πράγμα με κάτι φωτοπροφίλ που μόνο BTS θα μπορούσες να ακούς έτσι όπως είσαι.
6: Ρε, μάζεψε, ναι, το βλέπεις εδώ πέρα την κατάσταση.
5: Εδώ,
6: ναι, είναι το φίλτρο λίγο ωραίο.
5: Ναι, μόνο BTS. Και αρχίσαν τώρα όλοι τα τέτοιο. Ωραία το πράγμα. Δεν σας φοβάμαι καθόλου. Έχω το θάρρος της γνώμης μου. Δεν θα μας πείτε τι θα λέμε. Ωραία. Έχουμε δικαίωμα να μην μας αρέσει ένας καλλιτέχνης ή ένα συγκρότημα, ή τέλος πάντων να μας αρέσει και να μπορούμε να το συγκρίνουμε και με άλλα
6: συγκροτήματα, καλλιτέχνες γενικότερα.
5: Και από εδώ περάσαν κι άλλοι. Ορίστε, να περάσετε, να πάτε να ακούσετε έναν άλλο σταθμό, άμα δεν σας αρέσει. Επόμενο.
6: Τώρα εγώ.
5: Εσύ το ξεκίνησες. Εσύ το ξεκίνησες. Εσύ
6: εγώ
5: φταίς,
6: έβαλα
5: αλλά
6: τις φιτιλιές.
5: Δεν είναι η ώρα τώρα να αρχίσω.
6: Όχι, όχι εμένα, ρε φίλε. Εγώ είπα το παγιά. Χαχά, την πλακίτσα.
5: Το έκανες χαχά.
6: Πήγα να σε προστατεύσω, Ευθύμη μου. Αλλά εσύ δεν σταματούσες.
5: Δεν πήγες να με προστατεύσεις. Με έριξες στα λιοντάρια. Και το χαίρεσαι. Αλλά δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Μπορώ να αντιμετωπίσω και σένα. Δεν έχω πρόβλημα. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχω το θάρρος της γνώμης.
6: Αλήθεια λες. Αλλά
5: δεν έχω
6: στην περίπτωση.
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Που έρθετε με αυγά, να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι λίγο πιο δίπλα. Μην με
5: μα εσύ θα τα πετάς τα αυγά. Εσύ θα πεις παιδιά αυτός είναι. Πάντε πετάξτε το.
6: Θα πάω με τις άρμες και θα σου πετάω αυγά.
5: Μα σε ξέρω κούκλα μου, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε για να δούμε μια τελευταία φορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
7: Την κίνηση μου μέσα.
6: Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή την ώρα τα πράγματα, όσο να πείτε, έχουν χαλαρώσει λίγο περισσότερο από ότι πριν από λίγο. Η Εθνική Οδός είναι στα κλασικά της, δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά υποφέρεται. Λίγο εκεί πάνω-πάνω έχουμε λίγο μικρό θέμα στην μεταμόρφωση που συνεχίζει. Λίγα πράγματα έχουμε στην Κηφισία, στο ανέβασμά της, από την Αλεξάνδρας πάνω κάτω μέχρι και το Χαλάνδρη. Και κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν ηρεμήσει αρκετά. Το μόνο που βλέπω κόκκινο στο χάρτη αυτή την ώρα είναι την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα εκεί που σας είπα.
8: Τον κακό σας τον καιρό.
5: Τον κακό σας τον καιρό. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα το θερμόμετρο, η θερμοκρασία στο κέντρο δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει η θερμοκρασία όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ. Αύριο θα αγγίξουμε και τους 26 και τους 27. Προβλέψεις λένε και για 28 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Μην φύγετε, διότι θα επιστρέψουμε και με ζωδιακές προβλέψεις στη συνέχεια. Και επίσης σας φέρνω και μία έρευνα. Τι λέει λένε οι ερευνητές για τον χαρακτήρα μας και τους καφέδες που πίνουμε. Συνδυάζουν.
6: Αυτή, πάρα πολύ ωραία θα είναι.
5: Καφέ και χαρακτήρα. Αν πίνεις εσπρέσο,
6: πώς
5: τι
6: θα
5: είσαι.
6: Πάει καλά.
5: Αν πίνεις ελληνικό, τι ακροατής είσαι.
6: Αν ακούς ελληνικά.
5: Αν ακούς ελληνικά, τι καφέ πίνεις. Αν ακούς BTS.
6: Αυτό φοβήθηκα, κατάλαβες.
5: Τι πίνεις και δεν μας δίνεις.

0: Αστερόπη Χαϊνά, έρχομαι να σε ρωτήσω ποιος είναι ο αγαπημένος σου καφές και έχω λόγο που το ρωτάω.
1: Τι ερώτηση τώρα είναι αυτή?
0: Τι πίνεις ρε παιδί μου, πίνεις? Όχι, όχι, θέλω να μου πεις, ας πούμε, αν πίνεις λάτε, αν πίνεις καφέ φίλτρου, καπουτσίνο, εσπρέσο, τι, πώς το,
1: κοίτα,
0: πώς το πίνεις?
1: Ο πιο σταθερός μου καφές είναι ο εσπρέσο και ο φρέντο εσπρέσο. Αυτή εσπρεσάκι. Οι δύο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ναι. Γιατί παιδιά, έχω μπροστά μου μια έρευνα η οποία αποκαλύπτει τις πολλές προσωπικότητες και τον χαρακτήρα μας που ναι. έχουμε ανάλογα με το καφέ που πίνουμε.
1: Άντε.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου καφές, θα σου πω εγώ ποια είναι η προσωπικότητά σου εφόσον πίνεις εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα σου πω ότι σύμφωνα εδώ με τους ερευνητές.
1: Έχει κάτι ανησυχητικό αυτό τώρα?
0: Εντάξει τώρα, κοίτα, οι άνθρωποι που πίνουν εσπρέσο είναι αρκετά περιπετειώδεις λένε.
1: Α,
0: και με δυναμικό χαρακτήρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ξέρουν τι θέλουν και δεν φοβούνται να το ζητήσουν.
1: Εγώ είμαι αυτή βέβαια.
0: Και λένε τώρα ειδικοί ότι η πιθανότητα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αν βρεθούν σε ένα μπαρ θα παραγγείλουν μια καλή ετικέτα από ουίσκι.
1: Όχι.
0: Ή ρούμι.
1: Α, ρούμι, ναι, μπράβο, ρε, κοίτα τα βρήκε.
0: Οι λάτρεις του εσπρέσο τείνουν να μιλάνε ευθέως και να είναι από τους πιο γοητευτικούς ανθρώπους σε ένα δωμάτιο.
1: Μισό να πετάξω μαλλί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Μπράβο, επιβεβαιώνω. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι του καπουτσίνο, διαβάζω ότι εμείς οι άνθρωποι του καπουτσίνο, που προτιμούμε δηλαδή έναν καπουτσίνο το χειμώνα.
1: Τι έχετε εσείς?
0: Είμαστε λίγο τολμηροί. Ψάχνουμε αυτό το κάτι περισσότερο
1: ναι.
0: και θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε πιο διασκεδαστική.
1: Διασκεδαστική επειδή ναι. βάζετε λίγο γάλα στον καφέ
0: ναι,
1: σας.
0: Παιδί μου. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας υποδηλώνουν, λέει, εμείς του καπουτσίνου, ότι είμαστε ανοιχτοί σε πειραματισμούς και πρόθυμοι να περπατήσουμε σε άγνωστα εδάφη.
1: Μπράβο σου.
0: Τίνουν οι άνθρωποι αυτοί να ψάχνονται για να αποκτήσουν μια νέα δεξιότητα ή να επισκεφθούν ένα νέο μέρος που τους ενδιαφέρει. Παιδιά, είμαι εγώ.
1: Καλέ, ποια ζώδια. Φέρετε να διαβάσουμε τον καφέ σας.
0: Τέλειο. Είναι αρκετά ανοιχτό μυαλό, εμείς δηλαδή, και είμαστε έτοιμοι για διασκέδαση.
1: Μπράβο, έχει πέσει σε όλα μέσα και σε σένα, ρε εσύ.
0: Θες να δούμε τον ελληνικό καφέ που είναι οι μάνες μας συνήθως?
1: Ναι, ναι, ναι, τι κάνουν.
0: Παραμένουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στους στόχους τους. Αυτός που πίνει, παιδιά, ελληνικό καφέ έχει στοχοπροσήλωση.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, τείνουν να λειτουργούν καλύτερα εφόσον λαμβάνουν σαφείς οδηγίες. Πρέπει δηλαδή τον άνθρωπο του ελληνικού καφέ να του πεις: πάρ' το μπρίκι, βάλ νερό, ρίξε δυο. Είναι πολύ έτσι με τα κουτάκια.
1: Θέλουν να ξέρουν τι κάνουν.
0: Θέλουν να τους πεις τι να κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρίως. Τείνουν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων πλάνων και δεν τα πάνε καθόλου καλά με άτομα χωρίς όραμα ή χωρίς ιδανικά.
1: Κοίτα, ξαναδείς απαιτητικές και δεν τους το είχα.
0: Και για όλους εσάς που βάζετε στο καφέ αρωματικά σιρόπια, γιατί υπάρχετε.
1: Το έκανα παλιά εγώ αυτό.
0: Στο γαλλικό συνήθως.
1: Στο γαλλικό, ναι, έβαζα ναι. σιρόπι, φουντούκι ή καραμέλα.
0: Εσείς είστε πιο τολμηροί από όλους τους υπόλοιπους, γιατί προφανώς είστε τόλμη να βάζεις, ρε παιδί μου, τόλμη και γοητεία να βάζεις σιρόπι, φουντούκι
1: στον
0: γαλλικό
1: σου.
0: Μπορεί και να μην σου πετύχει. Οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τον καφέ τους με την προσθήκη κάποιου σιροπιού, λένε οι ερευνητές, αγαπούν την αλλαγή, δεν θα συμβιβαστούν εύκολα. Και δεν φοβούνται το κίνδυνο ή τις αλλαγές στην τύχη. Γενικά είναι αξιόπιστοι, αρκετά δημιουργικοί και δεν φοβούνται να πειραματιστούν. Άντε πολύ σύντομα να αρχίσουμε να λέμε και τα γιαούρτια, να αρχίσουμε να τα διαβάζουμε, γιατί ξεκίνησε η εποχή της δίαιτας, ξεκίνησε η εποχή των γιαουρτιών.
1: Αλήθεια λες.
0: Και θα αρχίσουμε τώρα να λέμε και τι σημαίνει το γιαούρτι με φρούτο, γιαούρτι με αμύγδαλα, τι άλλο βάζει.
1: Protein.
0: Το γιαούρτι με αυγό που βάζει άλλη τρελή,
1: βέβαια.
0: Που είναι μέσα στο βραστό το αυγό, ξέρετε τώρα τα γνωστά.
1: Αμέσως τώρα, σούπερ κομματάρα που μας αρέσει, έρχεται από το παρελθόν με τον Lil Nas X στο Old Town Road.

0: Πάντως θέλω να σας πω ότι ανεξάρτητα από τον καφέ που συζητούσαμε προηγουμένως, ενώ τα είδη του καφέ και το τι σημαίνει, ναι, πολλοί άνθρωποι έχουν και ιδιαιτερότητες στον καφέ. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ έχω μία φίλη η οποία όταν πίνει καφέ, στον πρώτο καφέ της ημέρας, στο σπίτι, που είναι πάντα ο στιγμιαίος ο καφές.
1: Ο στιγμιαίος, ναι.
0: Όχι ο εσπρέσο.
1: Που αυτός και αν είναι δυνατός στιγμιαίος.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν μπορεί να πάει τουαλέτα μετά.
1: Α, θέλει, βοηθάει, ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Πάντα στο ζεστό το καφέ στην κούπα, τη συγκεκριμένη που έχει, θέλει να, ενώ τον πίνει σκέτο τον καφέ, θέλει να υπάρχει και ένα κουταλάκι μέσα στην κούπα. Δεν ξέρω.
1: Τι ανακατεύει.
0: Είμαι, τρελή είναι και αυτή. Τι είναι.
1: Κοίταξε να δεις, ο στιγμιαίος.
0: Δεν είναι ότι
1: ανακατεύει.
0: Δεν είναι ότι ανακατεύει. Είναι πως όταν πίνει, ναι, την ακουμπάει, τη αρέσει λίγο την ακουμπάει.
1: Το γκλιν γκλιν.
0: Ναι,
1: που
0: καλέ,
1: στην
0: αφού
1: κούπα
0: πίνει καφέ και άμα φύγει γρήγορα από το σπίτι, έχει σημάδι στο μάγουλο από το κουτάλι. Που την ακουμπάει εδώ πέρα στο πρόσωπο.
1: Κοίταξε, εγώ έχω αγαπημένη κούπα, αλλά δεν έχω παραξενιά, ας πούμε.
0: Έχεις αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Ποια είναι, να έρθω να τη σπάσω.
1: Έχω και αγαπημένη κούπα στο σπίτι σου.
0: Να έρθω να μου πέσει κατά λάθος από τα χέρια.
1: Διάφανες κούπες μου αρέσουν πάρα πολύ. Είτε σε φλιτζανάκι είτε σε κούπα, έχω δύο διάφανες που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Θες να βλέπεις τι πίνεις, πώς είναι.
1: Ξέρω, μου αρέσει περισσότερο να το βλέπω, γιατί είναι το χρώμα, ο αφρός που κάνει από πάνω φαίνεται διαφορετικά στο διάφανο. Μου βγάζει κάτι πιο κόζι.
0: Δεν έχεις κλειστές δηλαδή κούπες.
1: Έχω και κλειστές κούπες, αλλά να π.χ. στο δικό σου σπίτι έχω αγαπημένη κούπα, μία πολύ ωραία από πυλό που είναι φτιαγμένη και έχει πορτοκαλί τελείωμα από πάνω. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εκεί.
0: Εμένα, ας πούμε, αυτή η κούπα που λες συγκεκριμένη, την ξέρω ποια είναι και την κρατάω μόνο και μόνο επειδή πίνεις εσύ καφέ εκεί, δεν μου αρέσει και γενικά δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που πίνουν ζεστό καφέ σε κούπες οι οποίες δεν έχουν χερούλι, ρε παιδί.
1: Γιατί?
0: Πώς γίνεται, μα καίγεται το χέρι σου.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορείς να πιάσεις τον καφέ. Παθαίνεις έγκαυμα τρίτου βαθμού μόνο και μόνο για να πιει ένα καφέ και κάτι ζεστό.
1: Μα δεν το γυρίζει, δεν το βακεμίζει μέχρι πάνω. Δεν το κάνει σκαντήλι τον καφέ σου.
0: Μα το πιάνει, ρε, από κάτω. Το έχει από κάτω και δεν. Πώς θα πιει την κούπα, τι
1: έλα,
0: να το πιάσει.
1: Ρε.
0: Από πάνω λες και είναι μη ποτή, τα δάχτυλα έτσι να κρέμονται για να κάνει την κούπα. Πρέπει να τη χουφτώνει. Είναι σαν τον κόλο η κούπα. Πρέπει να γίνεται χράπ.
1: Όταν δεν έχει χερούλι, τη χουφτώνει. Ενώ με το χερούλι έχει στην άκρη τσίκι τσίκι και
0: μου
1: και ένα δάχτυλο στην άκρη.
0: Μα καίγεσαι άμα την χουφτώσει.
1: Να την αφήσει ένα τσάκ να κρυώσει. Πώς την πίνει.
0: Άμα είναι να πάρω ένα ζεστό καφέ το πρωί με το που ξυπνάω και για να το βάλω στην αγαπημένη μου κούπα, να περιμένω να κρυώσει για να μπορώ να πιάσω την κούπα. Τι πίνω ζεστό καφέ. Ας πιω κατευθείαν φρέντο εσπρέσο με καλαμάκι.
1: Ρε, τι προβλήματα έχεις τώρα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Music 892, εννοείται παρέα με τους Delulu είστε. Και παιδιά, αυτές τις μέρες είναι η ιδέα μου ή η ζέστη έχει επιστρέψει, αλλά σε επίπεδο τύπου που υδρώνουμε κιόλας λίγο.
1: Δεν ξέρω, το είπαμε και προηγουμένως ότι γενικά ο καιρός θα αλλάξει και θα ανεβεί η θερμοκρασία. Αλλά εγώ ακόμα δεν νιώθω ότι ζεστάθηκα.
0: Δεν ζεστάθηκες.
1: Όχι.
0: Εγώ χθες το βράδυ κοιμήθηκα χωρίς κουβέρτα.
1: Κοιμήθηκα βέβαια με ανοιχτή μπαλκονόπορτα εγώ χθες.
0: Α. Ναι, αλλά κουβερτάκι έχεις βγάλει.
1: Κουβερτάκι, ναι, ναι. Το πρωί βέβαια έχει κρύο, παιδιά. Είναι και υγρασία. Το πρωί θέλεις λίγο. Δηλαδή, εγώ το πρωί σηκώνω. Από εκεί καταλαβαίνω το κρύο. Όταν σηκώνω με το πρωί και χρειάζεται να ντυθώ, να ρίξω κάτι πάνω μου.
0: Εγώ τώρα έχω.
1: Επειδή κοιμάμαι χωρίς κάτι
0: χωρίς
1: πάνω.
0: Χωρίς κάτι πάνω σου, ναι. Εγώ δεν ξέρω. Τόσες μέρες που κοιμάμαι ντυμένη, σήμερα δεν μπορούσα να βολευτώ με τίποτα. Έβγαζα το κουβερτάκι. Ναι, πάρα πολύ. Το ξανάβαζα. Τι σεντόνι. Με τα σηκώτηκα, άλλαξα πιτζάμε. Ήταν όλο πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
1: Όλο αυτό για να μας το δω, κατάλαβες, γι' αυτό το λέει, για να μας δικαιολογηθεί γι' αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άκου να σου πω, έχουμε ζώδια, έχουμε μια σελήνη στους διδύμους η οποία ανεβάζει την ανάγκη για επικοινωνία και διάφορες συναντήσεις και ειδήσεις, οπότε δώστε προσοχή γιατί αύριο κερδίζει όποιος ακούει λίγο περισσότερο από όσο μιλάει. Ερχόμαστε να σας πούμε τα ζώδια της αυριανής ημέρας.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.
1: Ζώδια!
0: Κρύ, η αυριανή μέρα σας βάζει σε γρήγορους ρυθμούς, με συζητήσεις, μετακινήσεις και αρκετές πληροφορίες να πέφτουν στο τραπέζι. Το μυαλό σας γενικότερα τρέχει πριν καν πιείτε καφέ.
1: Ταύρε, αύριο πρέπει να προσέξεις περισσότερο οικονομικά και πρακτικά ζητήματα, χωρίς να παρασυρθείς από στιγμιαίες παρορμήσεις.
0: Δίδυμη, η σελήνη στο ζώδιό σας σας βάζει στο επίκεντρο και σας δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Γενικά είστε το κύριο θέμα συζήτησης παντού.
1: Τώρα, αν είσαι καρκίνος, πρέπει να ξέρεις ότι χρειάζεσαι λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς και λιγότερη ανάλυση, γιατί δεν χρειάζονται όλα άμεσες απαντήσεις. Αυτό πάρτο, κοιμήσου σήμερα μαζί του και θα ξανασυζητάμε αύριο, καρκίνε.
0: Δύσκολο. Λέοντες και φήμη, φίλοι και παρέες και νέα σχέδια μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση αύριο, αρκεί να αποφύγεις τις υπερβολικές αντιδράσεις. Ο εγωισμός σου θέλει ένα μικρόφωνο, αλλά η μέρα σου θέλει ακουστικά.
1: Ναι, ναι, είμαστε λίγο δραματικοί τις τελευταίες μέρες, θα το βρούμε όμως. Παιδιά, Παρθένε, επαγγελματικά και υποχρεώσεις ζητούν συγκέντρωση, όμως οι κόποι σου φαίνεται να πιάνουν τόπο, ρε αδερφέ. Γι' αυτό άκουσε με, πάρε μια ανάσα, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out και όλα θα πάνε καλά.
0: Ζυγή, μια νέα ιδέα, μια πρόταση ή μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σας ανοίξει διαφορετικούς ορίζοντες. Το σύμπαν σας πετάει ναι μεν ψίχουλα, αλλά εσείς βρίσκετε ολόκληρο μονοπάτι.
1: Άκου τώρα, Σκορπιέ, με σένα τι συμβαίνει. Η διέστησή σου όλα αυτά τα χρόνια από τη μέρα που έχεις γεννηθεί στο ζώδιό σου, ρεμπρό. Λειτουργεί πάρα πολύ δυνατά και συνήθως πέφτεις μέσα. Αλλά ταυτόχρονα τι άλλο κάνεις. Βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα και μετά πέφτεις έξω. Κατάλαβες, δηλαδή, ορμόμενος από τη διέστηση, καταλήγεις κάπου που δεν είναι πάντα σωστά όλα αυτά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεις. Οπότε, κρούμε τον κόδωνο του κινδύνου και σε προειδοποιούμε να έχεις τα μάτια σου 14, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
0: Τοξότες, οι σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή και λιγότερη βιασύνη. Δηλαδή, μην υπογράψετε ό,τι βρεθεί μπροστά σας.
1: Για σένα, εγώ και ρε, η καθημερινότητα είναι απαιτητική, αλλά μπορείς να οργανώσεις αποτελεσματικά οτιδήποτε σε απασχολεί, δηλαδή το καλύτερό σου.
0: Υδροχόη, η δημιουργικότητα, έμπνευση και νέες γνωριμίες μπορούν να κάνουν τη μέρα σας ενδιαφέρουσα αύριο και μάλιστα πιο ενδιαφέρουσα από όσο περιμένατε. Ναι, ναι, η τύχη σας χαμογελάει.
1: Από εκεί θέλω να πω ότι κλείνουμε με τους ιχθύες, σπίτι, οικογένεια και προσωπικές υποθέσεις ζητούν τον χρόνο και την προσοχή σου, ηχθύ. Ήρθε η ώρα να γίνεις η προτεραιότητά σου, φίλε μας, ηχθύ.
0: Την προσοχή σας χρειαζόμαστε και εμείς τώρα, γιατί θα σας δώσουμε, παιδιά, διπλές προσκλήσεις backstage, παρακαλώ, για φιντέλες, για αυτή την ιβεντάρα που έρχεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Μιλάμε για το Tropical Experience 2026 με τους φιντέλες. Θα είναι το μεγαλύτερο sunset gathering τη σεζόν, έτσι θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, μαζί με Αμέλεια, back to back Ίνασι, δύο stages, μοναδικό tropical mood και όλα αυτά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Τώρα για τις διπλές backstage προσκλήσεις, στέλνετε ένα email στο games@music892.gr, γράφετε στο θέμα φιντέλες backstage. Προσέξτε το να γράψετε backstage για να έχετε εσείς αυτές τις προσκλήσεις. Και στο κείμενο μπάντι του email το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και καλή σας επιτυχία.
1: Δυναμώστε, αυτή είναι η Miley Cyrus που όταν έβγαλε το Wrecking Ball τη λέγαμε Miley Cyrus. Τώρα την αποκαλούμε απλώς Miley, μας αρέσει πολύ. We could...

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: πω, παιδιά, όσο περνάει η ώρα, χειροτερεύει το πράγμα με το συνάχη που σας είπα και προηγουμένως. Μ' ακούς δηλαδή ότι σιγά σιγά η μηχανή σβήνει. Γεια σας. Αντίο. Έχω πάρει χάπια. Έχω πάρει. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Ζεστά έχεις πιει.
0: Ζεστά καφέ.
1: Όχι καφέ.
0: Δεν μ' αρέσει το τσάι, αφού το ξέρεις. Δεν
1: τσάι
0: μπορώ.
1: Με λεμόνι σε καυτό νερό. Τι.
0: Παιδιά, θα πάρω κοτόσουπα. Παιδιά, θα ψάξω να βρω κοτόσουπα ζεστή. Δεν θα έχει.
1: Θα σε θεραπεύσει κοτόσουπα.
0: Ξέρεις, με πάρα πολύ πιπέρι. Ή γιουβαρλάκια.
1: Τα γιουβαρλάκια κι αν φτιάχνουν τη φωνή, ρε.
0: Παιδιά, με ζεστό γιουβαρλάκι τώρα, 9 η ώρα μέχρι να πάω σπίτι, 9.30 να έρθουνε με πιπέρι. Ρε, δεν ξέρεις πως. Και λίγο ψωμί. Αμέσως.
1: Και, λίγο, και μισό καρβέλι ψωμί. Και μισό δοχείο φέτα.
0: Φέτα και φέτα θέλει. Ένα μπράβο. Αμέσως θα γιάνω τώρα. Καλά, ευχαριστώ που μου το έπεσε, Αστερόπη.
1: Ιδεάρα.
0: Σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ιδέα. Σε
1: ναι,
0: ευχαριστώ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε. Τρέχω να προλάβω να παραγγείλω τα γιουβαρλάκια ή την κοτόσουπα. Ένα από τα δύο.
1: Ο ντελιβερά με σιρήνε πρέπει να σου έρθει. Σαν ασθενοφόρο.
0: Αν καταφέρω και επιζήσω.
1: Όχι, πουλάκι μου, όχι.
0: Αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα. Πριν από εμάς όμως, πάντα και μόνο κουνάβια, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης σας ξυπνάνε καθημερινά στις 7 η ώρα το πρωί.
1: Bye. Γύρνα. Δεξιά. Music 8-9.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Εμένα μου αρέσει να κάνω αυτά τα τοστάκια, τορτίγες, τέτοια πράγματα.
3: Τορτίγια! Τορτίγια φτιάχνω στη μικρή, το πρώτο να πάει στο σχολείο. Ναι, αυτό σα να κάνω να φάει.
2: Ο, δεν ξέρει πόσο χορταστικό είναι αυτό.
4: Τι χορταστικό είναι, Μαρία.
3: Είναι τορτίγια. Εκτό και άμα φάω μαζί και το μεξικάνο που την έχει.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

0: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
1: Και με κοντά νύχια.
0: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
1: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Yeah. You know, I want your money.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Bam.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει: περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
0: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
3: Τι λέτε.
0: Να σου κατώσω
3: αυτό. Έχει
4: ξανακούσει.
0: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
3: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πού γουστάρεις το φιλί?
1: Στο λαιμό.
0: Είσαι πιο μπροστά στην καροτίδα.
1: Όχι στην καροτίδα, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, στο πλάι.
0: Να ξέρω, ρε παιδί μου. Μη θέλεις το φιλί τη ζωή καμιά μέρα και για να σε ξυπνήσω. Μήπως θες να σου γλύψω το λαιμό και δεν θέλεις να σου κάνω κάρπα. Δεν ξέρω πώς σηκώνεσαι. Εγώ έτσι σηκώνομαι, γι' αυτό το λέω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Η μόνη άσχημη μυρωδιά που μας αρέσει σαν άντρες είναι οι πορδές μας. Για κάποιο λόγο τρελαίνει το εγκέφαλό μας.
3: Είναι τέλειο.
2: Μην νομίζω ότι είναι βρωμιά αυτό.
1: Το ακούω εγώ τώρα αυτό, γιατί δεν το ήξερα.
2: Ναι.
1: Δημήτρης, το έχεις κάνει.
3: Δεν θα πω ψέματα, το έχω κάνει κι εγώ.
1: Σου αρέσει, απλά το κάνεις για να το δοκιμάσεις.
3: Όχι,
1: ρε,
3: για
1: μου.
3: Να δω πώς είναι.
2: Μίτσο, δεν το κάνεις για να το δει, το κάνεις γιατί σ' αρέσει. Σ' αρέσει εκείνη τη στιγμή, εφίζεσαι.
3: Δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει η μυρωδιά, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς είναι και το συνεχίζω και το κάνω. Όχι, το κάνω συνέχεια.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: This is Ex Machina by Xenia Gali.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Music 892. Ακούτε Ex Machina με εμένα, την Ξένια Γκάλη. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Παιδιά, πριν ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή, θέλω να αναφέρω, επειδή μου στέλνετε πολύ μήνυμα για κομμάτια τα οποία παίζω κατά τη διάρκεια της εκπομπής και του mix, να ξέρετε ότι εγώ κάθε μέρα, αφού τελειώσει το mix, είτε το ίδιο βράδυ είτε το επόμενο πρωί, ανεβάζω την tracklist στο Instagram, στα stories μου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε το σημερινό mix και ξεκινάμε με μια κομματάρα που λέγεται Dope, S-H-I-T, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, από τον Felipe Puertes.

Κομματάρα λοιπόν, Dear Friend, ένα κομμάτι το οποίο υπερλατρεύω και συνήθως το ακούτε έτσι στην αρχή του set μου για όσους έχετε έρθει σε live μου. Το κομμάτι είναι από Superflu και Dancing on Lego. Συνεχίζουμε με ένα καταπληκτικό κομμάτι Energy Rising από Prana Flow και Hotlay.

In a warehouse, baby.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής με το Wara Wara από τον Adam 10 και Asulin σε διασκευή του Hot Sense 82. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου την τελευταία ώρα. Ελπίζω να περάσετε φανταστικά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό mix. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου τους παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
4: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Και το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ πάρα
4: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λουλού. Τελούλου.
1: Εμένα, παιδιά, πάντως αυτό που μπορεί να με κάνει ικανό να κατέβω από το αυτοκίνητο και να κάνω φασαρία είναι αυτός ο πρώτος στο φανάρι που δεν παίρνει χαμπάρι ότι έχει δώσει πράσινο ο φωτεινός σηματοδότης.
2: Μόνο και είσαι από αυτούς που κορνάρουν στο μισό ανοσεκών.
1: Όχι, κορνάρω. Βάζω και πρώτη και προσπαθώ να περάσω από πάνω σπρώξεις. Σου. Όταν είσαι ο πρώτος, πρέπει όντως να έχεις βάλει πρώτη όταν ανάψει το κόκκινο πεζό. Παιδιά, εγώ κάθομαι και παρατηρώ και τα απέναντι φανάρια.
2: Ποιο κόκ έχετε διαβάσει?
1: Θα σου δείχνα ποιο κόκ έχουμε διαβάσει. Αλλά το έχεις διαβάσει και εσύ αυτό το κόκ. Δεν έχεις πρόβλημα. Σε αυτό θα περνούσες. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνει.
3: Μιλάς παπανά.
4: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κάτσε το πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
4: Λιμπεραγά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
0: Παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρου για στη σπα που υπάρχει στη Ελλάδα.
3: Το είπα σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Εσύ
0: είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουκου. Είμαστε στην κορυφή τη λίστα με τα πιο απαιτητικά τεστ οδήγηση στον κόσμο.
1: Έλα ρε. Πόσες φορές έδωσες?
0: Μία.
1: Πόσες φορές λάδωσες?
0: Καμία.
2: Άσε ρε.
0: Sorry.
1: Το πέρασες έτσι με τη μία και οδηγάς έτσι.
0: Τι,
1: α, καλά.
0: Οδηγώ εξαιρετικά για αρχή.
1: Ναι, ρε.
0: Να σου πω πάντως.
1: Τους κάδους ρωτήστε στη γειτονιά πώς εξαιρετικά οδηγάει. Μπαίνει στο αμάξι και οι κάδοι τρέχουν, βγάζουν πόδια, πάνε κρύβονται στις γειτονιές.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε
1: και
0: κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από τώρα.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φεύγεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ήρθε καινούργια μου τραπεζαρία σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Ω, παιδιά, έχουμε καινούργια τραπεζαρία. Έχω κάνει εκπληκτικό σεξ πάνω στην τραπεζαρία. Κάνει ένα. Θα τα ρίξω.
0: Το καλό του σερβίτσιο.
1: Να μην είσαι ξενέρωτη, ρε. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για σεξ πάνω στην τραπεζαρία.
2: Όταν ακούω για σεξ, δεν αντέχω. Έρχομαι. Μπαίνω. Δυναμικά μπαίνω.
0: Μόνο κοπέλα μου, εσύ αλίμονο.
1: Μωρέ, να μπούμε κι εμεί καμιά μέρα.
0: Από ίδια η κατάσταση.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και
2: τόσο κουνάβια. Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί?
2: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
0: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ.
0: Γιατί?
4: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταθάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.